0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Τα τραγούδια επιλέγει η Άννα Γιανακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όχι πως τη λαχτάραγε με όλη την ψυχή του. Δεν βρίσκουμε ό,τι ψάχνουμε ποτέ, βρε αδερφέ. Μα ένα διανό απόγευμα τη θέλησε δική του, όπως την είδε που έβγαινε φουριόζα απ' το

Μάτια αγορίστικο, βλέμμα χαμηλωμένο. Κινήσεις λίγο σίγουρες και λίγο νευρικές. Ένα βιβλίο σύνθημα στην αγκαλιά σφιγμένο. Πάνω από το γιακαδάκι της ένας μικρός λεκές. Τον έπιασε μια έξαψη που δεν την είχε νιώσει. Εδώ και μήνες κάμποσους ψάχνοντας το

πάντα μετά τον έρωτα του άρεσε να την ψάχνει. Τη ρώταγε τι έβρισκε κοντά του και γιατί. Παιχνίδι δίχως έξοδο που άρχισε να τον φτιάχνει. Το ρόλο καβατζάροντας του δύσκολου εραστή. Ήταν ακόμα ευαίσθητη και ακόμα τόσο νέα. Πριν από το γάμο τίποτα δεν πρόλαβε να δει. Μαζί του μια εξαίρεση πρώτη και τελευταία. Ακόμα ένα κούρδισμα πριν σπάσει η χορδή. Στο τελευταίο ραντεβού ώρες μέσα στα μάξι.

πήγε μέχρι τον ΟΤΕ, δεν είπανε αντίο. Σαν μια κρυφή υπόσχεση είπαν για χωρισμό. Εκείνος πήγε κι άραξε 2 ώρες στο μουσείο. Δεν ήξερε πως ένιωθε και έκλαψε γι' αυτό.

την ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγική κατάληξη για έναν δανό χειριστή και έναν Έλληνα μεταφραστή είχε το απόγευμα χθες η σύγκρουση δύο μισθωμένων πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Αγκούστα Μπέλ στη διάρκεια της εναέριας δασοπυρόσβεσης στην πυρκαγιά της Ψάθας. Το ένα από τα δύο ελικόπτερα κατά τη σύγκρουση διαλύθηκε στον αέρα και κατέπεσε φλεγόμενο στον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων. Μονάδα του ΕΚΑΒ εντόπισε και μετέφερε τα δύο μέλη του πληρώματος χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τα μέλη του άλλου πληρώματος, του δεύτερου ελικοπτέρου, είναι ελαφρά τραυματίες και διακομίστηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβησαν το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Κωνσταντίνο Τασούλα μετέβησαν το απόγευμα στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη των επιχειρήσεων πυρόσβεση σε όλη τη χώρα και για το τραγικό συμβάν της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του Έλληνα συντονιστή και του δανού χειριστή. Πολύ αντίξωες οι καιρικές συνθήκες για τα εναέρια μέσα μας, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Τη βαθιά της θλίψη για το θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβει ενώ επιχειρούσε στη μεγάλη φωτιά στην Ψάθα, εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χρειάζεται ιδιαίτερο θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των άλλων, έγραψε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε δύο βασικά μέτωπα. Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και ειδικότερα προς το πεδίο Φωλής στο Κανδύλι. Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Στην περιοχή Κανδύλη καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση των κατοίκων με ασφάλεια, καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Οι φλόγες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, βρίσκονται κοντά στις αυλές των σπιτιών, ενώ αναπτερώνονται οι ελπίδες από το γεγονός ότι με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει από τις 29 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου οι αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 70.000 ευρώ. Κυβερνητικές συσκέψεις και συντονισμός των ενεργειών τις επόμενες ώρες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, με στόχο μεταξύ άλλων την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σίμης και της Βραχονησίδας Εσκλή. Αγνοούνται 5 Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει χωρίς πλήρωμα. 3 από τους 8 επιβαίνοντες κολύμπησαν και βγήκαν στην ακτή. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν ανήγγειλα για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και σημείωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης για την αποπυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη θαλάσσια οδό μετά από έκρηξη κοντά σε τάνκερ ανοιχτά του Ομάν. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρολαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Στη Γάζα τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πρώην υπουργός και ιστολυρικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη, 4 Αυγούστου, από το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με ομάδα διάσωσης και τοπικό αξιωματούχο. Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Καμπάλ, στην περιφέρεια Σουάτ. Στην ίδια περιοχή πραγματοποιούνταν συγκέντρωση των κατοίκων υπέρ της αστυνομίας, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν η συγκεκριμένη συγκέντρωση ήταν στόχος της επίθεσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, αυθεντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπου στην κεντρική Μακεδονία τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-ανατολική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

take you to his mansion in the sky.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε την Έρα Βόλου, την ΕΡΤ Βόλου, 100,7, 101,2 οι συχνότητές μας. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες εσάς, όπου και αν είστε, είτε μας ακούτε εδώ στο Βόλο, στην Μαγνησία, είτε μας ακούτε μακρύτερα. Έχουμε φίλους παντού, έχουμε φίλους που μας ακολουθούν από άκρη σ' άκρη. Καλημέρα, να ευχηθώ και καλή εβδομάδα στο φίλο μου τον Λάμπρο. 215 μέρες πέρασαν από την αρχή του έτους. Η Ανατολή σήμερα έγινε στις 6:28. Η Δύση προβλέπεται στις 20:34 πρώτα λεπτά. Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2006. Το φάγαμε το μισό καλοκαίρι. Παραπάνω από το μισό καλοκαίρι φάγαμε. Έρχονται τώρα τα μπάνια του λαού. Σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. Χρόνια της πολλά. Σήμερα έχουμε επέτειο δημοκρατία στη Νιγηρία, που γιορτάζει την ανεξαρτησία από τη Γαλλία το 1960. Ημέρα Εθνική ημέρα καρπουζιού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα να πάνε καλά και σήμερα. Όλα να πάνε καλά. Κουράγιο. Ψυχραιμία.

Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε στην υπόλοιπη Θεσσαλία. Έχουμε φίλους και στη Λάρισα. Καλημέρα, παιδιά, καλό δρόμο. Όσοι πάτε και όσοι έρχεστε από την πόλη και είστε συντονισμένοι εδώ. Χθες είδαμε μια τραγική εικόνα και δεν ήταν μόνο της φωτιάς. Είχαμε και τα ελικόπτερα που πέσαν. Πρώτη φορά το βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν λόγια να πούμε για αυτές τις φωτιές. Πώς να το περιγράψει κανείς όταν βλέπεις όλο αυτό το. Όλη αυτή τη φύση να καταστρέφεται, όταν βλέπεις να καταστρέφονται σπίτια ανθρώπων. Δεν ξέρουμε πόσα είναι, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Στον αριθμό είναι ότι βλέπεις κόπους μίας ζωής που καταστρέφονται. Άκουσα και την συνέντευξη του Τάσου Χαλκιά που κάηκε το σπίτι. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια.

Μένεται η φωτιά ακόμα στη Δυτική Αττική, σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι, το κύριο μέτωπο, στη μάχη 7 ενέργεια και πάνω από 450 πυροσβέστες.

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ο αυθεντικός εκφραστής της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Από τα γνωστά του και αγαπημένου τραγούδια, η Φάμπρικα. Η Φάμπρικα ποτέ δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Είμαι το νούμερο 8, όλοι με ξέρουν με αυτό. Σε όλες τις απώλειες πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών, συλληπιτήρια στην οικογένειά του.

Διαβάζω και δημοσίευμα για Θέουτα. Η Αφρικανική Κερκόρποτα που τεινάζει στον αέρα την Ευρώπη, το παρασκήνιο της νέας μεταναστευτικής κρίσης. Για 60.000 μετανάστες που πέρασαν μέσα σε ένα 24ωρο την Θέουτα, δημιουργώντας μια κρίση που προκαλεί πολιτικό ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους στα σύνορα, ενώ η Ιταλία προχώρησε σε μονομέρη περιορισμό των εισόδων από την Ισπανική επικράτεια.

0: Σας έλεγα και για τις δηλώσεις του Τάσου Χαλκιά μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμανό. «Πήγε στράφη το αίμα που έχεις», είπε. Πραγματικά πολύ συγκινητικές οι δηλώσεις ενός ανθρώπου που βλέπει τον κόπο του να χάνεται. Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι, άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που κάηκαν θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για εμένα ήταν ένα χτισμένο έργο, τίποτα άλλο. Έχισα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε στράφη το χυμένο αίμα μου. Είναι κάτι προσωπικό, αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία και εν γέννη τον οργανισμό μου, είπε ο Τάσος Χαλκιάς. Λακωνικός, αλλά με λίγες λέξεις τα περιέγραψε όλα. Είμαστε ακριβώς 16 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάμε στο πρώτο τραγούδι. Πριν όμως να σας θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας. 24-210-23-277. Να επαναλάβω, 24-210-23-277. Και το τραγούδι που θα παίξει δεν είναι όποιο και όποιο, είναι το τραγούδι της ημέρας από την Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 3 Αυγούστου του 1963 γεννήθηκε ο James Hetfield, Αμερικανός μουσικός, βασικός τραγουδιστής, ρυθμικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του θρυλικού heavy metal συγκρότηματος Metallica. Θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς frontmen στην ιστορία της rock και heavy metal μουσικής. Αν ρωτήσει κανείς τον ίδιο τον Hetfield για το ποιο κομμάτι θεωρεί το πιο σημαντικό για τον εαυτό του, η απάντηση μπορεί να εκπλήσει. Είναι το The Unforgiven του 1991, το πιο βαθιά προσωπικό του έργο. Οι στίχοι αποτυπώνουν τα τραύματα των παιδικών του χρόνων, την αυστηρή θρησκευτική ανατροφή του και τον πρόωρο θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα μια φορά να ευχηθώ καλό δρόμο σε εσάς που πηγαίνετε τώρα στην δουλειά σας. Είμαστε ακριβώς 24 λεπτά μετά τις 7. Το θέμα εδώ στην

Μαγνησία είναι ο τουρισμός. Ο Αύγουστος λοιπόν κρίνει την σεζόν, διαβάζω στον ταχυδρόμο, προσδοκίες για κορύφωση της πληρότητας. Μικρότερες διάρκειες διακοπών και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής συνθέτουν το σκηνικό στην Μαγνησία. Ο Αύγουστος, ο παραδοσιακά πιο δυνατός μήνας του ελληνικού καλοκαιριού, ξεκίνησε και επαγγελματίες της φιλοξενίας στην Μαγνησία αισιοδοξούν ότι θα δώσει την απαιτούμενη όθηση στις κρατήσεις μετά από μια περίοδο όπου η κίνηση εξελίχθηκε με πιο συγκρατημένους ρυθμούς από τις αρχικές προσδοκίες. Σε Βόλο Πήλιο, παράλια και σποράδες, οι επιχειρήσεις του κλάδου ακολουθούν καθημερινά την ροή των κρατήσεων, με μεγάλο μέρος των προσδοκιών να βασίζεται πλέον στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Μια τάση που τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, επηρεάζοντας και την χώρα μας.

Οι επαγγελματίες εκτιμούν πως οι τέσσερις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την πορεία της φετινής σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η αυξημένη ζήτηση του Αυγούστου θα επιβεβαιώσει την δυναμική του προορισμού, ενισχύοντας τόσο τον Βόλο όσο και το Πήλιο, αλλά και τις υπόλοιπες περιοχές της Μαγνησίας, οι οποίες εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας μας. Ένα από τα γεγονότα που σημάδευσαν την Κυριακή, αυτό πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι του, νεκρός 90χρονος που έδωσε τέλος στην ζωή του. Τον άτυχο ηλικιωμένο εντόπισαν οικείοι του μέσα σε λίμνη αίματος, δίπλα του βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Σε κατάσταση σοκ λοιπόν είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου μετά την είδηση του θανάτου του ηλικιωμένου άνδρα. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα του εντοπίστηκε, όπως σας είπα, και το αεροβόλο. Καλά πληροφορημένες πηγές λένε πως η αυτοκτονία, ότι η αστυνομία έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Ένα από τα συγκινητικά γεγονότα, reunion λέει για τους απόφοιτους του 1974 από το δεύτερο γυμνάσιο Αρένων Βόλου. Έχουν να πούν πολλά οι απόφοιτοι της τάξης του 1974 του δεύτερου γυμνάσιου Αρένων Βόλου. Θα συναντηθούν μετά από 52 ολόκληρα χρόνια από τότε που 18 χρόνια με πολλά όνειρα αποχαιρετούσαν το σχολείο. Το πολύ αναμενόμενο ραντεβού δίνεται για το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου στο εξοχικό κέντρο Αύρα, στον Άναυρο, ακριβώς κάτω από το σχολείο. Η Αργοανατική Επιτροπή επισημαίνει ότι η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 7.30 και όπου τελειώσει, θα τελειώσει κάποτε. Όλα καλά, να βρεθούν οι συμμαθητές, να μην λείπει κανένας, να υπάρχει απουσιολόγιο, παρουσιολόγιο, όπως κάναμε και τότε στο σχολείο.

Έχει καεί η καρδιά μας μαζί με τα στρέμματα. Αρκετοί φίλοι μου μου εκμυστηρεύονται ότι δεν ανοίγουν την τηλεόραση, δεν μπορούν να βλέπουν αυτές τις εικόνες, τις τηλεοπτικές εικόνες, αυτό το ζωντανό ρεπορτάζ. Φωτιά λοιπόν στην Αττικοβιωτία, περισσότερα από 111.000 στρέμματα καμένα. Η δορυφορική εικόνα τα μαρτυράει όλα. 30.900 στρέμματα στη Βιωτία, στο Πόρτο Γερμενό 80.800 στρέμματα καμένα. Δεν υπάρχουν λόγια, σας το είπα και από την αρχή, πώς να το περιγράψεις αυτό.

Στην ουρά για το μπάνιο της Κυριακής σημειωτών τα αυτοκίνητα στο δρόμο προς Αγριά. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Δεν μπορεί όλη η πόλη ταυτόχρονα να βγαίνει και όλη η πόλη ταυτόχρονα να μπαίνει σύντους επισκέπτες. Έτσι λοιπόν αυξημένη ήταν η κίνηση των αυτοκινήτων στον παραλιακό δρόμο της Αγριάς για ακόμη μία Κυριακή. Και κατέγραψε μποτιλιάρισμα αρκετών χιλιόμετρων. Είχαν αγανακτήσει, περιμένοντας στην ουρά να ξεμπλοκαριστεί η κίνηση. Ναι, παιδιά, προσοχή. Όλοι την έχουμε πατήσει και την πατάμε ακόμη, αλλά και τι να κάνουμε, αφού φεύγουμε όλη την ίδια ώρα και γυρνάμε όλη την ίδια ώρα. Βεβαίως δεν υπάρχει και εναλλακτική, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτές οι δύο λωρίδες που πάνε σε ολόκληρο το νότιο πήλιο.

Ωραίες μουσικές και σήμερα. Η είδηση βεβαίως αυτή κι αν είναι. Μοβ Μέντουσε στον Παγαστικό τσίμπησαν 4 άτομα στο Σουτραλί. Θα πατάμε πλέον έναν-έναν για τις τσούχρες. Συνεχίζουν λοιπόν να προκαλούν ανησυχία οι Μοβ Μέντουσες, καθώς οι εμφανίσεις τους γίνονται ολένα και πιο συχνές. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, εντοπίζονται σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και τμήματα του Παγαστικού Κόλπου. Το απόγευμα τώρα της Παρασκευής, το Σουτραλί της Αγριάς, 4 άτομα φαίνεται να δέχτηκαν τσιμπήματα από Μοβ Μέντουσα, όπως καταγράφηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αντίστοιχο περιστατικά έχουν αναφερθεί στις Αλικές, στο Καρνάγιο και στην Μπούφα. Όπως προκύπτει από τον διαδραστικό χάρτη, το φαινόμενο αγγίζει σχεδόν κάθε ακτή της Ελλάδος, καθώς οι καταγραφές αυξάνονται διαρκώς σε όλη τη χώρα. Τι να πούμε, παιδιά, προσοχή, προσοχή. Μπείτε με μάσκα πριν, δείτε τι παίζει. Ρωτήστε και κανέναν άλλον, φίλε, παίζει καμιά τσούχτρα εδώ.

Χθες Κυριακή είχαμε και ένα άσχημο γεγονός, ένα τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στο Μαλάκι, στο ύψος των ΚΑΗ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα τώρα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να εκτραπεί τη πορεία του, να ανατραπεί σε λεωπερίβολο και να τυλιχτεί στις φλόγες. Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά 4 άτομα, 2 σε κάθε όχημα, τα οποία βγήκαν μόνοι τους από τα οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα της πυροσβεστικής, 8 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν, ωστόσο τα οχήματα είχαν καταστραφεί εντελώς.

Να σταθούμε και στο μήνυμα του Δημητριάδος Ιγνατίου. Η πίστη είναι ένα άλμα πέρα από την λογική, είπε στον πανηγυρικό από το ναό του Αγίου Στεφάνου στις Αλικές.

Να σταθούμε και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, να γίνει η Θεσσαλία το πρώτο πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Αυτό είπε ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η μοναδική περιφέρεια στη χώρα μας και από τους ελάχιστους φορείς της αυτοδιοίκησης που κατέθεσε συγκροτημένα μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου και των υπηρεσιών της σχόλια και επικοδομητικές προτάσεις στην πρόσφατη διαβούλευση για το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στη διαβούλευση πήραν μέρος και έκαναν σχόλιο 66 πολίτες από διάφορους φορείς και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τις 9 στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που κατέθεσε απέδειξε έμπρακτα το ειλικρινές ενδιαφέρον για την επίλυση του υδατικού προβλήματος στην Θεσσαλία.

0: Κάπου εδώ να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μουλά, είναι δημοτικός σύμβουλος. Όλοι γνωρίζουμε τον γιατρό, όλοι γνωρίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο. Κύριε Μουλά, με ποια ιδιότητα κανονικά θα έπρεπε να σας προσφωνήσω σήμερα? Καλή εβδομάδα.
1: Την τρέχουσα, εννοείται, την τρέχουσα.
0: Την τρέχουσα, μάλιστα.
1: Τώρα είμαι πολεοδόμος, είμαι αντιδήμαρχος πολεοδομίας.
0: Εύχομαι όλα να πάνε καλά και σε αυτό το έργο σας. Ο λόγος που επικοινωνώ σήμερα μαζί σας είναι για τα πατίνια στην πόλη του Βόλου.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε πολλά παρατημένα πατίνια όπου να είναι. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα νομίζω στην πόλη. Παντού βεβαίως, αλλά εδώ στην πόλη είναι πολύ πιο έντονο το φαινόμενο από ότι σε άλλες πόλεις. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Τα ίδια, να πω χάλια, εντάξει, τη ίδια εικόνα είναι παντού. Γιατί τα πατίνια αυτά ανήκουν σε κάποιες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, μπορούν χωρίς κανένα κόλλημα να έρθουν και να εγκατασταθούν σε όποια πόλη θέλουν, και δεν υπάρχει κάποιο νομικό πλαίσιο μέχρι στιγμής, παρόλο που το έχουμε ζητήσει από την πολιτεία, ώστε να μπει μια τάξη και μια σειρά. Ορισμένοι δήμοι έχουν κάνει κάποιες κανονιστικές αποφάσεις, αλλά αυτό δεν αποτελεί νόμο, είναι μια απόφαση η οποία και αυτή στον αέρα είναι. Κανονικά θα έπρεπε το κράτος να βγάλει ένα νόμο, μια κανονιστική απόφαση, μια πανελληνίας εφαρμογής, για να μπορούν να μπούμε σε μια τάξη.
0: Εσείς Δήμο Βόλου το έχετε συζητήσει αυτό το πρόβλημα?
1: Επανειλημμένος. Απευθυνθήκαμε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που είναι το ανώτερο οργανό μας, να μας κατευθύνει, να μας πει. Δεν υπήρξε καμία σαφής οδηγία. Και είμαστε αναμονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια ενέργεια.
0: Βλέπω σε σχέση με τα ποδήλατα του Δήμου ότι υπάρχουν σαφείς θέσεις που κάποιος μπορεί να πάρει και να αφήσει το ποδήλατο να φορτιστεί κτλ. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει με τα πατίνια?
1: Βεβαίως θα μπορούσε να γίνει. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση και δεν μπορεί να είναι και χωρίς οικονομικό αντίκρισμα, να το πω. Δηλαδή, εφόσον γίνει δραστηριοποίηση μέσα στην πόλη, θα έπρεπε να πληρώνει, σε πάση περιπτώσει.
0: Έχετε μιλήσει με τους ιδιοκτήτες αυτών των εταιρεών, κύριε Μουλά?
1: Έχουν έρθει, ναι, έχουν έρθει πολλές εταιρείες. Αλλά το ίδιο πράγμα λένε όλοι, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια νομοθεσία που να τους απαγορεύει ή να τους περιορίζει, να τους βάζει κάποιους όρους. Επομένως προχωρούν σε δραστηριοποίηση αν το επιθυμούν. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Κύριε Μουλά, εφόσον σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή και μου δίνετε την ευκαιρία να μιλάω μαζί σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το νοσοκομείο, για τις τελευταίες εξελίξεις αυτές που είδαμε. Έχετε εικόνα εσείς? Θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, να το σχολιάσετε?
1: Σε ποιο απ' όλα, σε ποιο τομέα?
0: Αναφέρομαι στην παραίτηση της γιατρού, στην ακύρωση της σύμβασης του άλλου γιατρού.
1: Εκεί κάτι δεν έχει γίνει καλά. Δεν είμαι μέσα στα πράγματα, εντάξει, δεν είμαι.
0: Ναι, προφανώς, ως αναγνώστης τέλος πάντων.
1: Φαίνεται ότι κάτι δεν έγινε σωστά στη διαδικασία, διότι υπήρξε μια έντονη διαμαρτυρία της γιατρού, η οποία υπέβαλε παραίτηση ότι η διαδικασία πρόσληψης έγινε στο αρπακόλα τελευταία στιγμή, ζητώντας κάποια δικαιολογητικά τα οποία ένας εκ των υποψηφίων δεν τα διέθετε, ή μάλλον δεν τα είχε, όχι δεν τα διέθετε, δεν μπόρεσε να τα καταθέσει. Και φάνηκε ότι υπήρξε μια ευνοϊκή. Δεν ξέρω όμως, δεν μπορώ με κάτι επιφύλαξη, αυτά είναι ό,τι διαβάζομαι.
0: Κάτι τελευταίο. Ποια θεωρείτε ότι υπάρχουν προβλήματα στο Βόλο που χρειάζεται η Δημοτική Αρχή να σκύψει πάνω και να τα διορθώσει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, προβλήματα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό που στο οποίο υφιστάται η προσοχή αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική προστασία. Δηλαδή, να μην γίνει αυτό που βλέπουμε τώρα στις τηλεοράσεις, κάποια πυρκαγιά, κάποια τέτοια μεγάλη καταστροφή. Και εκεί πέρα η Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει τα μάτια της 14, δηλαδή. Άρχια δεν είναι η καθηγήνα αρμόδια, αλλά οπωσδήποτε ο επικουρικός ρόλος κάθε δημοτική αρχή, κάθε δήμο είναι σημαντικός. Αυτό είναι αν θέλετε, το εποχιακό πρόβλημα.
0: Κύριε Μουλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή. Να πούμε στους φίλους που μας ακούνε ότι με έχετε εγχειρήσει αρκετές φορές.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτά περασμένα, ξεχασμένα. Εντάξει.
0: Γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι δεν ήμασταν από τα πιο ήσυχα παιδιά, οπότε πέσαμε αρκετές φορές στα χέρια του κυρίου Μουλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Ακριβώς 46 λεπτά μετά τις 7, εδώ στην ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2. Οι συχνότητές μας ακούτε παντού. 24-210-23-277 η τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες. Καλό δρόμο σε εσάς που έρχεστε ή φεύγετε.

Δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, να σας πω ότι η αναστάτωση προκλήθηκε στην περιοχή των Παλιών Βόλου από άτομα που χτυπούσαν κουδούνια και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και του ΔΔΕ. Ζητώντας να εισέλθουν σε κατοικίες, κάτοικοι βεβαίως αντιλήφθηκαν ότι επρόκειται πιθανότητα για απόπειρα εξαπάτησης και ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες. Οι πολίτες καλούνται να μην επιτρέπουν την είσοδο σε αγνώστους, χωρίς προηγουμένως να έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα και την ιδιότητά τους. Και σε περίπτωση υποψίας, καλό είναι να επικοινωνούν με την αστυνομία. Κάπου εδώ θα σας κάνουμε πάσα στο δελτίο ειδήσεων που έρχεται στις 8 ακριβώς. Μείνετε κοντά μας, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει ισχυροί άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους σε Κανδύλη, Μπότσικα και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σώοι οι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, για μια προσωπικότητα η οποία σφράγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των βασικών πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Κάηκαν εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και άλλες δομές. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς, μία από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι σήμερα, έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μια μπάλα για όλους.
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
11: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Volu στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του Λάκη Χαλκιά που τον αποχαιρετήσαμε. Όμως εμείς θα πεταχτούμε μέχρι το Χόρτο, Φεστιβάλ Χόρτου, το οποίο διοργανώνεται από το Ίδρυμα Αγγελίνης Χατζηνίκου στο Νότιο Πύλιο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο, με τον κύριο Ανδρασκελά Νίκο. Το λέω καλά, κύριε Νίκο? Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ανδρασκέλας είναι το...
0: Ανδρασκέλας, λάθος τόνο. Συγχωρήστε με, θα το πούμε σωστά την άλλη φορά.
1: Ωραία.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Είμαστε στο Χόρτο, είμαστε εδώ στο θεατράκι, γιατί ξεκινάνε σε λίγο εργασίες για την ετοιμασία του σινεμά που φτιάχνουμε για την Τετάρτη. Έχουμε έναν Αύγουστο γεμάτο από μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και σινεμά και σεμινάρια μουσικής. Είχαμε την 1η Αυγούστου, το Σάββατο που μας πέρασε, την επίσκεψη του Ross Daily μαζί με την Αταλία την Κοτσάνη, με ένα καταπληκτικό ποιητικό έργο που συνδυάζει την κριτική παράδοση με την λογοτεχνία.
0: Μορφή ο Ross Daily, για όσους δεν τον γνωρίζουν, ένας άνθρωπος που αγάπησε την Ελλάδα, αγάπησε την Κρήτη και αγάπησε τη λύρα, και μας κάνει μεγάλη εντύπωση όλο αυτό.
1: Είχαμε, ναι, πολύ ωραίες συζητήσεις μαζί του και μάλιστα μνημονεύαμε την Πία τη Χατζηνίκου, η οποία τον είχε φέρει το 88 και το 89, ενώ νωρίτερα είχε φέρει τον δάσκαλό του, τον Κώστα Μουντάκη, από την Κρήτη. Και του έλεγα μάλιστα και γέμισε, φώτισε το πρόσωπό του, ότι Ρος, ξέρεις, η κυρία Πία σε αγαπούσε τόσο πολύ γιατί εσύ αγάπησες την Ελλάδα τόσο πολύ. Και πραγματικά, αν η νέα γενιά ανθρώπων αλλά και μουσικών έχουν με υγιή τρόπο αγαπήσει και η παράδοση και την τέχνη αυτή, οφείλεται σε ένα μεγάλο κομμάτι και στα εργαστήριά του στην Κρήτη, στο Χουδέτσι, και την δουλειά και την επιμονή που έχει γι' αυτό. Τώρα, στο φεστιβάλ έχουμε αυτή την περίοδο ένα εργαστήριο αυτοσχεδιασμού jazz μουσικής που το καθοδηγεί ο

0: που υπήρχε ζωντανή μουσική στα έργα, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και ο Στάθης ο Άνινας στις 5 Αυγούστου, 9 η ώρα είναι όλες οι προβολές, θα συνοδεύσει ζωντανά με ηλεκτρονικά και πιάνο την ταινία αυτή. Είναι τρίτη χρονιά που αυτός ο θεσμός, το σινεμά στον κήπο, μεταμορφώνει το υπαίθριο θεατράκι σε ένα θερινό σινεμά. Μετά το πρόγραμμα έχει στις 7 Αυγούστου την ταινία του Jim Jarmusch, το Father, Mother, Sister, Brother, που βγήκε πέρσι, παίχθηκε στους κινηματογράφους.
1: Μιλήστε λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο σας για να μην μπουκώνει, να σας ακούμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, ναι. Και έχουμε και την χαρά στις 6 Αυγούστου να έχουμε μαζί μας, στις 8 το Σάββατο, την Ευτυχία Μητρίτσι μαζί με τον Τάκη το Φαραζή, τον φανταστικό πιανίστα από την Αθήνα, που θα ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στις γυναίκες από την ελληνική εργογραφία. Η Ευτυχία Μητρίτσα έχει καταγωγή από την Καρδίτσα και έχει μια πολύ εγκύκλια γνώση πάνω στη μουσική, τόσο στο πιάνο όσο και στο τραγούδι, και η συνεργασία της με τον Τάκη Φαραζή φέρνει ερμηνείες που πραγματικά συγκινούν το κοινό και θα είναι μεγάλη μας χαρά να την υποδεχτούμε. Συνεχίζουμε με τις ταινίες μέσα στο καλοκαίρι με ένα animation που έχει κάνει αίσθηση, καθότι απευθύνεται σε μεγαλύτερους και έχει να κάνει με την συναισθηματική φόρτιση και αποφόρτιση που μπορεί να έχουν οι σχέσεις των ανθρώπων, και λέγονται αναμνήσεις ενός σαλιγκαριού. Αλλά και η επόμενη ημέρα στις 10 Αυγούστου με την Καρδιά του Ταύρου, πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, τον διάσημο Έλληνα χορευτή. Είναι μια προσωπικότητα που έχει ήδη γράψει ιστορία στον χώρο του χορού. Και συνεχίζουμε με τους Χάνομα γιατί ρεμβάζω στις 12 του Αυγούστου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Αυτό το συγκρότημα, αυτή η μπάντα, αυτή η μουσική που έχουν φτιάξει το δικό τους ήχο, πρωτεμφανίστηκαν στην Κέρκυρα με τους διαγωνισμούς που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζηδάκης, και είχε κάνει πολλή αίσθηση, όπως και ακόμα ο συνδυασμός του ποιητικού λόγου μέσα και έξω από το μέτρο, με έντονο λυρισμό, με έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, αλλά πάντα με την αγάπη των μουσικών. Είναι ο Σπύρος Καβαλιεράτος, η Μαρία Ιθοίδου στη φωνή, η Μπάρμπαρα Ζάουτερ. Και δεν ξέρω αν σας κούρασα, αν έχουμε άλλο χρόνο για να...
1: Με μεγάλη μας χαρά. Πώς είναι το χόρτο αυτό το διάστημα, πώς είναι ο τουρισμός, πώς βλέπετε όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται και σας επισκέπτεται?
0: Το φεστιβάλ έχει δημιουργήσει μέσα στα χρόνια το κοινό του, την γνώση του, έτσι γνωρίζει ο κόσμος πολύ εύκολα το τι έχουμε προγραμματίσει για το καλοκαίρι. Ο τουρισμός είναι κάθε χρόνο μια έκπληξη. Δεν μπορώ να σας πω σχετικά με την πληρότητα των δωματίων. Το χώρο είναι ένα οικογενειακό χωριό για το καλοκαίρι και εμάς οι ενδείξεις είναι ότι είναι ένα γεμάτο χωριό και γιορτινό χωριό, γιατί αυτή είναι η ατμόσφαιρα του καλοκαιριού εδώ. Και το κοινό πραγματικά χαίρεται τις συναυλίες, ο κόσμος μένει, έρχεται πιο νωρίς να συναντήσει κοινά πρόσωπα ή θα μείνει περισσότερο για να μιλήσει με τους καλλιτέχνες, και υπάρχει έτσι μια ατμόσφαιρα πάντοτε γιορτής.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να ευχηθώ τα καλύτερα για το Φεστιβάλ Χόρτου. Από τα πιο όμορφα παραθαλάσσια χωριά, το θεατράκι πραγματικά παίζει το ρόλο του. Και όσοι μας ακούνε, καλό είναι να επισκεφτούν είτε την σελίδα σας, που να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Βεβαίως να πούμε ότι μπορούν να προμηθευτούν και εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας more.com.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την προβολή. ΕΡΤ είναι χορηγός επικοινωνίας και πάντοτε μας στηρίζετε.

0: Και οι ακροατές μπορούν να μπουν στο horto.net για να βρουν περισσότερες πληροφορίες για όσα γίνονται εδώ.
1: Κύριε Ανδρασκέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό μήνα και όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εννέα στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις κατέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσφατη διαβούλευση για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στις προτάσεις και η Περιφέρεια που αναπτύσσει η Περιφέρεια επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον Πηνιό, τη Λεκάνη, Καλέτζη, τα αστικά ρέματα του Βόλου, συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, με μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και τα εργαλεία πρόγνωσης σε συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς. Στη λίμνη Κάρλα προωθείται η αναμόρφωση του αντρευτικού μοντέλου, ενώ έχουν προετοιμαστεί παρεμβάσεις τεχνικού εμπλουτισμού υδροφορέων και λύσεων βασισμένων στη φύση. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναγνωριστούν και να συνδεθούν σε ένα ενιαίο πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής στη Θεσσαλία. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή ανατολικά των Φαρσάλων, στην περιοχή του Σκοπευτηρίου. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Σκίογλου περιγράφει τις ώρες αγωνίας που έζησαν η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα χειρότερα αποφεύθησαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση και στον συντονισμό της πυροσβεστικής, ενέριων μέσων αστυνομίας, περιφέρειας, δήμου, εθελοντών, αγροτών και πολιτών. Στη βαριά ισοστρέφεια που ταλανίζει τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και σε ορισμένες δικαστικές αλλά και άστοχες υπουργικές αποβάσεις που την πυροδότησαν, με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν, αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, ο Ντίνος Γιανακόπουλος. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας προσθέτει ότι επιστέγασμα όλων αυτών είναι ο διορισμός δικού σας επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ΠΙΣ. Ο κύριος Γιανακόπουλος προτείνει άμεσες εκλογές με την συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου τον Ιούνιο, χωρίς αποκλεισμούς. Ένας 90χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στο Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, ενώ δίπλα του βρέθηκε αεροβόλο όπλο, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Τον 90χρονο εντόπισαν συγγενικά πρόσωπα, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού δεν ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί της ομάδας Δίας στη Λάρισα. Έπειτα από επεισοδιακή προσπάθεια ελέγχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος οδηγούσε το γιο ταχύ, έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικο. Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, ωστόσο οι δύο νεαροί φέρεται να κινήθηκαν με τη χρήση βίας ενάντια του αστυνομικού, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Από τον έλεγχο προέκυψε ακόμη ότι η άδεια οδήγησης του 19χρονου είχε αφαιρεθεί τον προγενέστερο χρόνο. Δικογραφία σε βάρος ενός 20χρονου και άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού συνεργών σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Τεμπών για υπόθεση απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και παριστάνοντας τον λογιστή, την έπεισε ότι πρόκειται να καταγραφούν τα τιμαλφή της ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 20χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και παρέλαβε τα συγκεκριμένα τιμαλφή, μεταξύ των οποίων λίρες, δαχτυλίδια, και εξαφανίστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε συνεργός του. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σε περιοχή κοντά στο αρχαίο θέατρο της Λάρισας εντοπίστηκε χθες το πρωί μία ηλικιωμένη γυναίκα. Επιτόπου έσφευσε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατός της ηλικιωμένης οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνελήφθη 51 ετών στην Καρδίτσα για κλοπή πετρελαίου από όχημα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες το πρωί όχημα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο Μαλάκι, στο ύψος των ΚΑΗ. Ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε σε ελαιοπερίβολο και καταστράφηκε ολοσχερός από την φωτιά. Οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η αστυνομία. Τροχαίο ατύχημα με 13χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο των Τρικάλων, παρασύρθηκε από οδηγό δίκυκλης μηχανής. Επιδρομή επιτηδίων σε αρδευτικά μοτέρ στον Παλαμά έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια για να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Ένα τραυματισμένο άλογο εντοπίστηκε εγκαταλειμμένο στην περιοχή του Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διαρχόμενους. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ειδοποιήθηκε και ο Φιλοζωικός Σύλλογος «Η Στέγη». Την υλοποίηση 20 έργων συλλογικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοπίας στους Δήμους του νομού Λάρισας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ασφαλέστερη και ευκολότερη μετακίνηση γεωργών, κτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 11 έργα αγροτικής οδοπίας ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους 4 Δήμους του νομού Τρικάλων. Σειρά επαφών στην Αθήνα είχε ο Δήμαρχος Αλμυρού, ο Δημήτρης Εσερίδης, για την προώθηση έργων του Δήμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοπίας. Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπόνηση 6 μελετών βελτίωσης αγροτικών δρόμων της περιοχής. Την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Τρικάλων ζητά με ερώτησή της η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Αγριάς, όπου και αυτή την Κυριακή καταγράφηκε μπουτιλιάρισμα από την Γορίτσα έως την έξοδο της Αγριάς. Η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η έναρξη των θερινών διακοπών αύξησαν σημαντικά την κίνηση προς το νότιο πήλιο. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότερες θεσσαλικές ειδήσεις.

0: Στην τηλεφωνική γραμμή έχω καλέσει τον κύριο Άγγελο Μαγκλή. Είναι ο μόνος αρμόδιος, ο μόνος που γνωρίζει το θέμα για τις καταδύσεις σε Αλόνισο, Σκόπελο, βεβαίως και Παγασιτικό. Το λέω γι' αυτό γιατί οι καταδύσεις, ο καταδυτικός τουρισμός είναι ένας ιδιαίτερος τουρισμός. Απευθύνεται σε παγκόσμια αγορά, σε πανευρωπαϊκή αγορά και εδώ οι δικές μας θάλασσες είναι γεμάτες από πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και ο κύριος Μαγκλής θα μας εξηγήσει την όλη δράση του. Κύριε Μαγκλή, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Και όλα να πάνε καλά στις καταδύσεις σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Αλόνισο. Ή να ξεκινήσουμε τέλος πάντων πώς εσείς ασχοληθήκατε με τον καταδυτικό τουρισμό.
1: Εγώ ασχολούμαι με τον καταδυτικό τουρισμό. Ξεκίνησα από αγάπη για τη θάλασσα. Άρα περισσότερο θα έλεγε κανείς από χόμπι, όπως όλοι όσοι ασχολούνται με τον καταδυτικό τουρισμό. Γιατί είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είναι ιδιαίτερο. Και κατόπιν ασχολήθηκα με ως εθελοντής ενάλλη αρχαιολογικά έργα και εκεί μου άρεσε περισσότερο, οπότε πήρα πτυχία, έγινε εκπαιδευτής και ανοίξαμε το πρώτο καταδυτικό κέντρο στη Σκόπελο.
0: Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε τι μπορεί κάποιος να δει στην Μαγνησία ξεκινώντας από τα νησιά.
1: Κοιτάξτε, το ιδιαίτερο που έχει καταρχήν η Ελλάδα γενικότερα είναι ότι είναι ασφαλείς οι θάλασσες, ασφαλείς οι καταδύσεις, είναι διαυγή τα νερά, σε κατάλληλη θερμοκρασία, ο βυθός είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή έχουμε απότομους βαθιούς βυθούς που είναι πετρώδεις, κάτι που δεν το συναντάει κανείς στην Ερυθρά Θάλασσα για παράδειγμα ή σε άλλες περιοχές και έχουμε και αρκετή ζωή. Παρόλο που φυσικά έχουμε αλλιεύσει σε μεγάλο βαθμό τις ελληνικές θάλασσες, στα σημεία που καταδυόμαστε έχει πολύ ζωή. Άλλα θέματα που είναι πάρα πολύ, να το πω έτσι, ιδιαίτερες καταδύσεις είναι ότι μπορείς να πλησιάσεις την άγρια ζωή πάρα πολύ κοντά. Αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις στην ξηρά και ότι είσαι σε μια κατάσταση χωρίς συνθήκες βαρύτητας όταν είσαι υποβρυχίος. Τώρα, ειδικά στην Αλόνισο, έχουμε το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου. Έχουμε πολύ περισσότερα ψάρια λόγω των περιορισμών που έχουν τοποθετήσει κατά καιρούς οι αρχές στην Αλία, ειδικά τη μέση Αλία, την Τράτα δηλαδή, οπότε ο βυθός είναι πιο πλούσιος και κυρίως έχουμε τρία επισκέψιμα αρχαία ναυάγια αυτή τη στιγμή, το ναυάγιο κλασικής εποχής στην Περιστέρα, το ναυάγιο στα κλασικής εποχής στα Σκάντζορα με μεγάλη ποικιλία αμφορέων και το ναυάγιο αρχαϊκής εποχής, είναι 85 χρόνια παλιότερο, περίπου του 485 π.Χ. Στην Ίσο Φαγκρού.
0: Αυτά για την Αλόνισο. Στη Σκόπελο τι μπορούμε να δούμε?
1: Κοιτάξτε, η Σκόπελος έχει ένα προτέρημα σε σχέση με την Αλόνισο ότι μπορούμε να καταδυθούμε οπουδήποτε, ενώ στην Αλόνισο, όπως ξέρετε, λόγω των περιορισμών του θαλασσίου πάρκου και του κήρυξης αρχαιολογικού χώρου, έχουμε κάποιους περιορισμούς, χωρίς αυτό να μας περιορίζει επί της ουσίας, αλλά έχουμε ανοιχτές 20 περιοχές για κατάδυση, ενώ 24 μάλλον, ενώ για παράδειγμα στη Σκόπελο μπορούμε να καταδυθούμε σε όλο το νησί. Τώρα στη Σκόπελο έχουμε ένα ναυάγιο το οποίο είναι εξαιρετικό, είναι το ναυάγιο Χριστόφορος, βρίσκεται εντός του κόλπου Πανόρμου, άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να καταδυθούμε εκεί ασχέτως καιρικών συνθήκων όλο τον χρόνο.
0: Και νομίζω ότι σε αυτό το ναυάγιο έχετε παίξει καθοριστικό ρόλο στο να ανοίξει η περιοχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, όλοι οι λιμένες της Σκοπέλου είναι παλαιές κηρύξεις ως ενάλλη αρχαιολογική χώρη και χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα από τη δεκαετία του 60. Με αποτέλεσμα ο όρμος Πανόρμου να ήταν κηρυγμένος σε ενάλλης αρχαιολογικός χώρος. Εμείς κάναμε ενέργειες προς το Υπουργείο Πολιτισμού και ζητήσαμε να ανοίξει εν μέρη αυτή η περιοχή που όντως άνοιξε, δύο φορές περάσαμε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και πλέον το ναυάγιο είναι επισκέψιμο, που είναι 85 μέτρα βαπόρι, το 1985 κιόλας βυθίστηκε, στα 42 μέτρα είναι ο βυθός, στα 36 μέτρα γίνεται η κατάδυση. Είναι ένα ναυάγιο που γενικά είναι απείραχτο και έχουμε δημιουργήσει κιόλας σε συνεργασία με τον Δήμο Σκοπέλου, χωρίς κάποια χρηματοδότηση, την ψηφιακή γωνιά για αυτό το ναυάγιο, έτσι το ονομάζουμε, είναι στο λιμάνι του Αγνώντα, ένα μικρό σπιτάκι που κάποιος μπορεί να επισκεφτεί, να δει όλη την ιστορία του πλοίου, την καμπάνα του πλοίου που την είχε αφαιρέσει κάποτε ένας δίδης και την επέστρεψε, και επίσης μπορεί να τα σχέδιά του και να κάνει εικονική κατάδυση, στεγνή κατάδυση, σε αυτό εδώ το ναυάγιο μέσω συσκευών εικονικής πραγματικότητας.
0: Και τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παγαστικός, που δεν ήξερα προσωπικά ότι έχει ναυάγια.
1: Κοιτάξτε, ναυάγια στην Μαγνησία, όπως όλη την Ελλάδα, υπάρχουν πολλά. Στην Αλόνισο, για παράδειγμα αναφέρω, ο Δημήτρης ο Μαυρίκης είχε κάνει υπόδειξη 16 αρχαία ναυάγια, και επειδή η Αλόνισο ήταν και πιο απομακρυσμένο μέρος και τα υπόλοιπα ερημόνησα, ήταν σε μεγάλο βαθμό ασύλλητα. Στη Σκόπελο έχουμε εντοπίσει γύρω στα 35 αρχαία ναυάγια από το καταρρυπτικό, τα έχουμε υποδείξει στην εφορία εναλίων, δεν έχουν ερευνηθεί, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Στο παγαστικό έχει επίσης αρχαία ναυάγια, λόγω και της έρευνας που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, και υπάρχουν και πάρα πολλά σύγχρονα ναυάγια, που αν επισκεφθεί κανείς το site rechistory.com θα δει εκεί την ομάδα της εναλίων αποτυπώσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την οποία συνεργαζόμαστε, και έχουμε κάνει για πολλά χρόνια τεκμηρίωση των σύγχρονων ναυαγίων της περιοχής της Μαγνησίας. Από εκεί και πέρα έχουμε και εκεί επισκέψιμους σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους νοτίως της Αμαλιαπόλεως, άρα μπορεί τρεις τον αριθμό. Στην Άκρα Τηλέγραφος, ένα ναυάγιο βυζαντινό του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, και έχουμε επίσης και στον Όρμο Νιές στον Κάβο και στην Κίκυνθο απέναντι από την Αμαλιάπολη. Το σημείο και εκεί είναι το σημείο απόπλου κατάπλου είναι η Αμαλιάπολη, όπως στην Αλόνισο είναι η στενή βάλα της Αλονίσου, και υπάρχει και εκεί κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών στην Αμαλιάπολη για την ενάλεια πολιτιστική κληρονομιά με εικονικές καταδύσεις, το ίδιο όπως υπάρχει και στην χώρα Αλονίσου, στο παλιό χωριό, το οποίο έχει και 5.000 επισκέπτες το χρόνο σε 2 μήνες στην καλοκαιρινή περίοδο. Και στην Αμαλιάπολη έχει πολλούς επισκέπτες, κυρίως από σχολεία της περιοχής, γιατί η Αμαλιάπολη, παρόλο που είναι πολύ όμορφο μέρος, δεν έχει τόσο πολύ ανεπτυγμένο τον τουρισμό όπως ίσως γνωρίζετε.
0: Κύριε Μαγκλή, ο καταδυτικός τουρισμός πού απευθύνεται?
1: Κοιτάξτε, απευθύνεται στον οποιοδήποτε. Δηλαδή, τις προάλλες ένας 95 χρονών έγινε εκπαιδευτής. Άρα δεν είναι ένα σπόρο το οποίο απαιτεί να είναι κανείς physical σε κάποια εξαιρετική κατάσταση, δηλαδή δεν έχει απαιτήσει όπως έχει ας πούμε άλλα σπορ, ακόμη και η πεζοπορία έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από την κατάδυση σε φυσική κατάσταση, πόσο μάλλον η ορειβασία. Άρα απευθύνεται για τον καθένα, είναι εξαιρετικά ασφαλής, δηλαδή σε σχέση με την εκπαίδευση που είχα κάνει εγώ το 1992 και με την εκπαίδευση που γίνεται πλέον το 2026, υπάρχουν φοβερά στάνταρ παγκόσμια για το πώς πρέπει κάποιος να εκπαιδεύεται, πώς να παίρνει σιγά σιγά εμπειρία και να αλλάζει επίπεδα. Στον εξοπλισμό έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος, οπότε είναι ένα σπορ που απευθύνεται στον καθένα. Οπωσδήποτε κάποιος ο οποίος του αρέσει να πηγαίνει με μάσκα και αναπνευστήρα, να κάνει αυτό που λέμε snorkeling, είναι πολύ πιο κοντά να ξεκινήσει κατάδυση. Κάποιος που κάνει ψαροντούφεκο είναι πιο κοντά να ξεκινήσει κατάδυση. Αλλά γενικά άνθρωποι που έχουν κάνει αυτή την πρώτη βουτιά, που ονομάζεται ανακαλύψτε την κατάδυση, στα αγγλικά ονομάζεται discover scuba diving, που αν τα ακούσετε και DSD, από εκεί ξεκινάει κανείς. Κάνει κανείς μια πρώτη δοκιμαστική βουτιά, μπορεί να φτάσει από τα 2-3 μέχρι τα 12 μέτρα, και αν ενθουσιαστεί, μετράει και σαν πρώτο μάθημα και μπορεί σε 4 μέρες να πάρει το πρώτο πτυχίο και να πάρει και σε άλλες 2 το δεύτερο πτυχίο και να καταδύεται στα 30 και 40 μέτρα αντίστοιχα. 30 μέτρα εννοώ με το δεύτερο πτυχίο, γιατί με το πρώτο είναι στα 18.
0: Σε σχέση με τους ανθρώπους που έρχονται, είναι Έλληνες, είναι Ευρωπαίοι, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται καταρχήν από τον προορισμό. Δηλαδή, τόσο στη Σκόπελο όσο και στην Αλόνισο, οι περισσότεροι που έρχονται είναι ξένοι. Είναι σε σχέση με αυτούς που επισκέπτονται τα νησιά. Δηλαδή στην Αλόνισο, όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλούς Γάλλους, όπως και η Σκόπελο, έχουμε Άγγλους, έχουμε Γερμανούς, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε όποιον έρχεται και αγαπάει την κατάσταση. Δεν μπορεί να τύχει να είναι και Σέρβος και Ρουμάνος, έχουμε φυσικά και Έλληνες, εννοείται, αλλά δεν θα έλεγα ότι πάνω από το παιδί, οι Έλληνες είναι ένα μειοψηφία σε σχέση με τους ξένους. Οι περισσότεροι λοιπόν είναι ξένοι, έρχονται πολλές οικογένειες με παιδιά, γιατί η κατάδυση ξεκινάει από 10 χρονών, άρα έχουμε πάρα πολλούς εφήβους που κάνουν κατάδυση και ξέρετε, όταν είστε έφηβος τα πάντα είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Συμφωνώ.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός. Οπότε και ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να αγαπάει την θάλασσα, να καταδύεται, πρώτον, σέβεται τη θάλασσα και τους κινδύνους, γίνεται πολύ πιο υπεύθυνος στη συμπεριφορά του και κυρίως γίνεται πολύ πιο περιβαλλοντολογικά φιλικός. Δηλαδή αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει, μπορεί να δει Ποσειδονία κατεστραμμένη από άγκυρες, μπορεί να δει σκουπίδια στο βυθό, μπορεί να δει περιοχές που είναι πιο νεκρή βυθή και αναρωτιέται γιατί. Άρα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι καταδύονται αναπτύσσουν μια μεγάλη ευαισθησία για την θάλασσα και για το περιβάλλον. Να τονίσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλοι υποτομείς, δηλαδή εμείς έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα την επιστημονική κατάδυση. Η επιστημονική κατάδυση είναι για όλους αυτούς που καταδύονται και έχουν σκοπό να κάνουν κάποια έρευνα, είτε ένα άλλο αρχαιολόγιο, κενογράφοι, υδροβιολόγοι, και έχουμε αναπτύξει και τα ISO standards μαζί με άλλους φυσικά παγκόσμιους φορείς για την επιστημονική κατάδυση. Και υπάρχει επίσης και η επιστήμη των πολιτών, η οποία τι είναι, είναι όταν και έχουμε τέτοια προγράμματα ειδικά στην Αλόνισο, είναι όταν έρχονται επισκέπτες και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον βυθό στα πλαίσια ενός προγράμματος, ας πούμε, του ΕΛΚΕΘΕ, που το ΕΛΚΕΘΕ έχει αρκετά προγράμματα εδώ στην περιοχή της Αλονίσου και ζητάνε τη συνδρομή των καταδυόμενων πολιτών για τη συλλογή στοιχείων, γιατί ένας ερευνητής στη θάλασσα πόσο καιρό θα πάει? Θα πάει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, άντε να πάει ένα μήνα. Ζητάει
0: η βοήθεια από τους υπόλοιπους, είναι τα μάτια του, κατανοητό.
1: Προφανώς.
0: Κύριε Μακλή, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την συζήτηση και τι συστήνετε στους φίλους μας, πώς μπορούν να σας βρουν?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε το μοναδικό καταδυτικό κέντρο καταρχήν στη Σκόπελο, δεν υπάρχει άλλο. Μπορεί να μας βρουν από το ίντερνετ, είναι το καταδυτικό κέντρο Σκοπέλου, είμαστε μέσα στο ξενοδοχείο Αντρίνα. Και επίσης στην Αλόνισο είμαστε το Οίκιον Diving, που είναι στην ίδια επιχείρηση, το οποίο είναι σε στενή βάλα Αλονίσου και είναι το πλησιέστερο καταδυτικό στους ενάλλους αρχαιολογικούς χώρους της Αλονίσου. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται μπορεί εύκολα να επισκεφτεί τα κέντρα ενημέρωσης, γιατί από εκεί να κάνει κανείς μια, ας το πούμε έτσι, στεγνή κατάδυση, που είναι στην Αμαλιάπολη, στην Σκόπελο και στην Αλόνισο. Από εκεί και πέρα πάντα να δοκιμάσει με οποιοδήποτε καταδυτικό κέντρο μια πρώτη κατάδυση γνωριμίας για να δει αν του αρέσει, αν αισθάνεται άνετα. Υπάρχουν άνθρωποι που καταδύονται και λένε αυτό εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, όπως όλα τα πράγματα. Αλλά πάρα πολλοί καταδύονται, τους αρέσει και αν αφιερώσουν μια εβδομάδα ή και στο Βόλο υπάρχει το καταδυτικό κέντρο του κυρίου Ζούμπου, μπορούν να εκπαιδευτούν και να αρχίσουν να κάνουν τις καταδύσεις και είναι ένα πολύ ωραίο σπόρο να το κάνει κανείς στις διακοπές του. Γιατί ξέρετε, βρίσκεται με παρέα, ακόμη και δεν έχει παρέα, είναι σε σκάφη, κάνει αυτόματα και εκδρομή, δηλαδή κάθε κατάδυση με σκάφος είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία και αξίζει τον κόπο κανείς να το δοκιμάσει και να δει από εκεί πέρα αν το αρέσει ή όχι.
0: Κύριε Μακλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι καλή εβδομάδα, εύχομαι καλό καλοκαίρι, η δράση σας να αναπτυχθεί, να σας επισκέπτεται περισσότερος κόσμος, γιατί είναι αφορμή να έρθει κανείς στη Μαγνησία, είτε στο παγασιτικό, είτε στις ποράδες που εσείς έχετε τις επιχειρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, να ξέρετε, έχουμε επισκέπτες που έρχονται ειδικά για τους ενάλλους αρχαιολογικούς χώρους από όλο τον κόσμο, από Αμερική, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, για να επισκεφθούν τα αρχαία ναυάγια.
0: Είναι ένας ωραίος τρόπος να διαφημίσουμε τον τόπο μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Λίγα λεπτά μείναν μέχρι να γίνουμε παρελθόν. 100,7, 101,2 οι συχνότητες μας για το Βόλο και την Μαγνησία και όλη την Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια και Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Μας ακούτε από το Air Techo, αλλά και από το Live24 και από το e-radio. 24210 23277 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Πάνος Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές, ο Γιάννης Ξινόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, μη μου μιλάς για διακοπές. Όμως αυτό το διάστημα είναι των διακοπών, είναι τα μπάνια του λαού. Έρχεται κόσμος στην Μαγνησία. Με τον κύριο Μαλινδρέτο θα μιλήσουμε από το νοσοκομείο του Βόλου. Γιατρέ, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Να είστε όλοι καλά, σας έχει καθώσει όλους καλά και σας και τις οικογένειές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές, τις χρειαζόμαστε. Πώς είμαστε, σε τι κατάσταση είναι το νοσοκομείο, μπορεί να διαχειριστεί και εμάς τους γηγενείς, τους ντόπιους, αλλά και τους επισκέπτες?
1: Το νοσοκομείο μπορεί να διαχειριστεί, άλλωστε έχει διαχειριστεί και πολύ πιο δύσκολες κρίσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα το πούμε έτσι, αλλά όμως πάντα υπάρχουν και νέες θέσεις που θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να πληρωθούν. Θυμάστε που όταν είχε έρθει ο υπουργός εδώ, τότε που είμαι έτσι να μας ενισχύσει με νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και με ιατρικό προσωπικό, αφού υπάρχουν και ακόμα και σε κύριες ειδικότητες όπως παθολόγοι, καρδιολόγοι, χειρουργοί, ορθοπαιδικοί, νεφρολόγοι, είναι από εκεί για μας. Γιατί δεν το λέω, ξεχνάω, το αφήνω παραπίσω. Αλλά έχουμε κενά, έχουμε κενά. Γενικά νομίζω στα νοσηλευτικά ίδρυματα έχουμε κενά. Πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό το νοσηλευτικό ίδρυμα, το δημόσιο δηλαδή, ώστε να προσελκύσουμε νέους και καλούς επιστήμονες. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Διαφορετικά θα έχουμε το προσωπικό που έχουμε, το οποίο θα απασχίζει να φέρει όλα.
0: Μετά τις τελευταίες περιπέτειες του νοσοκομείου, έχει επέλθει μια ισορροπία?
1: Ναι, να σας πω, να μου επιτρέψετε εδώ να έχω μια προσωπική άποψη, να την πω σαν Βολιώτης και εγώ μετά από τόσα χρόνια που αγαπάω αυτόν τον τόπο και που πραγματικά παλεύω για αυτόν τον τόπο, να πω το εξής, ότι δεν είναι ωραία εικόνα να πηγαίνουμε εμείς, εγώ να βάλω τον εαυτό μου σαν ασθενή ή σαν συγγενή ή καρκινοπαθούς αν θέλετε, να πηγαίνουμε και να κάνουμε φασαρία και να κλείνουμε έναν γιατρό μέσα σε ένα γραφείο γιατί δεν μας αρέσει. Δεν είναι καλή εικόνα. Αν θέλετε να το δούμε και από τη μεριά ενός γιατρού, αν τώρα ήμουν ένας νέος γιατρός που είχε αξιώσεις από τον εαυτό όπως και είχα και έχω, θα το σκεφτόμουν 2 και 3 φορές για να έρθω στον Βόλο. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή να τη δίνουμε εμείς οι Βολιώτες, πρέπει να προστατέψουμε το νοσοκομείο και την εικόνα του. Μπορεί να μην μας αρέσει ένας γιατρός, μπορεί ένας γιατρός να έχει τσακωθεί με έναν άλλο γιατρό, μπορεί να έχουμε 1000 δίκια. Δεν είναι αυτός ο τρόπος για να το διεκδικήσουμε ή να το υπερασπιστούμε. Μπορούμε να πάμε στους πιο πάνω, αν θέλετε, διοικητικούς παράγοντες ή πολιτικούς παράγοντες και να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας ή αυτό που πιστεύουμε ως ασθενείς, ως συγγενείς, ως οτιδήποτε. Αλλά αυτή η εικόνα, όπως το είχα πει ακριβώς αυτό λεξί, πρέπει να είναι μια παρένθεση που να μην επαναληφθεί ποτέ. Εμάς τους ίδιους, όχι ως γιατρούς, ως ασθενείς και ως συγγενείς ασθενών.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά και από την άλλη, νομίζω ότι ορισμένα πράγματα δεν θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, αλλά μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να μπω στη θέση ανθρώπων που αισθάνθηκαν ότι απειλείται η υγεία τους, απειλείται του τι θα γίνει αύριο, που αν θα αλλάξουν γιατροί, δεν θα αλλάξουν. Δεν ξέρω. Κρατάω μια απόσταση.
1: Ας πάρουμε μια ανάσα και να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Ότι και ο γιατρός που έβαλε τα χαρτιά του δεν έκανε και την παράνομη. Δεν έκανε ο ίδιος κάτι παράτυπο. Σας λέω εγώ που συμμετέχω σε κρίσεις και που και ως κρινόμενος και ως κριτής άλλοτε, μπορεί πολύ απλά να μην έχεις ανεβάσει την καινούργια ταυτότητα. Αυτό θεωρείται παρατυπία σήμερα. Θα αποκτήσει. Θέλω να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αλλά το να πάμε και να, αν θέλετε τώρα μου επιτρέψετε την υπερβολή, αλλά ας πούμε, ας φτάσουμε στην υπερβολή για να το καταλάβουμε. Να εφαρμόσουμε τον νόμο του Lynch. Δεν ταιριάζει σε εμάς και δεν ταιριάζει στον Βόλο. Δεν είμαστε εμείς αυτό το πράγμα. Ακόμα και οι ασθενείς δεν είμαστε αυτό το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε, γιατρέ. Είστε εδώ ή κόπηκε η γραμμή?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Νόμιζα ότι κόπηκε η γραμμή. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σε σχέση με τις εξαγγελίες του Περιφερειάρχη ότι θα βοηθήσει στο να αποκτήσει ο Βόλος ιατρικό μηχάνημα, έτσι και να κλείσουμε με αυτό.
1: Εντάξει, εμείς εννοείται να ευχαριστούμε και θα πω τη λέξη που είχα πει. Επιτέλους, πρέπει στο Βόλο να γίνει αυτό. Άλλωστε, αυτό είχαμε ζητήσει και από τον Υπουργό. Το ίδιο ζητάμε και από τον Περιφερειάρχη και τους ευχαριστούμε. Αυτό είναι αναγκαίο. Δεν ξέρω να υπάρχουν πολλές οικογένειες που δεν έχουν κάποιο μέλος κοντινό ή μακρινό γενικό το οποίο να έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα που να χρειάζεται κάποια παρέμβαση και να αφορά στο ογκολογικό τμήμα. Οπότε νομίζω πως επιτέλους αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε και ευχαριστούμε εννοείται τον Υπεάρχη, ευχαριστούμε και τον Υπουργό και την κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι αναγκαίο. Αυτό είναι αναγκαίο. Όχι το να πληρωθώ εγώ επίπλες εφημερίες ή αν θέλετε ακόμα το να δουλέψω εγώ λιγότερο ή περισσότερο. Το να γίνει το ακτινοθεραπευτικό τμήμα, αυτό είναι προτεραιότητα για τον τόπο.
0: Γιατρέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου που έχεις διάθεση να μας μιλάς. Εύχομαι να έχεις μια καλή εβδομάδα, ένα καλό καλοκαίρι και να μην έχουμε προβλήματα στο νοσοκομείο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε όλοι καλά, να σας είχε ο Θεός όλους καλά.
0: Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πάμε για ειδήσεις από το πρώτο πρόγραμμα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, από τις 7 μέχρι τις 9, αντικαθιστώντας την Ελένη Μανώλη. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή. Η ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν τα πυρηνικά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν κοπάσει άνεμοι. Τιτάνια μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν την εξάπλωσή της σε κρύο πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο Βιλίων. Στην περιοχή Κανδύλη, φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Νέο μήνυμα εστάλει από το 112 τα ξημερώματα για τους κατοίκους Αγίας και Επικανδύλη και Μπότσικα, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτη συνεδρίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Εντοπίστηκαν σόοι 5 αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν στο εστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου ότι ζήτησε τη ματέωση των Αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας. Υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου στα 83,81 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στους ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα δύο παιδιά. Σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκόρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας, λίγες πρόσκαιρες νεφώς στα υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
9: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
8: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
9: Say Chess!
8: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
10: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
11: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρουντόθεν.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ErtVol.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ErtVolu. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Έχει ξεκινήσει για τα καλά ο Αύγουστος, έχουν ξεκινήσει τα μπάνια του λαού. Αυξημένη πολιτιστική κίνηση εδώ στην Μαγνησία. Θα πάρουμε μία ανάσα από την πολιτιστική ατζέντα που έχει ετοιμάσει η Μαρία Δημητρίου. Πάμε να την ακούσουμε και πάλι εδώ είμαστε. Μου κλέβουν κάτι απ' τη χαρά.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας με θέατρο. Να σας πούμε ότι η παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στις 9.30 το βράδυ. Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μία από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μία παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστήρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα. Στο ρόλο του παμπώνυρου και ακαταμάχη του Τρουφαλντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, στο πλευρό του η Φέη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θείασος κρατούν το ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση ανάμεσα στη φάρσα, τη σωματική κωμωδία και το παιχνίδι των μεταμφιέσεων. Μετάφραση Ερίκος Μπελιές, πρωτότυπη μουσική Βάγιος Πράπας και παίζουν οι ηθοποιοί Γεωργής Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογιός, Άρης Κακλέα, Φραγκίσκη Μουστάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Ντονοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος και Νίκος Μιλωνόπουλος. Η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com. Επίσης, να σας πούμε ότι για μια ακόμη χρονιά η Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμύρου, μέσω του πολιτιστικού της φορέα Μαγνήτων Κιβωτός, διοργανώνει τον επιτυχημένο θεσμό των Αυγουστιάτικων Παρακλήσεων ως τις 13 του μήνα. Ο θεσμός συνδυάζει την ατμόσφαιρα των ημερών του 15 Αυγούστου με εκδηλώσεις μουσικής και λόγου αφιερωμένες στην Παναγία. Η κάθε βραδιά θα ξεκινά στις 8.30 το βράδυ μετά την παράκληση με μουσική και αφηγηματική εκδήλωση με επίκεντρο το πρόσωπο της Παναγίας μέσα από την ελληνική παράδοση. Τις εκδηλώσεις η ορχήστρα Ιωνία με τον Βασίλη Αγροκώστα στο τραγούδι, τους Γιώργο Διαμαντόπουλο, Δημήτρη Χατζηγεωργίου, Χρυσόστομο Χατζηγεωργίου, Στέφανο Κωστόπουλο και Νεκτάριο Δεμελή, ενώ θα παρεμβάλλεται αφήγηση από τον Ηλία Λιαμή, θεολόγο και μουσικό. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το βράδυ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στη Βελίκα Αγιάς στο Ανοιχτό Θέατρο Βελίκας. Από το μύθο στην πραγματικότητα θα είναι το θέμα της φετινής καλοκαιρινής κεντρικής εκδήλωσης του κοινού των Μαγνήτων του Παγκόσμιου Σωματείου Αποδήμων Μαγνήτων με έδρα το Βόλο. Το θέμα της κεντρικής εκδήλωσης συμπληρώνει η προβολή της ταινίας Jason and the Argonauts, έκδοση του 1963 με ελληνικούς υποτίτλους, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ιολκός στο Αρχοντικό Ζαφυρίου στον Άγιο Νούφριο απόψε στις 8 το βράδυ. Τέλος, να σας πούμε ότι σήμερα το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου μας πηγαίνει στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας με δύο ξεχωριστές στάσεις. Στις 7.30 το απόγευμα, στο Οικαστικό Μουσείο του Γλύπτη Νικόλα, ο Νίκος Βαραλής μας ταξιδεύει με λαϊκά παραμύθια και ιστορίες μέσα από παλιά συναξάρια. Και λίγο αργότερα, στις 9.30 το βράδυ, μεταφερόμαστε στην αυλή του ιστορικού αρχοντικού Κύρου. Εκεί, ένα υποβλητικό αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου θα ζωντανέψει θρύλους και στοιχιά της λιμνοθάλασσας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Μία από τις πιο όμορφες παραστάσεις έχουν τη δυνατότητα να δουν οι Βολιώτες, το κοινό της Μαγνησίας. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χαραλαμπόπουλε, μας δίνετε μεγάλη χαρά που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί.
2: Και εμένα το ίδιο, να είστε καλά. Έχω μεγάλη χαρά επίσης που θα βρεθώ στο Βόλο σήμερα για μία παράσταση που έχει γράψει τη δική της ιστορία όλα αυτά τα χρόνια. Και την έχει γνωρίσει ο Βόλος από πέρυσι και έχουμε μεγάλη χαρά που θα ξανακάνουμε άλλη μια παράσταση και ο Βόλος έτσι κι αλλιώς είναι και ιδιαίτερη πατρίδα μου τα τελευταία χρόνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι σας αγαπάνε οι Βολιώτες.
2: Ναι, και εγώ.

0: Επίσης θέλω να σας πω και δεν το λέω έτσι. Έτσι κι αλλιώς έχω αποφασίσει ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου να ανήκει σε αυτή την υπέροχη περιοχή του Βόλου και του Πηλίου. Οπότε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και το σπίτι που έχω εκεί έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους όπου τους έχω θαυμάσει και είμαι πολύ περήφανος που πολλούς από αυτούς τους θεωρώ φίλους μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι μαζί σας έρχονται και διάσημοι φίλοι σας, επώνυμοι φίλοι σας τέλος πάντων, κάπως να το πούμε. Και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Δηλαδή, από μόνο το γεγονός ότι έρχεστε καλοκαίρι και μένετε στις μηλιές, είναι ένα πολιτισμικό γεγονός.
0: Δεν το βλέπουμε εμείς έτσι ακριβώς. Είναι έτσι κι αλλιώς το να ζήσεις, να έχεις τη δυνατότητα να μπορείς να ζήσεις σε ένα παραδεισένιο μέρος όπως είναι το Πήλιο. Και ο Βόλος, μπορώ να σας πω, είναι μια πόλη που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Μια πόλη όπου οι άνθρωποι, βλέποντας τη χαρά στα πρόσωπά τους, η θάλασσα που αγγίζει την πόλη, το λιμάνι, είναι τα γραφικά όλα αυτά μέρη της πόλης που με κάνουν να νιώθω σαν να ζούσα για πάντα εκεί.
1: Θέλετε να μπούμε και λίγο στα της παράστασης? Να δούμε.
0: Η Πειρά της Δύο Αφεντάδων, ναι, του Γκολντόνι. Είναι μια σκηνοθεσία του Γιάννη του Κακλέα, μια πολύ όμορφη διασκευή στο μοντέρνο, στο μεταμοντέρνο και όλο αυτό που ουσιαστικά κάνει το θεατή και να γελάσει αλλά και να νιώσει την αισθητική μιας παράστασης που πάει πολύ μπροστά το θέατρο. Έχουμε ζήσει πολύ όμορφες στιγμές με αυτή την παράσταση, ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει. Ο Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων, όπου υποδίω με τον Τρουφαλντίνο, έναν υπηρέτη ο οποίος προσπαθεί να βρει τρόπο να επιβιώσει και μιλάμε για το να έχει κάτι να φάει, να μπορεί να ζήσει. Θα φέρνει τύχη να βρεθεί ανάμεσα σε δύο αφέντες, χωρίς να το ξέρει ο ένας για τον άλλον. Οπότε προσπαθώντας να μην αποκαλύψει ότι έχει δύο αφέντες και όχι έναν, να κάνει τόσο κουλουβάχατα που γίνεται κάτι σπαρταριστό για τους θεατές. Είναι μοναδική στιγμή.
1: Υπάρχουν αγαπημένες ατάκες του ήρωα που υποδίεστε?
0: Αγαπημένες, έτσι κι αλλιώς η πιο κλασική του ατάκα είναι το πεινάω. Οπότε είναι κάτι το οποίο ακούγοντάς το στην παράσταση ο κόσμος πλέον περνάει πολύ όμορφα, γελάει.
1: Θέλετε να πούμε και κάτι για τον πολιτισμό στην Ελλάδα? Είναι δύσκολο να είσαι ηθοποιός, κύριε Χαραλαμπίδη, στην Ελλάδα?
0: Είναι δύσκολο γενικότερα να είσαι στην Ελλάδα πλέον αυτή την εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια κατάσταση όπου πάλεται από παντού γύρω μας κάθε είδους αισιοδοξία. Προσπαθούμε για το καλύτερο ο καθένας από μεριάς του, αλλά όταν περιβάλλεται ο κόσμος από πολέμους, από θανάτους παιδιών, από όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας και από όλο αυτό που συμβαίνει και η χώρα μας, γιατί πραγματικά δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά. Εδώ καίγεται η Ελλάδα άλλη μια φορά καλοκαίρι και βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και είναι πολύ, πολύ στενάχωρο αυτό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και να αλλάξουμε, τα οποία ξεκινάνε από τον πολιτισμό του καθενός μέσα του, για να φτιαχτεί ο πολιτισμός γενικότερα. Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και να κοιτάζει ο καθένας να κάνει τον περίγυρό του ένα ασφαλές περιβάλλον για τον ίδιο και για τους ανθρώπους του, αλλά και με σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλον, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και ίσως έτσι θα φτιάξει το πολιτισμό μας.
1: Είδαμε τις τελευταίες ημέρες τραγικές εικόνες και βεβαίως με τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν και με τα σπίτια των ανθρώπων που κάηκαν. Είδαμε και ενός επώνυμου ηθοποιού, ενός πολύ γνωστού ηθοποιού, του Τάσου Χαλκιά,
0: ναι,
1: το σπίτι όπου ήταν πολύ σπαρακτική η δήλωσή του.
0: Ναι, δεν την είδα, να σας πω την αλήθεια, αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι και ο Τάσος και ο οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος έχει χύσει το αίμα του για να φτιάξει ένα σπίτι, για να μπορέσει να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του πιο ανθρώπινα και να συμβαίνει αυτή η καταστροφή, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Είναι τραγικό το να συμβαίνει σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Πόσο μάλλον, εντάξει, έναν άνθρωπο που γνωρίζω και προσωπικά και τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ.
1: Να ευχηθώ η παράστασή σας να πάρει όσο χειροκρότημα περισσότερο μπορεί. Να σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία
0: απόψε
1: σας.
0: Απόψε έχουμε το ραντεβού μας, απόψε.
1: Εύχομαι όλα να πάνε καλά και εύχομαι να έχετε καλές διακοπές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
1: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο για τη διάθεση να μιλήσει σήμερα στην εκπομπή μας. Το ευχόμαστε καλό δρόμο. Καλά να πάει η παράσταση εδώ στο Μελίνα Μερκούρι. Και εύχομαι πραγματικά ακόμη μια φορά να πάρει όσο χειροκρότημα περισσότερο μπορεί, γιατί το αξίζει.

Είναι σοκαριστική είδηση αυτή για την Βρετανίδα που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Στα χέρια λοιπόν της ΕΛΑΣ βρίσκεται πλέον η υπόθεση του εγκλήματος στην Κυψέλη, όπου στις 18 Ιουλίου είχε εντοπιστεί ισορρός 38χρονης Βρετανίδας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο. Οι αρχές κατάφεραν λοιπόν την Κυριακή να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη. Είναι ένας 26χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία ομολόγησε την πράξη του. Η σύλληψη του 26χρονου έγινε μετά από σημαντική μαρτυρία φίλης της 38χρονης, η οποία φέρεται πως έδωσε στις αρχές το στοιχείο που οδήγησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες, μια γυναίκα επίσης βρετανικής καταγωγής προσήλθε στην αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύντροφός της είχε εκμυστηρευτεί πως είχε σκοτώσει την 38χρονη. Ο 26χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στην δολοφονία. Τι να διαβάσεις από αυτή την είδηση. Ο 26χρονος λοιπόν φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε στη δολοφονία επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει την σύντροφό του χριστιανή. Από τη μαρτυρία προέκυψε ακόμη ότι η 38χρονη είχε επισκεφτεί τη φίλη της και τον 26χρονο στο σπίτι, στο κερατσίνιο που διέμεναν.

Μετά από αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, ας τρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, να δούμε τι καιρό κάνει. Τώρα στα μέτωπα των πυρκαγιών, να σας πω, στον Άγιο Νεκτάριο και πάνω από τα Μέγαρα, η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, ισχυρή αναζωπήρωση στο Σκλαβούνο. Μένεται για τρίτη ημέρα η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική, στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, πέρασαν οι φλόγες. Ισχυρή αναζωπήρωση, όπως σας είπα, καταγράφεται στην περιοχή Σκλαβούνο. Μικρές εστίες στην Ψάθα, εντονή μυρωδιά καπνού στην περιοχή και σε πορτοκαλί συναγερμό είναι οι περιοχές αυτές, η Αττική και η Βιωτία. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για σήμερα Δευτέρα στο Βόλο και στον Παγαστικό. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με την θερμοκρασία στην πόλη από 21 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βόρειο-δυτικοί γύρω στα 3 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς 2 με 3 μποφόρ. Στο Πήλιο αναμένονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά με τη θερμοκρασία στην Πορταριά και την Μακρινίτσα περίπου από 14 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους. Τώρα στις Ποράδες θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στη Σκιάθο από 22 μέχρι 29 βαθμούς. Κοντά στις Ακτές, οι βόρειοι και οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 με 4 μποφόρ. Στο ανοιχτό Αιγαίο, ανατολικά των νησιών, θα είναι ισχυρότεροι 4 με 5 μποφόρ. Πολλές φορές θα φτάνουν και 6, γι' αυτό απαιτείται προσοχή από μικρά σκάφη και λουόμενους. Τώρα, για αύριο Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Στο Βόλο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς με ελάχιστη στους 22. Οι άνεμοι στον Παγαστικό θα είναι ασθενείς. Το πρωί ανατολική, νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Στα ορεινά του Πηλίου μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 28 βαθμούς. Τις Ποράδες αναμένεται 24 με 29 βαθμούς για αύριο Τρίτη. Και δυτική έως βορειοδυτική η άνεμη 2 με 3 έως 4 μποφόρ με μικρή εξασθένιση στο ανοιχτό πέλαγος σε σχέση με τη Δευτέρα. Η μαγνησία δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα, ωστόσο λόγω της ξηρασίας και των κατατόπους ανέμων παραμένει αναγκαία η αυξημένη προσοχή και η αποφυγή οποιασδήποτε υπαίθριας εργασίας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα.

Να σας πω ότι στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε εργαζόμενος που υπέστη εγκάβματα στην Σκιάθο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σπίθα προκάλεσε ανάφλεξη κοντά σε ποσότητα βενζίνης με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα δευτέρου βαθμού στην κοιλιά και στα χέρια. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθου και στη συνέχεια διακομίστηκε με το σκάφος Άθος στο Βόλο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Όσον αφορά τώρα την Σκιάθο, συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το απόγευμα του Σαββάτου στη Σκιάθο συνελήφθη η ιδιοκτήτης επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα σε τμήματα της παραλίας πέραν του χώρου που του είχε παραχωρηθεί. Τις πρώτες ώρες της Κυριακής συνελήφθησαν ακόμη τρεις υπεύθυνοι επιχειρήσεων για λειτουργία μουσικής πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου, ενώ αναζητείται ένα πρόσωπο για αντίστοιχη παράβαση. Και ένα θέμα που έκανε εδώ η Ελένη Ραυτοπούλου στην εκπομπή της, σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βρίσκεται ο υπερπληθυσμός στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Βόλου και σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται σχετικό ρεπορτάζ καταγράφονται 106 άτομα σε εγκαταστάσεις σχεδιασμένες για 54 με την πληρότητα να φτάνει στο 196,3%. Πρόκειται δηλαδή για την τρίτη υψηλότερη αναλογία σε ισοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Εργαζόμενοι βεβαίως και φορείς έχουν επανελειμμένα επισημάνει ότι ο υπερπληθυσμός επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης, την ασφάλεια και την δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων επανένταξης.

Δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Ρημώνει το δημόσιο αρκετή. Έχουν φύγει οι εναπομείναντες, κάνουν ό,τι μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο κύριος Κουρέτας, όπως σας είπα και το πρωί, ζητάει η Θεσσαλία να αποτελέσει πιλωτική περιφέρεια για την διαχείριση του νερού. Να αποτελέσει την πρώτη πιλωτική περιφέρεια, ζητάει ο Περιφερειάρχης της Εθνικής Στρατηγικής για το Νερό, η Θεσσαλία. Στις προτάσεις που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται επιχειρησιακός σχεδιασμός για τον Πηνιό, αλλά και τα αστικά ρέματα του Βόλου, σύστημα παρακολούθησης μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, μοντέλα έγκυρης πρόγνωσης πλημμυρών, παρεμβάσεις στη λίμνη Κάρλα και έργα τεχνητού εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων. Η περιφέρεια ζητά οι παρεμβάσεις να συνδέονται από δέσμευση χρηματοδότησης και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Κάτι που θα ανασάνει, θα κάνει την Θεσσαλία να ανασάνει.

Κάτι που νομίζω πρώτη η εκπομπή μας έκανε ήταν αυτό το ρεπορτάζ για τον τουρισμό, για αυτό τον τουρισμό των δύο ταχυτήτων σε Βόλο, Πήλιο και Σποράδες. Έτσι λοιπόν, αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση στις βασικές πύλες εισόδου της Μαγνησίας, χωρίς όμως η εικόνα να μεταφέρεται με τον ίδιο ρυθμό στην αγορά αλλά και στην εστίαση. Το αεροδρόμιο της Κιάθου κατέγραψε το πρώτο εξάμηνο αύξηση επιβατών κατά 10,7, ενώ θετική πορεία εμφανίζει το αεροδρόμιο της Νέας Αντιάλου και η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Βόλου. Αντίθετα, οι επαγγελματίες της εστίασης κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση, μικρότερη διάρκεια διακοπών και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι επιχειρήσεις προσβλέπουν πλέον στην κορύφωση της κίνησης του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είναι ικανός ο Αύγουστος και λίγο οι αρχές Σεπτέμβρη να βγάλουν τη χασούρα από πάνω τους, αλλά τουλάχιστον ο Αύγουστος να πάει καλά και χωρίς προβλήματα, χωρίς φωτιές.

Κάτι που τιμά ιδιαίτερα το Πήλιο και την περιοχή μας γενικότερα είναι η ιδιωτική επίσκεψη του πρέσβη της Νότιας Κορέας στην Ανατολική Μαγνησία της Αγορά και το Ανατολικό Πήλιο, όπως σας είπα, επισκέφθηκε πριν ο πρέσβης της Νότιας Κορέας στην Ελλάδα. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονταν η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη της Αγοράς, ο χώρος μνήμης του Συνταγματάρχη Δημητρίου Κασλά στο Πουρί και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Στις συζητήσεις βεβαίως παρουσιάστηκε η μακραίωνη συνεταιριστική παράδοση της Αγοράς και η πορεία του αγροτικού συνεταιρισμού Ζαγορίν, ενώ εξετάστηκαν δυνατότητες πολιτιστικής και οικονομικής συνεργασίας. Καλώς ήρθες.

11 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 10, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 για Βόλο, Μαγνησία και Θεσσαλία, 24210, 23277 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Μαρία Δημητρίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Πάνος Καλός. Η Μαρία Δημητρίου ρυθμίζει τις μουσικές, ο Πάνος Καλός τον ήχο.

Τώρα μια ωραία βόλτα θα μπορούσε να γίνει μέχρι τον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Μια παράσταση Λυσιστράτες ανοίγει αύριο την 3η, 4 Αυγούστου, το 31ο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας. Η παράσταση αρχίζει στις 8 το βράδυ, την ώρα της δύσης δηλαδή του ηλίου, και αποτελεί σύγχρονη σκηνική προσέγγιση του έργου του Αριστοφάνη σε μετάφραση, σύλληψη και σκηνοθεσία της Τζίνας Κλιβέρη. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου ακολουθεί η Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Σάβα Στρούμπου, είπαμε, στο Θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας.

Άνοιξαν και οι εγγραφές για την τρίτη διοργάνωση του κολυμβητικού αγώνα ανοιχτής θάλασσας Go Milina Latas, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Μιλίνα στο Νότιο Πύλιο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρομές 1,5, 3 και 8,5 μιλίων. Η μεγάλη διαδρομή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του βολιώτη υπεραθλητή Ιάσονα Ζιγράνου, ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων.

Να πούμε ότι σημαντική είναι και η είδηση για την εξέλιξη στο Δήμο Αλμυρού που εξασφάλισε πίστοση 7 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κατασκευή του νέου πολιτιστικού κέντρου. Αν μπείτε στο earthnews.gr στην κατηγορία Βόλος θα δείτε υπέροχες φωτογραφίες, φωτορεαλιστικές. Ο Δήμος θα υποβάλει την πρόταση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξη και η χρηματοδότηση του έργου. Παράλληλα, έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπλαση του πάρκου Πλατάνα, όπου προβλέπεται να αναγερθεί το νέο κτίριο.

Κάτι χρηστικό που πρέπει να σας επισημάνουμε είναι ότι από σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου όσοι είναι άνω των 12 ετών και υποβάλλουν αίτηση για έκδοση ή ανανέωση ελληνικού διαβατηρίου πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ταυτότητα νέου τύπου. Παράλληλα, οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για το εξωτερικό, παραμένουν όμως σε ισχύ για ταυτοποίηση και συναλλαγές εντός Ελλάδος έως τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν μεγάλες ουρές στο Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας λόγω της αυξημένης προσέλευσης πολιτών. Μην αμελείτε, τηλεφωνήστε και κλείστε ραντεβού.

Να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου. Έως τις 9 Αυγούστου συνεχίζεται στον Άγιο Γεώργιο Νηλίας αλλά και την Κάτω Γατζέα το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου. Παραμύθια και μύθοι του στου Κεντάβρου την Ράχη είναι ο τίτλος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφηγήσεις λαϊκών παραμυθιών και μύθων, μουσικές δράσεις, εργαστήρια αφήγησης, σκίτσου, κεραμικής με ελεύθερη είσοδο και αφηγηματικές εκδηλώσεις.

Επίσης, όσοι είστε στην πόλη, να σας πω ότι η ταινία Jason and the Argonauts του 1963 με ελληνικούς υπότιτλους προβάλλεται σήμερα στις 8 το βράδυ στην αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου στον Άγιο Νούφριο. Η προβολή εντάσσεται στον κύκλο Αργοναυτικά Β, από τον μύθο στην πραγματικότητα. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, επίσης στις 8 στο Αθανασάκιο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, με ομιλίες για την Ιολκό, την Αργοναυτική Εκστρατεία και τον αστερισμό της Αργούς.

Να κλείσουμε με τις αυγουστιάτικες παρακλήσεις στη Μαγνησία. Συνεχίζεται έως τις 31 Αυγούστου ο κύκλος εκδηλώσεων Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος μέσω των Μαγνήτων Κιβωτού. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας, και την Πέμπτη στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο Βόλο. Η παράκληση αρχίζει στις 7.30 και ακολουθεί στις 8 και μισή μουσικό πρόγραμμα και αφηγήσεις. Κάπου εδώ τελειώσαμε, θα παραδώσουμε σκητάλη στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Είναι εδώ η Ελένη Ρευτοπούλου. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα. Εμείς θα τα πούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 7, μέχρι και τις 9, εδώ στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, αντικαθιστώντας την αδιούχο πλέον Ελένη Μανώλη. Γεια χαρά σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολες ώρες για τη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μία ημέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθώς έχουν εκοπάσει ισχυροί άνεμοι. Σε δύο κύριες ορεινές ζώνες εντοπίζονται οι σημαντικότερες ενεργές εστίες, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ που αποτυπώνουν την κατάσταση. Στην ορεινή ζώνη του όρους Πατέρα και ανατολικά των Μεγάρων καταβάλλεται η κύρια προσπάθεια, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγής περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρήψεις νερού στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση. Και η αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο των συντονισμών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Στις 11, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρίβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. Συλληπιτήρια μηνύματα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι ακυρώθηκε μια προγραμματισμένη μαζική στρατιωτική επίθεση έπειτα από παρεμβάσεις συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη διαψεύδει τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι ζήτησε τη ματέωση των αμερικανικών στρατιωτικών σχεδίων κατά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου. Καλό μήνα, δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Καλή εβδομάδα, καλή άδεια σε εκείνους που έχει ξεκινήσει η άδειά τους και οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Καλό κουράγιο σε εκείνους που παραμένουν στο κλεινό νάστη. Και υπομονή μέχρι να φτάσει και η δική μας η σειρά. Εκτός κι αν έχει τελειώσει η άδειά σας, δεν θα σας πω φυσικά, γιατί έχουμε ένα μήνα καλοκαιριού τουλάχιστον μπροστά μας. Θα σας πω καλό κουράγιο και για σας, και να βρίσκετε την ευκαιρία έτσι με την οικογένειά σας να πηγαίνετε και να κάνετε το μπάνιο σας σε έναν κοντινό προορισμό. Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σήμερα 3 Αυγούστου. Είμαστε εδώ, μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί σας. Ερτ Λάρισας, Ερτ Βόλου, σε μια σύμπραξη δημοσιογραφική, προκειμένου να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα, αυτή την επικαιρότητα του καλοκαιριού, έτσι. Γνωρίζετε ότι η επικαιρότητα του καλοκαιριού απέχει πάρα πολύ από αυτή του χειμώνα, της άνοιξης ή του φθινοπόρου. Δυστυχώς όμως η επικαιρότητα του καλοκαιριού έτσι μας δίνει πάντα. Και το λέω πάντα, νομίζω και εσείς συμφωνείτε, δυσάρεστες ειδήσεις, κυρίως από τις φωτιές που ξεσπούν στη χώρα μας και όχι μόνο.

Και βέβαια αυτή η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής στην Βιωτία και την Αττική, χθες είχε τραγική κατάληξη, δυστυχώς. Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Το παρακολουθούσαμε όλοι μέσα από το βίντεο που κυκλοφόρησε την ώρα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell που συμμετείχαν στην κατάσβεση της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό και στην ευρύτερη περιοχή και των Μεγάρων, στην περιοχή Ψάθα Αττικής. Εκεί σημειώθηκε το δυστύχημα, με τους δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, τον Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου και τον Δανό μεταφραστή, να χάνουν τη ζωή. Ευτυχώς από το δεύτερο ελικόπτερο βγήκαν σώοι οι επιβαίνοντες και ο χειριστής και ο μεταφραστής, ο διερμηνέας που υπήρχε μέσα στο ελικόπτερο. Ευτυχώς η τραγωδία αυτή δεν κατέγραψε 4 νεκρούς. Είναι όμως 2 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και στιγμάτισαν και αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 4 ημέρες. Και το λέω αυτό γιατί και στις προηγούμενες πυρκαγιές είχαμε 3 νεκρούς πυροσβέστες, 2 στην Κρήτη και ακόμη έναν, δεν θυμάμαι και σας ζητώ συγγνώμη, που έχασε επίσης τη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι δίνουν και τη ζωή τους προκειμένου να καταφέρουν να κατασβέσουν μια φωτιά, προκειμένου να προσπαθήσουν να την περιορίσουν και να μην φτάσει σε κατοικημένες περιοχές, και οι άνθρωποι δουν τα σπίτια τους να καταστρέφονται, όπως συνέβη φυσικά και σε αυτή την περίπτωση τώρα και στη Βιωτία και στην Αττική. Πάντως για αυτό το δυστύχημα έχουν ξεκινήσει όλες οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων και την διακρύβωση των ακριβών συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Υπάρχει δικογραφία που θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όπως και να είναι, θα πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο αυτών ανθρώπων. Θα πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που δίνουν καθημερινά την ζωή τους για τη δική μας προστασία, και φυσικά ξέρουμε ότι και πρέπει οι ένοχοι, αυτοί δηλαδή που προκάλεσαν αυτές τις φωνικές πυρκαγιές, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και θα πρέπει να καταδικαστούν και να πληρώσουν για αυτό ακριβώς που συνέβη. Και να σκεφτείτε ότι τις τελευταίες ημέρες, μέσα σε 5 ημέρες, από τις πολλές πυρκαγιές που ξέσπασαν στη χώρα, είχαμε 33 συλλήψεις και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ. Και θα μου πει κανένας ότι έχουν σημασία τα χρήματα? Σημασία έχει η ανθρώπινη ζωή, οι περιουσίες των ανθρώπων που χάνονται, γίνονται στάχτες, και όχι τόσο το διοικητικό πρόστιμο. Είναι όμως ένας παράγοντας αποτροπής όλων αυτών που δεν το βάζουν καλά στο μυαλό τους, ότι βρισκόμαστε μέσα στο καλοκαίρι, επικρατούν ιδιαίτερες συνθήκες, και ενώ υπάρχουν συνεχείς προειδοποιήσεις προς όλους μας ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην κάνουμε εργασίες ή να μην κάνουμε άλλες ενέργειες που μπορεί να μία σπίθα να ανάψει τη φωτιά που θα εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά, καλά κάνουν και υπάρχουν και τα πρόστιμα. Πάντως στην Αργολίδα, εκεί λοιπόν προκλήθηκαν σπινθήρες από την εκτέλεση γεωργικών εργασιών και είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Για αυτή την υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 2 υπαίτοι. Οι υπόλοιπες συλλήψεις αφορούν κυρίως σε περιπτώσεις εκτέλεσης θερμών εργασιών, όπως η χρήση τροχού. Πας τώρα να μου βάζεις τροχό, το σπούντικ, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη Βούλγαρη, σπούντικ δεν το λένε, το οποίο ξέρουμε ότι πατάει σπίθες. Μα πού με πας μέσα στο καλοκαίρι και με τέτοιους ανέμους και με τέτοιες θερμοκρασίες να χρησιμοποιήσεις ένα τέτοιο μηχάνημα? Θέλει και λίγο σκέψη, θέλει και λίγο μυαλό. Τι να πω, είναι αμελείς, δεν θέλουν τους χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς. Στην Κεφαλονιά επίσης είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρισμό από πρόθεση. Στην πυρκαγιά της Βιωτίας, από εκεί που ξεκίνησε αυτό το μεγάλο κακό στη Βιωτία και στην Αττική, ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα καλώδια που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια από
ανεμογεννήτριες σε απόσταση 500 μέτρων μακριά από αυτές, και μέσω των καλωδίων αυτών μεταφερόταν η παραγόμενη ενέργεια από το αιολικό πάρκο προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, αναζητούνται οι ιδιοκτήτες του πάρκου, του αιωλικού πάρκου. Δεν έχουν βρεθεί, εξαφανίστηκαν, ξέρετε, για να αποφύγουν το αυτόφορο. Δεν θα γλιτώσουν όμως, αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Είναι 220 πυρκαγιές, από τις 27 Ιουλίου έχουμε, φίλες και φίλοι. Είμαστε απρόσεκτοι. Κάθε χρόνο, παρότι παθαίνουμε, δεν μαθαίνουμε και δεν βάζουμε μυαλό και συνεχίζουμε να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Πού άκουγα ότι άναψαν, λέει, βεγγαλικά γιατί γιόρταζαν κάτι γενέθλια, γιατί δεν ξέρω κι εγώ που ήταν. Μα βεγγαλικά, μέσα στη φύση, δίπλα σε δέντρα, δίπλα σε πάρκα, δίπλα σε καύσιμη ύλη που μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναφλεγεί και να έχουμε τέτοιες καταστροφές και τέτοιες τραγωδίες που ζούμε τώρα. Τι να πω, τι να πω, τα λέμε, τα ξαναλέμε, μας ενημερώνουν, μας ξαναενημερώνουν. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν το γνώριζα, δεν το άκουσα, δεν το έμαθα. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία, τίποτα. Είσαι αφελής ή είσαι αυτό που μπορεί να έρχεται τώρα στο μυαλό σας, το δικό στο μυαλό, εγώ δεν αναφέρω τίποτα περισσότερο.

Έχουν ανακοινωθεί έκτακτα μέτρα για τους πυρόπληκτους, οι αποζημιώσεις και που θα δοθούν στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και τα επιδόματα. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των αποζημιώσεων. Ακόμη το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Αλλά όπως ανακοίνωσε σήμερα, μιλώντας στο Air News, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη δευτερεύουσα ή εξοχική. Μακάρι να γίνει έτσι, γιατί οι πρακτικές του παρελθόντος μας έχουν δείξει ότι τελικά κάποιοι παίρνουν χρήματα, κάποιοι άλλοι για κάποιους λόγους δεν ξέρω που το κράτος επικαλείται, τους εξαιρεί και δεν τους αποζημιώνει ποτέ. Παίρνουν το πρώτο βοήθημα, ξέρετε, τις αποζημιώσεις. Υπάρχουν και εδώ παραδείγματα από σεισμό βέβαια και από πλημμύρες. Έτσι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που, όπως λένε οι ίδιοι, δεν έχουν πάρει χρήματα. Θεσσαλικό περισκόπιο λοιπόν σήμερα, Δευτέρα της Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Και εντάξει, μέσα σε όλο αυτόν τον κακό χαμό που γίνεται υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Και ποιες είναι αυτές θα μου πείτε, τώρα θα σας πω. Από τον αθλητισμό πάντα μας έρχονται οι καλές ειδήσεις και τα παιδιά μας εκεί στο Παρίσι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Λοιπόν, πήραμε χρυσό μετάλλιο στο σκίφ ελαφρών βαρών. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης, ήταν εντυπωσιακός. Πέρασε τη γραμμή με χρόνο 6 λεπτά, 50 δευτερόλεπτα και 92 κλάσματα του δευτερολέπτου. Πήρε το χρυσό μετάλλιο και συγχαρητήρια, μας γέμισε χαρά. Στο σκίφ ανδρών ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε ακόμη ένα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χάλκινο το μετάλλιό του και είναι η πέμπτη σερή διοργάνωση που ανεβαίνει στο βάθρο και αυτό το πετυχαίνει από το 2022. Τον γνωρίζουμε όλοι τον Στέφανο τον Ντούσκο, όσοι παρακολουθούμε αυτά τα αθλήματα και αυτές τις επιδόσεις και τις επιτυχίες της χώρας μας. Επίσης έχουμε χάλκινο μετάλλιο και για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, την Γαβριέλα Λιόλιου, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην Γαβριέλα. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Μαζί με την Ελένη Ραυτοπούλου, τη Τώρα τη Μήτρα και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο θα πορευτούμε για το υπόλοιπο της εκπομπής. Πάμε να πούμε όμως την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου.

0: Μετά από χρόνια, μετά από 13-14 χρόνια στην Αυστρία.
1: Στην Αυστρία ήταν, μπράβο.
0: Που εκπροσωπούσαν λοιπόν την εθνική ομάδα της Αυστρίας. Ναι. Επέστρεψαν και επέστρεψαν με μεγάλες επιτυχίες. Οι τρίδυμες, έτσι. Οι τρίδυμες, οι δύο εξ αυτών, η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Μαρίνα, λοιπόν, έδειξαν την μεγάλη τους κλάση. Κατέκτησαν χρυσό μετάλλιο στο ελεύθερο ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, μετά το χρυσό μετάλλιο που είχαν κατακτήσει δύο μέρες νωρίτερα στο τεχνικό ντουέτο. Και στο ελεύθερο λοιπόν και στο τεχνικό ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. Εντάξει, μεγάλη επιτυχία αν μη τι
1: πολύ
0: άλλο.
1: Μεγάλη επιτυχία, και πολύ μεγάλη και καλά έκανες που το ανέφερες, Ελένη μου, μου είχε διαφύγει τελείως. Παρότι είδα και την προσπάθειά τους, είδα και την απονομή των μεταλλίων, άκουσα τις συνεντεύξεις τους και τη χαρά που είχαν τα κορίτσια, γιατί και εκείνες, ξέρεις, όταν επιστρέφεις μετά από τόσα χρόνια στην πατρίδα και φοράς τα χρώματα της εθνικής ομάδος, θέλεις να πετύχεις το καλύτερο.
0: Έφυγαν παιδάκια, έτσι.
1: Έφυγαν παιδάκια. Τα είχα γνωρίσει τα κορίτσια πριν φύγουνε. Από όταν ξεκίνησαν. Ως ταλέντα, τρίδυμα ταλέντα που αγωνιζόντουσαν και έπαιρναν μετάλλια. Αλλά μετά αποφάσισαν να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, υπήρχαν με την Ομοσπονδία, νομίζω, διαφωνίες. Δηλαδή αυτό ήταν ο λόγος που έφυγαν. Τώρα δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν θέματα
1: και
0: διαφωνιών κλπ. Και, ναι. Και να πούμε ότι η τρίτη από το τρίδυμο αυτό, η Βασιλική Αλεξανδρή, έχει προκριθεί και αυτή στον τελικό του ελεύθερου σόλο. Ο οποίος είναι σήμερα. Τι ώρα είναι? Τώρα! 10 η ώρα. Ελπίζω να το δείχνει. Ελπίζω να το δείχνει. 10 η ώρα. Η Βασιλική, λοιπόν, γιατί έχω το πρόγραμμα μπροστά μου και βλέπω 3:08, 10 το πρωί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Καλά, ναι, εγώ θα ψάξω να δω μήπως τυχόν στην τηλεόραση πετύχουμε.
0: Αυτό που λες εσύ τώρα για το πόσο ιδιαίτερη στιγμή είναι για αυτές τις κοπέλες που έχουν κατακτήσει τα πάντα.
1: Να βλέπω, ναι, υπάρχει τεχνική κολύμβηση, ναι, στην ΕΤ2. Εντάξει, δεν θα μπορώ να παρακολουθώ κανένα.
0: Όχι, εντάξει, όσοι θέλουν.
1: Αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε και το ένα μας μάτι έτσι να φεύγει προς τα εκεί.
0: Ωραία.
1: Μήπως τυχόν
0: να πω εγώ απλά,
1: εσύ θα μπορείς καλύτερα.
0: Να πω εγώ απλά ότι σε αυτό που έλεγες, σε σχέση με αυτό που έλεγες, ότι αυτά τα κορίτσια έχουν, έχουν κερδίσει τα πάντα έτσι κι αλλιώς αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να ξεκινούν από την αρχή, αγωνιζόμενες πλέον με το εθνόσημο στο στήθος, και θα σου πω εγώ βλέποντας αναρτήσεις του πατέρα τους.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος έλεγε εθνικός ύμνος, κορίτσια για την πατρίδα μας, ξέρω εγώ, τα παρότρινα.
1: Τώρα και ένας πατέρας τώρα, μην τα συζητάς.
0: Ναι, της αναρτήσεις του πατέρα. Λοιπόν, μπράβο στα κορίτσια.
1: Συγχαρητήρια. Μόνο ο αθλητισμός, Ελένη, μας δίνει χαρές. Εγώ αυτό
0: εκεί
1: ξέρω
0: έχουμε
1: να πω.
0: Να καταλήξει, καταντήσει, δεν ξέρω πώς, ποιο είναι το πιο κατάλληλο ρήμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Σε αφήνω τώρα έτσι για να προλάβουμε λιγάκι, γιατί αρχίσαμε το μπλα μπλα εμείς εδώ. Ελπίζω να είναι θέματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας. Χρόνια πολλά σήμερα γιορτάζει η Σαλόμη. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτό το όνομα και αν
0: τους έχεις τύχει
1: να συναντήσεις. Εντάξει, τη Σαλόμη γνωρίζουμε. Την ιστορική, την από τώρα, της αρχαιότητας, θα πω, τη Σαλόμη. Και να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τον καιρό. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλη αυτή η καταστροφή που έγινε λόγω των ισχυρότατων ανέμων που επικρατούσαν, μεταξύ άλλων, έτσι, το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά. Αλλά τώρα εδώ βλέπω από τη μετεωρολόγο το Earth News, την Όλγα Παπαυγούλη, ότι από την άλλη Παρασκευή, λέει, θα έχουμε θερμή εισβολή, θα φτάσει στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος Και μέσα στην εβδομάδα επίσης θα έχουμε ζέστη. Θα κυμανθεί αύριο, λέει, σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι έθριος και θα έχουμε εξασθενημένους βοριάδες. Οι άνεμοι έχουν πλέον εξασθενήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και προς

0: άσκερα ως το μεσημέρι στις Κυκλάδες και κυρίως προς το Κάβο Ντόρο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία λόγω της εξασθένησης των βοριάδων θα κυμανθεί σήμερα από 34 με 36 βαθμούς στα ανατολικά υπηρωτικά και 37 με 38 μπορεί να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα βόρεια. Παρατηρούμε ότι δεν έχουμε τόσο εμείς εδώ στα ανατολικά τις υψηλές θερμοκρασίες φέτος. Είναι στα ανατολικά εκεί Αγρίνιο, Ιωάννινα, εκεί τους ψήνει φέτος περισσότερο. Λοιπόν, την Τρίτη θα έχουμε ενίσχυση του Μελτέμιου στο Αιγαίο. Τετάρτη επιμένουν τα Μελτέμια. Περισσότερη ζέστη στα υπηρωτικά. Νάτα μας, 38 με 39 βαθμούς. Πέμπτη, νέα άνοδος της θερμοκρασίας, 39 βαθμοί Κελσίου. Γιατί για να φτάσουμε την Παρασκευή, που ενδεχομένως να δούμε τον Ιδράργυρο να δείχνει και 40 βαθμούς Κελσίου. Εσείς εκεί στο Βόλο δεν πρέπει να διαμαρτύρεστε. Εμείς εδώ στη Λάρισα που βρισκόμαστε, έχουμε παρέα το air condition, αλλά έχουμε και τα παράλια μας που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση. Λοιπόν, Ελένη, θα τα πούμε
1: τα
0: στη
1: λέμε,
0: συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά.

0: Αυτή λοιπόν η μεγάλη πτυχαγιά εξελίσσεται σε εθνική τραγωδία, φίλες και φίλοι, με το χαμό των δύο ανθρώπων χθες, με την πτώση του ελικοπτέρου. Δεν είναι η τραγωδία μόνο και η απώλεια των ανθρώπινων ζώων που φυσικά έχουν τον πρώτο λόγο, είναι και η οικολογική καταστροφή, είναι η καταστροφή οικονομική των ανθρώπων εκεί της περιοχής που καίγονται οι περιουσίες τους, καίγονται οι καλλιέργειές τους, καίγεται το δάσος που για εκείνους είναι, ας το πούμε έτσι, πόλος έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής. Πας να επισκεφτείς μια περιοχή που είναι καταπράσινη, που είναι πολύ κοντά, σε πολύ κοντινή απόσταση, το Πόρτο Γερμενό, πολύ όμορφες παραλίες στην περιοχή. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν είναι ότι χάσαν τα σπίτια τους, χάσαν το δάσος τους, χάσαν τις περιουσίες τους. Ό,τι αποζημιώσεις και να τους δώσεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, να γυρίσουν στην πρώτερη κατάσταση, αποκλείεται. Και γιατί το λέμε αυτό, θα μου πείτε, πώς το ξέρεις με τόση σιγουριά? Το κράτος θα βοηθήσει, θα ενισχύσει. Ναι, εντάξει, θα βοηθήσει και θα ενισχύσει το κράτος. Μπορεί κανείς, χάνοντας τα πάντα, να, με ένα βοήθημα ή με μια ενίσχυση από την πολιτεία, να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση? Όχι και σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν έχει κανένας διαφορετική άποψη. Ας μου την πει, ας καλέσει τα τηλέφωνα του σταθμού προκειμένου να μου πει την άποψή του. Γιατί και εμείς εδώ ως Θεσσαλία ζήσαμε την τραγωδία, και τη ζήσαμε με τον Ντάνιελ πριν από 3 χρόνια, τώρα στις 5 του Σεπτέμβρη. Τώρα θυμάμαι καλά, 5 Σεπτέμβρη ήταν. Ζήσαμε αυτή την μεγάλη επίσης τραγωδία, με ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, με τον κάμπο όλο πλημμυρισμένο, με τους ανθρώπους, αγρότες και κτηνοτρόφους, να μην έχουν πατήσει ακόμη καλά στα πόδια τους. Δώρα Μήτρα, καλημέρα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα σε όλα όσα ανέφερες, Κωνσταντίνα.
0: Τίποτα δεν γυρίζει πίσω.
1: Τίποτα δεν γυρίζει.
0: Τίποτα,
1: καλημέρα,
0: δυστυχώς,
1: σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο είναι δυνατόν. Δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις, γιατί χρειάζεται ουσιαστική στήριξη. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κτηνοτροφία στην περιοχή της Θεσσαλίας, που οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να αρθοποδήσουν. Έχουμε μαζί μας τον αγροκτηνοτρόφο από την περιοχή του Παλαμά, τον κύριο Κώστα Κόκουλη, ο οποίος τον πετυχαίνουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις τα τελευταία 3 χρόνια, εκπροσωπώντας και τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τον Ντάνιελ. Καλή σας μέρα, κύριε Κόκουλη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Και αυτό που συνεχώς λέτε αυτά τα 3 χρόνια είναι αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Δεν έχετε ορθοποδήσει. Δεν μπορέσατε να κάνετε ανασύσταση των κοπαδιών σας. Για πείτε μας έτσι, για να καταλάβουν και οι όποιοι ακροατές δεν έχουν καταλάβει μέχρι σήμερα, από την ημέρα που καταστράφηκαν τα πάντα με τις πλημμύρες και χάσατε και το ζωικό σας κεφάλαιο, ποιες ήταν οι αποζημιώσεις που πήρατε, πώς κύλησε η ζωή σας?
2: Δυστυχώς από την ημέρα που χάθηκαν οι περιουσίες μας, χάθηκαν τα κοπάδια, τα σπίτια μας και η ψυχική μας ηρεμία, το κράτος λέει ότι θα σκύψει πάνω από τα προβλήματα, λέει, γνωρίζει, ξέρει, λέει, και μένεις πάντα στις κουβέντες, δυστυχώς. Εμείς πήραμε αυτή τη μικρή αποζημίωση των 150 ευρώ, από 130 έως 150 ευρώ το ζώο, όταν χαθήκαν τα κοπάδια μας μέσα σε μια νύχτα, και δυστυχώς εδώ και 3 χρόνια δεν μερέμνησε το κράτος για να έχουμε κάποιο εισόδημα να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αντίθετα με τους συναδέλφους που τους θανατώνουν τα κοπάδια από τους ζωονόσους, οι οποίοι παίρνουν έστω και αυτά τα λίγα, τα 70 ευρώ το κάθε ζώο το χρόνο, πήραν πέρυσι, θα πάρουν και φέτος, για να μπορούν να γυρίζουν με τις οικογένειες, να μπορούν να καλύπτουν κάποια έξοδα. Εμείς είμαστε αποκομμένοι, ξεχασμένοι από όλους και από όλα. Δεν ίσχυσε ένα μέτρο 5-2, ένα φιάσκο το οποίο το ανακοίνωσε ο Αυγενάκης, το συνέχισε ο δικός μας ο συντοπίτης, ο κύριος Τσιάρας, και δυστυχώς εξαφανίστηκε στα σιρτάρια.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς, τελικά, ναι.
2: Από ό,τι γνωρίζουμε εμείς σαν κτηνοτρόφοι, το πήρε πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα ισχύσει σε καμία των περιπτώσεων.
1: Δυστυχώς εμείς... Ναι, ολοκληρώστε.
2: Δυστυχώς εμείς μένουμε εδώ και 3 χρόνια χωρίς να έχουμε εισόδημα. Έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους, έχουμε μιλήσει, δηλαδή δεν πάει παραπέρα, και στον Πρωθυπουργό στείλαμε εκπρόσωπο όταν ήμασταν στα μπλόκα, και στους συντοπίτες Εδώ βουλευτές της Καρδίτσας πήγαμε σε όλα τα γραφεία, εκτός από τον κύριο Τσιάρα που είπε ότι όλα καλά και ωραία έχουν γίνει ανασύσταση των κοπαδιών, δεν χρειάζονται κάτι οι πληγέντες κτηνοτρόφοι. Οι τρεις άλλοι βουλευτές της Καρδίτσας συμφωνούν μαζί μας, γνωρίζουν το πρόβλημά μας, αλλά δεν κάνουν κάτι να λυθεί. Με ένα από τα περίεργα πράγματα, δηλαδή να πας στο γραφείο του κύριου Κουτσού που βγαίνει και κάνει διαφημίσεις, ή του κύριου Σπάνια ή της κυρίας Κόντρα, να σου λένε ότι έχεις δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο, δεν πήρατε τίποτα, θα δούμε, θα το παλέψουμε, και να μην έχουν κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Δυστυχώς αυτή είναι η
1: μάλλον
2: μεγάλη
1: αφορά
2: κοροϊδία.
1: Σε την κεντρική πολιτική, μπορεί να, κύριε Κόκουλη, να κάνουν τις όποιες προσπάθειες οι βουλευτές, αλλά και αυτοί να βρίσκουν, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, να βρίσκουν τοίχο. Εκείνα τα, ήθελα να σας ρωτήσω, στις κινητοποιήσεις τις μεγάλες, από τα 160 εκατομμύρια, τα 80 που θα δίνονταν στους κτηνοτρόφους, τα έχετε λάβει?
2: Όχι βέβαια, δεν πήραμε τίποτα.
1: Α, ούτε αυτά πήρατε?
2: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που ήταν για να δώσουν, τα άλλα 80 που ήταν να δώσουν στην ειδική, δυστυχώς κοροϊδέψαν τον κόσμο. Αυτό που λέγαν 40 ευρώ το στρέμμα, πήραν πολύ λίγοι με τα 40 ευρώ εδώ στη Θεσσαλία. Οι πιο πολλοί, γιατί άλλους ήταν συνταξιούχος, άλλους είχε και κάποιο άλλο εισόδημα, πήραν 20 ευρώ το στρέμμα. Μιλάμε για κοροϊδίες, μία κοροϊδία πάνω στην άλλη.
1: Δυστυχώς, ήταν και δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Και τώρα εσείς αποφασίσατε, όχι μόνο της Καρδίτσας, αλλά όλης της Θεσσαλίας οι κτηνοτρόφοι, μετά από τις κινητοποιήσεις και τις δηλώσεις και όλες αυτές τις ενέργειες που μας είπατε ότι κάνατε, να κινηθείτε και νομικά. Εσείς ζητάτε ουσιαστικά να υπάρξει μια αναπλήρωση του εισοδήματος αντίστοιχη με εκείνη που υπάρχει για τις απώλειες από την Ευλογιά και την Πανόλη, αν καταλαβαίνω σωστά.
2: Ναι.
1: Τι έχετε κάνει μέχρι στιγμής?
2: Αφού ο διάλογος πλέον δεν οδήγησε σε κάτι θετικό, φτάσαμε μέχρι και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι δεν γνώριζε το θέμα. Είπε ότι θα το αναλάμβανε προσωπικά όταν ο εκπρόσωπός μας τον ρώτησε γιατί δεν έχουμε πάρει εισόδημα, και δεν έκανε τίποτα μέχρι σήμερα. Αποφασίσαμε να κινηθούμε πλέον δικαστικά, να δούμε τι λέει και ο νόμος, αν πραγματικά είμαστε αδικημένοι σαν κτηνοτρόφοι, ή αν δικαιούμαστε και εμείς το χαμένο εισόδημα που χάσαμε τα ζώα μας μέσα σε μια νύχτα, ή αν δεν το δικαιούμαστε να ξέρουμε και εμείς για ποιο λόγο δεν το δικαιούμαστε. Έχουμε στείλει ήδη το πρώτο εξώδικο προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιμένουμε την απάντηση, και αν δεν γίνει τίποτα θα κινηθούμε με μηνύσεις μετά.
1: Οι δικηγόροι ή ο δικηγόρος, δεν ξέρω αν σας έχουν αναλάβει ένας, τι σας λένε, υπάρχει περίπτωση να δικαιωθείτε μέσω διαμέσου της νομικής οδού?
2: Είναι 100% σίγουροι, είναι 100% σίγουροι, γιατί από τη στιγμή που δόθηκε χαμένο εισόδημα στην Ευλογιά και την Πανόλη, δηλαδή στους κτηνοτρόφους που χάσαν τα ζώα τους, που θανατώθηκαν τα ζώα τους και μείναν την άλλη μέρα χωρίς εισόδημα, ακριβώς το ίδιο πάθαμε κι εμείς, και χωρίς καμία ευθύνη δική μας, τα ζώα τα χάσαμε μέσα σε μια νύχτα από την πλημμύρα και μείναμε χωρίς εισόδημα. Κλείνουμε 3 χρόνια μέσα σε λίγες μέρες και δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ. Αυτό θα παλέψουμε, αυτό θα διεκδικήσουμε, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι βάσει της νομικής οδού θα κερδίσουμε το δικαίωμά μας.
1: Μάλιστα. Την απόλυψα να δικαιωθείτε, γιατί εμείς που ζούμε σε αυτές τις περιοχές γνωρίζουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Να σας ρωτήσω και κάτι, γιατί είστε και αγρότης. Μου λέγατε ότι είχαμε, το ξέρουμε βέβαια, το αναφέραμε και στο Δελτίο Ειδήσεων το περιφερειακό, ότι είχαμε κλοπεί ηλεκτρομοτέρ στον Παλαμά. Είστε και εσείς παθών?
2: Και εγώ ένας από τους παθών. Δεν κλέψαν ηλεκτρομοτέρ, κλέψαν τα καλώδια των ηλεκτρομοτέρ.
1: Χαλάσαν τα
2: χαλκό, δηλαδή πήγαν καθαρά για το χαλκό προχτές το βράδυ, δηλαδή Σάββατο βράδυ ξημερώνοντας Κυριακή. Χτυπήσαν γύρω στα 15 με 20 ηλεκτρομότερα, τα οποία κάποια από αυτά ποτίζαν κιόλας. Εκείνη τη στιγμή ποτέ πηγαίναν, τα σβήναν στις μπρίζες, τα κλείναν τους διακόπτες, κόβαν τα καλώδια από το μοτέρ, βγάζαν τα φύς από τις μπρίζες και τα παίρναν.
1: Ευτυχώς
2: μια μεγάλη απώλεια, μια μεγάλη ζημιά για έναν αγρότη, γιατί αν φανταστείτε ότι περίπου το ένα μέτρο καλώδιο έχει από 8,5 έως 10 ευρώ το μέτρο, γιατί είναι ενισχυμένα καλώδια αυτά για να δουλεύουν τα μοτέρ. Η ζημιά που έγινε στους αγρότες αυτή τη στιγμή είναι από το λιγότερο 250 ευρώ έως 600 ευρώ, ανάλογα με τα μέτρα που είχε κάποιος αγρότης στο μοτέρ του.
1: Τα αγροτικά πώς κινούνται, πώς πάει η παραγωγή, έτσι πολύ γρήγορα να μας πείτε πώς σας έχουμε μαζί μας.
2: Η παραγωγή καλά πάνε, όσα ποτίστηκαν, όσα λιπάνθηκαν, γιατί υπάρχουν χωράφια τα οποία ο κόσμος δεν είχε για να κάνει τα απαραίτητα έξοδα, δυστυχώς. Με 2-10 σήμερα το πετρέλαιο, κάποια χωράφια μένουν απότιστα αυτή τη στιγμή. Και τα λιπάσματα με τέτοια άνοδο που έχουν πάρει, δυστυχώς κάποια χωράφια δεν έγιναν οι σωστές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν.
1: Μάλιστα. Θα ξαναπούμε, κύριε Κόκουλη, γιατί φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Σε κάθε περίπτωση ελπίζουμε να δικαιωθείτε ως κτηνοτρόφοι και να πληρώσετε κι εσείς το χαμένο σας εισόδημα. Πέρασαν 3 χρόνια και ακόμα περιμένετε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
2: Σαν εκπρόσωπος πληγέν των κτηνοτρόφων, θα θέλαμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας δίνετε το λόγο για να ακούγεται η φωνή μας, να μπορούμε να πούμε το δίκιο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα εδώ θα είμαστε. Το δίκιο το δικό σας είναι και δίκιο όλης της κοινωνίας. Μια λυσίδα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκουλη.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, καλοκαίρι, διακοπές, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, πανηγύρια. Πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν, ακόμη και αν δεν πηγαίνουν τις διακοπές τους σε ένα νησί, γιατί και οι άνθρωποι, δεν ξέρω, μεγαλύτερης ηλικίας, δεν ξέρω, θα το δούμε, επιλέγουν να κάνουν έτσι με γκρουπ τα ταξίδια τους ή μονοήμερες εκδρομές ή... Ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις στον καθένα. Όπως και να είναι όμως, ο κόσμος κάτι κάνει μέσα στο καλοκαίρι. Τις κάνει τις εκδρομές του. Νομίζω, Ελένη Ραυτοπούλου, περισσότερο από ότι στη διάρκεια του χειμώνα ή του φθινοπόρου. Δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω, μπορεί και να είναι λάθος.
1: Ναι, και εγώ την ίδια πάνω κάτω αίσθηση έχω. Απλά να πω ότι αυτά είναι όλα πράγματα που κανονίσαμε να τα συζητήσουμε καλύτερα με έναν ειδικό, με έναν του χώρου, τον πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων, τον κύριο Θανάση Σιμώτα, ο οποίος ωστόσο δεν απαντά για την ώρα στις κλήσεις μας. Ελπίζω σε λίγο να θα τον έχουμε κοντά μας, θα μου δώσει λίγο χρόνο.
0: Ναι, φυσικά, Ελένη. Ευχαριστώ.

0: Για να δώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο στην Ελένη να επικοινωνήσει με τον κύριο Σιμώτα, να πω ότι είχαμε και βρίσκονται σε εξέλιξη στη ΣΥΜΗ έρευνες προκειμένου να βρεθεί ένα άτομο, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε την βρέθηκαν στη θάλασσα 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού. Στη ΣΥΜΗ έγινε αυτό. Είναι καλά στην υγεία τους οι 8. Ωστόσο, οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα που κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή 2 πλωτών σκαφών του λιμενικού σώματος και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε από ένα αλλιευτικό ακόμη ένα άτομο. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άντρα δηλαδή, και από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή επιχειρούν ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ευχόμαστε να βρούνε και αυτόν τον τελευταίο επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού και αυτός να είναι καλά στην υγεία του. Νομίζω ότι και η Ελένη είναι έτοιμη. Ελένη.
1: Νομίζω θα πεις καλά στην υγεία της.
0: Καλά στην υγεία της η Ελένη.
1: Για την ώρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Θανάση Σιμώτα λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί δεν είναι μόνο όσοι έρχονται, είναι και να δούμε και πόσοι φεύγουμε από εδώ. Είμαστε σε έναν ευλογημένο τόπο, είναι η αλήθεια. Τόσο η Μαγνησία, η Χερσαία, όσο και η Νησιωτική ακριβώς δίπλα μας, αλλά και πολύ κοντινοί μας προορισμοί υπάρχουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν μένεις σε ένα τέτοιο τόπο δεν θες να γνωρίσεις κι άλλους τόπους.
0: Φυσικά.
1: Για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Για να δούμε λοιπόν πόσο ταξιδεύουμε οι Βολιώτες, οι Μαγνησιώτες. Κύριε Σιμώτα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πούμε, εντάξει, στις αρχές είμαστε ακόμη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλό μήνα να έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι φέτος οι Βολιώτες δεν πολύ ταξιδεύουν.
1: Ειδικά οι Βολιώτες είναι η εικόνα που έχετε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι γενικότερη η τάση αυτή. Είναι χαμηλότερες οι κρατήσεις γενικότερα. Και με συναδέλφους που μιλάω σε όλη την Ελλάδα. Ένας πολύ βασικός παράγοντας είναι ασφαλώς η ακρίβεια. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μια οικογένεια θέλει αρκετά χρήματα για να ξοδέψει και να πάει με τις διακοπές της, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα κριτήριο που σταματάει, ας πούμε, λίγο τις επιθυμίες μας, να το πω έτσι.
1: Κινητήριος μοχλός για τα πάντα.
2: Κινητήριος μοχλός, βεβαίως, βεβαίως. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει κόσμος που ταξιδεύει όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Προορισμοί βεβαίως στα νησιά μας κατέχουν έτσι την πρώτη θέση στις επιθυμίες μας και στις κρατήσεις μας, ας πούμε. Από εκεί και πέρα τα Βαλκάνια και αυτά έρχονται
1: είναι υψηλά στις προτιμήσεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και βεβαίως ακολουθεί μετά και η υπόλοιπη Ευρώπη, βέβαια πιο χαμηλά.
1: Όταν λέτε στα νησιά μας, εννοείται στα νησιά μας εδώ των Σποράδων ή και εκδρομές πιο έξω?
2: Κοιτάξτε, συνηθίζουν οι Βολιώτες. Βεβαίως πολλοί έχουν και σπίτια στα νησιά μας εδώ, τα διπλανά νησιά μας. Αλλά συνηθίζουν οι Βολιώτες να επιλέγουν και τη Σκόπελο και την Αλόνισο και τη Σκιάθο για τις διακοπές, γιατί είναι κοντά και τα προτιμούν. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι, υπάρχουν πολλά ταξιδάκια και πολλά πακετάκια και για τις Κυκλάδες, αλλά και για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και για τα Δωδεκάνησα και γενικότερα.
1: Ποια είναι τα πιο δημοφιλή, με την έννοια ότι για πού οργανώνονται οι περισσότερες εκδρομές, που φαντάζομαι και το να οργανώσεις μία εκδρομή, ένα γραφείο να οργανώσει μία εκδρομή στο ένα ή στο άλλο μέρος, έχει να κάνει με το τι ζήτηση υπάρχει πάνω κάτω.
2: Ναι, ασφαλώς. Κοιτάξτε, πέραν από την Τίνο, η οποία όπως γνωρίζετε κάθε χρόνο έχει την τιμητική της λόγω του θρησκευτικού βεβαίως τουρισμού.
1: Ειδικά τον Αύγουστο, έτσι.
2: Ειδικά αυτό το μήνα που μπήκαμε τώρα, αλλά και τον Ιούλιο-Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, η Τίνος παραδοσιακά έτσι κρατάει τα σκήτρα, ας πούμε, στο θρησκευτικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετοί και ιδιαίτερα νέολαία που ζητάει νησιά όπως η Σύφνος, η Ήος, δηλαδή πιο μικρά νησιά έτσι που μπορούν να ταξιδέψουν.
1: Μάλιστα.
2: Και βεβαίως επιτρεπόμενο και του κόστους, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή την περίοδο τα ελληνικά νησιά είναι οι τιμές αρκετά ανεβασμένες.
1: Οι πιο υψηλές που μπορεί να βρει κανείς, φαντάζομαι.
2: Είναι υψηλή περίοδος, βεβαίως. Είναι υψηλή περίοδος και για άλλους είναι αποτρεπτικό, είναι άλλοι λοιπόν, που το προτιμούν.
1: Μιας και πήγαμε το θέμα στις τιμές, που όπως είπαμε και πριν είναι ένα φλέγον ζήτημα.
2: Είναι το νούμερο, η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι το νούμερο ένα κριτήριο για το αν θα ταξιδέψω ή όχι.
1: Ποιο είναι το κόστος αυτή τη στιγμή να πάρουμε την Τίνο, να πάρουμε την Τίνο και ένα άλλο αγιοπελαγίτικο νησί, τους δημοφιλείς.
2: Ναι,
1: για πείτε μου, ένα πακέτο πόσο κοστίζει, και θέλω λίγο να μου το πείτε και συγκριτικά με το πόσο κόστιζε πριν 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, πριν την κρίση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος αυτή τη στιγμή ένα τετραήμερο, δηλαδή με δύο διανυκτερεύσεις εκεί πέρα, τριήμερο ουσιαστικά γεμάτο, με δύο διανυκτερεύσεις είναι στα 230 ευρώ περίπου.
1: Το άτομο, έτσι.
2: Το άτομο, έτσι. Με
1: όλα
2: το ξενοδοχείο,
1: μέσα.
2: Τα εισιτήρια των πλοίων, το ξενοδοχείο με πρωινό, τα εισιτήρια των πλοίων και τη μεταφορά από το Βόλο με λεωφορείο. Βγαίνει περίπου στα 230 ευρώ.
1: 230. Ήως,
2: το άτομο.
1: Ας πούμε.
2: Έτσι. Τώρα, αν πάμε σε κάποιο άλλο νησί των Κυκλάδων, αυτά τα πιο τουριστικά, ας πούμε, ναι, και τα πιο βέβαια, αυτή η τιμή μπορεί να φτάσει στα 450-480, ανάλογα το κατάλημα που θα διαλέξω.
1: Α, υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά, σχεδόν
2: υπάρχει τιμή. Διαφορά. Υπάρχει διαφορά, ναι.
1: Και έχει
2: υπάρχει
1: να κάνει
2: διαφορά
1: με
2: και στο εισιτήριο του πλοίου βεβαίως, γιατί κάποια νησιά είναι πιο μακριά, περισσότερες ώρες ταξίδι, αλλά έχει να κάνει και με τα καταλήμματα και την κατηγορία των καταλήμματων που θα επιλέξουμε.
1: Μάλιστα. Αν πάμε τώρα Βαλκάνια, εξωτερικό, σε ποιες περιοχές κυρίως, δαλματικές,
2: τα Βαλκάνια, πάντα ένας προορισμός που ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχει αρκετή ζήτηση είναι η Ρουμανία, και βεβαίως ακολουθεί η Σερβία και η Βουλγαρία.
1: Ναι. Εκεί το κόστος ποιο είναι, γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι είναι πιο συμφέρον να ταξιδέψεις στο εξωτερικό από ότι στην Ελλάδα. Ισχύει αυτό?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει μία βάση. Το γεγονός ότι, όπως είπαμε, η υψηλή περίοδος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γενικότερα όπου και να πάμε είναι οι τιμές λίγο πιο ανεβασμένες, mm-hmm, και σε καταλήμματα και σε πλοία κτλ. Ενώ εκεί πέρα δεν χρειαζόμαστε πλοίο για να μπούμε, οπότε αμέσως
1: μειώνεται
2: ένα σημαντικό κομμάτι, φεύγει από τον προϋπολογισμό μας, και γενικότερα οι τιμές, όχι ότι έχουμε μια μικρή διαφορά στο φαγητό, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά όχι κάτι τόσο σημαντικό. Απλά είναι πιο οικονομικά, γιατί είναι με λεωφορείο,
1: δεν
2: μπαίνουν
1: με
2: άλλοι παράγοντες, ναι, μέσα στη μεταφορά.
1: Γιατί αν γίνει το ίδιο ταξίδι,
2: το αεροπορικό είναι σαφώς πιο ανεβασμένο. Ναι,
1: ξεφεύγει μετά εκεί που,
2: ναι,
1: έχουν,
2: ναι,
1: φτάσει.
2: Δεν μπαίνει το αεροπορικό εισιτήριο στη μέση, που είναι σαφώς πιο ανεβασμένο.
1: Άρα πάνω κάτω ίδια τιμή, δηλαδή για να πάει κάποιος στη Ρουμανία που μου είπατε,
2: ναι, με 250-300 ευρώ πηγαίνει σε ένα τετραήμερο, πεντήμερο στη Ρουμανία.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, εκεί ανεβαίνει προφανώς το κόστος. Ποια είναι, ωστόσο, δημοφιλής? Ακούω πολύ Σκανδιναβία τελευταία, αλλά δεν ξέρω αν το αντέχει.
2: Είναι λίγος όμως ο κόσμος που ταξιδεύει σε αυτά τα μέρη, έτσι είναι το κόστος μεγαλύτερο, αρκετά. Ένας προορισμός έτσι που και αυτό στα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει τους Έλληνες και τους τραβάει είναι οι δαλματικές ακτές.
1: Ναι.
2: Και εκεί από 350-400 ευρώ μπορούμε να βρούμε πακέτο για τις δαλματικές ακτές, ο δικός έτσι με λεωφορείο.
1: Το κόστος που λέτε στη Σκανδιναβία ότι είναι υψηλό, δηλαδή πόσο μπορεί να φτάσει?
2: Εκεί πέρα, κοιτάξτε.
1: Πρώτον, είναι πολυήμερο το ταξίδι και είναι αναγκαστικά αεροπορικό.
2: Είναι αναγκαστικά αεροπορικό. Και ασφαλώς και οι τιμές γενικότερα στις χώρες αυτές είναι πιο ανεβασμένες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όχι μόνο το καλοκαίρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα βρούμε 600-700 ευρώ και πάνω, έτσι.
1: Από εκεί και πάνω.
2: Ανάλογα πάλι με το κατάλημά μας και τα λοιπά και το πόσες μέρες.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Σιμώτα, εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε αυτή την τουριστική σεζόν συγκριτικά με πέρυσι? Υπάρχει κίνηση, είναι καλύτερα, είναι χειρότερα, είναι τα ίδια?
2: Πιστεύω ότι δεν είμαστε καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Και ένας σημαντικός ρόλος που τουλάχιστον εμάς τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων μας απασχολεί άμεσα και μας επηρεάζει έχει να κάνει με το κόστος των καυσίμων, το οποίο έχει ξεφύγει πολύ αυτή την περίοδο και σχεδόν προσπαθούμε να παλέψουμε ό,τι μπορούμε να παλέψουμε, γιατί κάποιες τιμές έχουν βγει με άλλη τιμή καυσίμου. Προσπαθούμε να αναπροσαρμόζουμε όσο μπορούμε τις τιμές μας, αλλά κάποιες φορές δεν γίνεται αυτό, με αποτέλεσμα να είμαστε αναγκασμένοι εμείς να απορροφήσουμε την αύξηση της τιμής του καυσίμου. Δηλαδή όταν πριν ας πούμε την άνοιξη είχαμε τιμές καυσίμων γύρω στο το πετρέλαιο γύρω στο 1,5 ευρώ και τώρα είμαστε στα 2,10-2,20 ανάλογα με τις ορέξεις εκεί ας πούμε στον κόλπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ξεφύγει.
1: Εσείς έχετε κλείσει τα πακέτα με άλλη τιμή, ωστόσο τα έξοδά σας...
2: Και προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε τώρα με αυτή τη νέα κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι ένα πρόβλημα για μας το θέμα του κόστου καυσίμων.
1: Σίγουρα.
2: Και γενικότερα για όσους ασχολούνται με τη μεταφορά, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι οτιδήποτε.
1: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σιμώτα. Καλό υπόλοιπο σεζόν. Εύχομαι καλοκαιρινή σεζόν, γιατί βέβαια εκδρομές γίνονται όλο το χρόνο με τα τουριστικά μας.
2: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Και να προτιμάμε γραφεία της περιοχής μας για να ταξιδεύουμε.
0: Πολύ σωστά λέει ο κύριος Σιμώτας.
1: Άλλη κουβέντα ανοίξαμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο τώρα.
0: Να είστε καλά και οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς συνδεόμαστε με το Art News Radio για ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγη ώρα και για τη δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Wedding chapels and the neon signs. She said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take 2 grand of mine. Η ώρα είναι 11.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τεράστια οικολογική καταστροφή από τις φωτιές σε Αττική και Βιωτία. Οι αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Ενεργές εστίες υπάρχουν σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο Βολής Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ, οι σημαντικότερες ενεργές εστίες εντοπίζονται στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βορειοανατολικά των Μεγάρων, αλλά και ανατολικά και νότιο-ανατολικά της ήδη πληγήσας περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στο όρος Κυθερώνα. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης σε ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο Βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Από καρδιωτική είναι εικόνα που επικρατεί στο Πόρτο Γερμενό μετά το πέρασμα της φωτιάς. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή. Θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχή κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell στην περιοχή της Ψάθας που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές οι 30 αφορούν αμέλεια, ενώ οι 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, άνοδος θερμοκρασίας έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, 11 και 8 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, Δευτέρα 3 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να περάσετε καλά εσείς που ξεκινήσατε την άδειά σας, να κάνετε υπομονή εσείς που βρίσκεστε ακόμη στην πόλη και στις εργασίες σας, να έχετε όλη την υγεία σας και όλα θα γίνουν και όλα θα διορθωθούν και όλα όπως τα επιθυμείτε, εύχομαι να εξελιχθούν. Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ, περνώντας έξω από το αστυνομικό μέγαρο στη Λάρισα, παρατήρησα ότι είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος και αναρωτήθηκα τι ακριβώς συμβαίνει. Είχαμε κάποιο επεισόδιο, είχαμε κάποια συμπλοκή στην πόλη, έγινε κάτι, έτσι ταράχτηκα γιατί ήμουν εκτός εργασίας, δεν γνώριζα τι ακριβώς συμβαίνει και ψάχνοντας λιγάκι να δω τι ακριβώς έγινε, μου λένε ότι έχει συλληφθεί ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου της Λάρισας, ο κύριος Γιάννης Κόκας. Και λέω τι έγινε, μου λένε έκανε παράνομη αφισοκόλληση. Λέω και τον συνέλαβαν, δεν έγινε μια σύσταση, κάτι κτλ. Όχι, μου λέει, τον έχουν συλλάβει και τον έχουν, λέει, στα κρατητήρια. Λοιπόν, εντάξει, έχει αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Κόκας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και εμείς τον έχουμε τηλεφωνικά για να δούμε τι ακριβώς έγινε και πώς καταλήξαμε στη σύλληψή του και τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής. Κύριε Γιάννη Κόκα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους εσάς, τους ακροατές μας ακούνε.
0: Τι να σας πω τώρα, για πείτε μου, κάνατε αφισοκόλληση για το συλλαλητήριο για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής.
1: Ναι, όπως κάνουμε πάντα σε κάθε μεγάλη δραστηριότητα την οποία προετοιμάζουμε, είναι ένας συνηθισμένος τρόπος, εδώ και δεκαετίες θα έλεγα, λοιπόν, επικοινωνίας, ενημέρωσης με τους εργαζόμενους και με το λαό της πόλης για όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Εν πάση περιπτώσει, και αποτέλεσε την αφορμή για να ξεδιπλωθεί κατά τη γνώμη μας ένα σχέδιο, μια προσπάθεια δηλαδή, ή ακόμη μια προσπάθεια γιατί δεν είναι η μόνη, τρομοκράτησης, εκφοβισμού απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα της περιοχής και γενικότερα της χώρας, λοιπόν, απέναντι σε κάθε άνθρωπο που παλεύει, αγωνίζεται. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό που ακούμε, πώς το λένε, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, γιατί υπάρχει αφισορύπανση και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι και προκλητικά δηλαδή.
0: Αυτό
1: όλα
0: τώρα με την αφισορύπανση που λέτε και αυτά, η πόλη έχει γεμίσει από αφίσεις.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή από συναυλίες, από θεατρικές παραστάσεις, από πανηγύρια,
1: από τέτοια πράγματα.
0: Μήπως όμως εκείνα υπάρχει κάποια ειδική άδεια, έχουν πάρει την άδεια και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και αυτές οι αφίσες.
1: Λοιπόν,
0: εσείς είχατε άδεια, δεν είχατε άδεια. Για πείτε μας λιγάκι, γιατί εγώ αυτό ξέρω ότι η αφισοκόλληση θέλει μία σχετική άδεια.
1: Λοιπόν, να πω το εξής. Και εμείς κάνουμε άδεια σε αρμόδες αρχές. Κάνουμε αίτηση δηλαδή, ας πούμε, για άδεια σε αρμόδες αρχές. Λοιπόν, ούτε πάντα με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται. Μας δίνουν, ας πούμε, και πάντα, ας πούμε, το OK να πούμε την αλήθεια. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν διωκόμαστε.
0: Ναι.
1: Άδεια παίρνουμε και πάλι διωκόμαστε. Δηλαδή, και να μην υπάρχει σύλληψη, μας κατεβάζουν τις αφίσες, μας κατεβάζουν τα πανό. Την ίδια στιγμή που έχουμε άδεια.
0: Ναι.
1: Και να πω και το εξής με αφορμή αυτό. Ότι και το πόσο υποκριτικό είναι δηλαδή, γιατί επικαλούνται δήθεν για την εφαρμογή και του νόμου την αφισορύπανση, την εύρυθμη λειτουργία κτλ. Η διαφορά ανάμεσα στο νόμιμο και στο παράνομο ποιο είναι. Δηλαδή ότι είναι η αγωνία για να κρατήσουν το περιβάλλον της πόλης καθαρό. Όχι. Είναι στην πληρωμή. Να περάσεις από το ταμείο της αρμόδιας αρχής του Δήμου κτλ. Και να πληρώσεις. Αν πληρώσεις, μπορείς βεβαίως να αφισορυπαίνεις.
0: Εσείς είχατε πληρώσει στο Δήμο ή όχι?
1: Όχι. Και δεν όχι. Πληρώνουμε, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
0: Σας ρωτάω για να καταλάβω. Σας ρωτάω για να καταλάβω και εγώ και οι ακροατές. Μάλιστα.
1: Όχι. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι στα πλαίσια της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης που μπορεί να έχει ένας συνδικαλιστικός φορέας και εμείς ως εκπρόσωποι του, εκπρόσωποι των εργαζομένων, για να ενημερώνουμε, όπως είπα, και να επικοινωνούμε με τους εργαζόμενους και του λαού της πόλης για όλα τα γεγονότα.
0: Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που έχετε κάνει αυτό.
1: Αλλά θέλω να πω το πόσο υποκριτικό είναι όταν επικαλούνται δηλαδή δίθεν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την αφισορύπανση και όλα αυτά, την ίδια στιγμή την επιτρέπουν αν πληρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Η διαφορά λοιπόν στο νόμιμο και στο παράνομο είναι αυτό. Μπορείς, ναι, μπορείς να πας μέσα όπως έχουν κληθεί ένα σωρό συνάδελφοι, λοιπόν, για κατάληψη του πεζοδρομίου. Μπορεί όμως το πεζοδρόμιο αυτό να είναι γεμάτο καρέκλες και τραπέζια ενός μαγαζιού, μα πάει και να πληρώσει. Είναι ή δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν,
1: και νομίζω, αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά
0: έμπρακτα
1: τελικά είναι προσχήματα για να ξεδιπλώνεται σε κάθε φάση αυτό το σχέδιο το οποίο περιέγραψα στην αρχή. Και τώρα δεν είμαστε σε οποιαδήποτε φάση, είναι η αλήθεια. Είναι μια φάση που και τα προβλήματα μεγαλώνουν διαρκώς, έτσι, σε βάρος λοιπόν ας πούμε της ζωής μας. Και αυτό βεβαίως γεννά αντίστοιχα και δίκαια μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια και άρα λοιπόν και διάθεση σε κόσμο κάτι να κάνει. Αυτό είναι το οποίο στοχοποιείται στο πρόσωπο το δικό μου ως πρόεδρος με το εργατικό ας πούμε κέντρο. Το ενδεχόμενο λοιπόν ας πούμε αυτό. Αυτή είναι η αγανάκτηση να πάρει τη μορφή της οργανωμένης συλλογικής δράσης, της αντίδρασης, της διεκδίκησης δηλαδή για τη ζωή και τα δικαιώματα. Αυτό είναι που φοβούνται. Το περιεχόμενο δηλαδή με λίγα λόγια που αποτυπώνονται στην αφίσα και όχι η ίδια η αφίσα.
0: Ναι, ναι,
1: άμα η αφίσα απεικόνησε καμιά αηδό.
0: Πώς φτάσαμε αλήθεια στη σύλληψή σας, κύριε Σκόκα? Έγινε κάποια καταγγελία ή η αστυνομία?
1: Τουλάχιστον αυτό που ενημερωθήκαμε είναι ότι ήταν κατόπιν καταγγελίας.
0: Ναι. Ιδιώτη κάποιου με προσώπου.
1: Κάποιου ιδιώτη,
0: ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, που
0: ενοχλήθηκε
1: γενικώς, δεν είναι καινούργια με περίπτωση από ό,τι ενημερωθήκαμε.
0: Α, γνωρίζετε ποιο είναι το πρόσωπο?
1: Γνωρίζουμε ποιο είναι ας πούμε το πρόσωπο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι, δεν είναι το πρόσωπο, η ουσία είναι ότι τέτοιοι πρόθυμοι και χρήσιμοι σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών θα υπάρχουν για να ενεργοποιούνται.
0: Και πάντα υπήρχαν, αλλά τις προηγούμενες φορές γιατί δεν είχαμε μία αντίστοιχη καταγγελία και είχαμε τώρα? Τι αλλάζει τώρα, τι έγινε?
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: γιατί ακριβώς,
0: όπως λέτε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε φυσοκόλληση για διάφορα γεγονότα που απασχολούν τους εργαζόμενους και το εργατικό κίνημα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Γιατί αυτή τη φορά τώρα άλλαξε κάτι?
1: Βεβαίως έχει αλλάξει. Υπάρχει κλιμάκωση όσον αφορά δηλαδή την όξυνση, όπως είπα ας πούμε, πριν ας πούμε, στα προβλήματα και στη διάθεση του κόσμου. Λοιπόν, και είμαστε σε μια φάση που εξελίσσονται και μια σειρά άλλα γεγονότα που αυτή η όξυνση μπορεί να γίνει και πιο ραγδαία. Και άρα λοιπόν να προκαλέσει και άλλη και πολύ μεγάλη διάθεση κινητικότητας δράσης λοιπόν του κόσμου. Τέτοια γεγονότα είναι για παράδειγμα η επιλογή να συμμετέχει η χώρα μας λοιπόν στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο, που είμαστε με τα μπούνια μέσα, είμαστε σε μια περιοχή όπου μας έχουν ζώσει κυριολεκτικά νατοικές βάσεις, είναι ορμητήριο η πόλη μας και η Θεσσαλία ας πούμε πια, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν είναι άσχετο με αυτό, με την προσπάθεια δηλαδή ας πούμε καταστολής, και γι' αυτό και το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ακόμη ένα στη σωρία τέτοιων περιστατικών τους τελευταίους μήνες. Δείτε τι έχει γίνει ήδη με τους αγρότες, τις προάλλες είχαν οι συνάδελφοι και σύσκεψη, γιατί σωριδών με το κιλό θα έλεγα δεχτήκανε κλήσεις για να πάνε ας πούμε σε δικαστήριο. Λίγο πιο πριν όσοι παρεμπόδισαν τα ανατοϊκά με φορτία με στον Τύρναβο και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι,
1: προετοιμάζεται λοιπόν ή δοκιμάζεται αν θέλετε με μια κατάσταση σε
0: επειδή
1: μια
0: τώρα έτσι
1: που πηγαίνει, πώς να το πούμε, ανεπιστρεπτεί προς όξυνση, προς κλιμάκωση. Αυτή
0: ξέρετε
1: είναι η
0: τώρα, επειδή αυτό έχει να κάνει και με τα συνδικαλιστικά όργανα, δεν ξέρω αν είχαμε αντίδραση από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς σχετικά με αυτό που έγινε. Είχαμε καμία αντίδραση, κύριε Σκόκα?
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει και βγαίνουν ανακοινώσεις, ενημερώνονται συνδικαλιστικοί φορείς,
0: ναι,
1: λοιπόν, και γενικότερα οι φορείς ας πούμε εδώ της πόλης. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος λοιπόν φορέας, εκπρόσωπος φορέα που να μην καταδικάσει ας πούμε κάτι τέτοιο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, όσοι θέλουν τέλος πάντων ας πούμε, να καταλάβουν,
0: ναι,
1: ότι ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους με τέτοιου είδους πρακτικές. Δεν έχει να κάνει ούτε με περιβάλλοντα ζήλο, ούτε με κανέναν, πώς να το πω, περίεργο πολίτη αγανακτισμένο καταγγέλλοντα ή καταγγέλωσε κτλ. Mm-hmm. Στο κάτω-κάτω λέω πραγματικά θα έπρεπε να έχουν και λίγο τσίπα που δεν την έχουν όταν μπαίνουν μπροστά για να ξεδιπλωθεί μια τέτοια το πούμε, επίθεση απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα της πόλης και της περιοχής, και επικαλούνται τα δήθεν περί προστασίας και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, λέω, την ίδια στιγμή που κατακαίγεται η χώρα από άκρη σ' άκρη, έτσι, από αυτό το περιβάλλον. Που λίγο πριν κοντέψαμε να έχουμε ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα με τη φωτιά που είχε, πούμε, πάρει λίγες ημέρες, ας πούμε, πριν, εδώ στη βιομηχανική περιοχή, ας πούμε, του Σικουρίου, και ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στο τι επιβάρυνση είχε αυτό στη ζωή των εργαζομένων. Οι οποίοι εργαζόμενοι, για τους οποίους υποτίθεται οι καταγγέλλοντες ενδιαφέρονται και για τα δικαιώματά τους. Λοιπόν, ανά δύο ημέρες υπάρχει ένας νεκρός συνάδελφος, επειδή το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας της υγείας τους, προστασίας της ζωής τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Για όλα αυτά όμως δεν βρήκαν να πούν μια λέξη, δεν διαρρήγνουν τα ημάτια τους, ας πούμε, να βγουν και να πούνε τι γίνεται, ρε παιδιά, για σταθείτε, λοιπόν, και να μιλήσουν, γιατί νομιμότητα παραβιάζεται και εκεί όταν δεν εφαρμόζεται ο νόμος για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας σε ένα χώρο δουλειάς, αλλά βεβαίως ή όταν παραβιάζονται συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα σε ένα χώρο δουλειάς. Τίποτα από όλα αυτά δεν βρήκαν να πούνε, αλλά αυτοί απέναντι σε αυτούς που τα λένε, ας πούμε, αυτά καταφέρονται. Είναι ξεκάθαρες, λοιπόν, ας πούμε, σκοπιμότητες, ξεκάθαρες οι βλέψεις, που το πάνε, δεν θα τους βγει, δεν θα περάσει. Ναι. Ματαιοπονούν, αν έτσι απλά, δηλαδή, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα συμπεριφέρονται, λοιπόν, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν και θα αναστείλουν την όποια διάθεση αγωνιστική, λοιπόν, σχηματίζεται, δυναμώνει, που θα δυναμώσει με το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή θα είναι και η απάντηση. Και γι' αυτό και εμείς καλούμε και όλο τον κόσμο, λοιπόν, σε όλα αυτά να δώσει απάντηση, πέρα το να εκφράσει την αλληλεγγύη του και να

0: ακούνται και με αυτό θα πάρουν απάντηση.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Θα φτάσετε στο δικαστήριο. Νομίζω εκεί θα απαντηθούν όλα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σκόκα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, Ελένη Ραυτοπούλου που είναι στο στούντιο του Βόλου, παρακολούθησες λιγάκι, λέγαμε για την Αλεξανδρία, για την ποια από όλες, από τις τρίτιμες.
1: Βάσο, νομίζω η Βασιλική.
0: Για
1: τη
0: Βασιλική, ναι, ναι. Η Βασιλική τι έγινε τελικά?
1: Έβδομη τελικά στην κατάταξη.
0: Έβδομη, μπράβο.
1: Νομίζω ήταν το ελεύθερο σόλο αυτό. Αύριο
0: ωστόσο αγωνίζεται και αύριο, έτσι.
1: Στο τεχνικό σόλο. Στην ίδια ώρα, στις 10 το πρωί.
0: Στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ2, λοιπόν.
1: Το αθλητικό κανάλι πλέον.
0: Το αθλητικό κανάλι. Ωραία.
1: Της ΕΡΤ,
0: όποιος θέλει και βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη αυτό το πρωτάθλημα. Είναι το πανευρωπαϊκό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Με συγχαρητήρια στα κορίτσια μας, είπαμε. Οι άλλες δύο αδερφές, το χρυσό μετάλλιο χθες. Σήμερα. Να δούμε. Και αύριο μάλλον, σήμερα 7η η Βασιλική, περιμένουμε να δούμε αύριο το πρόγραμμά της, το τεχνικό σόλο, και της ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Βεβαίως.
0: Θα είμαστε εδώ στην εκπομπή, θα είναι σε εξέλιξη η εκπομπή μας, οπότε θα το παρακολουθήσετε μέσα από τα δικά μας μάτια και αυτιά, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, την Νέα Αγχίαλο τη γνωρίζουμε, έτσι, ειδικά οι κάτοικοι της Μαγνησίας, και όχι μόνο. Την ιστορία της επίσης την γνωρίζουν πολύ.
0: Προσφυγική περιοχή.
1: Σωστό. Ναι. Λοιπόν, θα μάθουμε περισσότερο όμως για την ιστορία της.

0: και κυρίως τι συνδέει τη νέα Αγχίαλο της Μαγνησίας με την πόλη Πομόριε. Είναι η Πομόριε, είναι το Πομόριε, τώρα θα το μάθουμε σε λίγο, της Βουλγαρίας. Θα το μάθουμε μέσα από την συζήτηση που θα έχουμε με την Δημοτική Σύμβουλο Βόλου, την κυρία Γεωργία Μποντού το Καλή, η οποία συμμετείχε πριν λίγες μέρες ως εκπρόσωπος του Δήμου στις επετειακές εκδηλώσεις που έγιναν στο Πομόριε για τη συμπλήρωση 120 ετών από την πυρπόλησή της. Εγώ σταματώ εδώ και καλημερίζω την κυρία Μποντού. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Μποντού.
1: Επίσης, καλημέρα από τη Νέα Αγχίαλο.
0: Τη Νέα Αγχίαλο, όπου... εδώ, της Μαγνησίας αυτή τη φορά.
1: Της Μαγνησίας, επέστρεψα το Σάββατο αργά το βράδυ από την αρχαία Αγχίαλο, τη σημερινή Πομόριε της Βουλγαρίας.
0: Είναι η Πομόριε, λοιπόν.
1: Η Πομόριε, έτσι τουλάχιστον την ονομάζουν εκεί, όπου ολοκληρώθηκαν εκδηλώσεις μνήμης για τα 120 χρόνια από το ολοκαύτωμα της πόλης στις 30 Ιουλίου του 1906.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός και για πρώτη φορά θα έλεγα υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή πολλών φορέων και είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι και οι τοπικές αρχές της Βουλγαρίας αλλά και φυσικά και από την Ελλάδα αποτίσαμε φόρο τιμής στους ανθρώπους εκείνους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά, την ολοσχερή καταστροφή της πόλης, έφυγαν, εγκατέλειψαν ως πρόσφυγες την παλιά Αγχίαλο. Αλλιδιαιτερότητα θεωρώ είναι ότι δεν εγκατέλειψαν, δεν έφυγαν κυνηγημένοι ως πρόσφυγες και απλά έμεινε ο τόπος ως ανάμνηση. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν, μετά από λίγα χρόνια, μην αντέχοντας τις δύσκολες συνθήκες της προσφυγιάς, γιατί αποδικατίζονταν από την ελονοσία και εδώ της Νέας Αγχίαλο που χτίστηκε αργότερα η πόλη, επέστρεψαν. Πολλοί λοιπόν πρόσφυγες επέστρεψαν μετά από λίγα χρόνια και κατοικούν ακόμη στη σημερινή Πομόριε.
0: Μάλιστα, η Αγχίαλος, η Νέα Αγχίαλος, που είναι και ο δικός σας τόπος κατοικίας και επίσης να πω ότι οικογενειακά σας συνδέουν δεσμοί με την Πομόριε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε,
1: έτσι ακριβώς, η οικογένεια του συζύγου μου κατάγεται από εκεί και πάρα πολλοί συγγενείς μας ζουν στην Πομόριε και είναι ένα ισχυρό στοιχείο θεωρώ το γεγονός ότι υπάρχουν δεσμοί αίματος με τον τόπο, όχι μόνο της δικής μας οικογένειας, αλλά και πολλών άλλων κατοίκων της Νέας Αγχιάλου, ώστε αυτή η αδελφοποίηση ανάμεσα στις δύο πόλεις να μην είναι απλά μια τυπική αδελφοποίηση, αλλά μια αδελφοποίηση που συνδέεται με δεσμούς αίματος.
0: Η Νέα Αγχίαλος της Μαγνησίας, όταν δημιουργήθηκε αποκλειστικά από κατοίκους πρόσφυγες της Αγχιάλου της Βουλγαρίας.
1: Ακριβώς. Ήταν επιλογή τους να μην διασκορπιστούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά να επιλέξουν τον τόπο που θα μείνουν όλοι μαζί, να χτίσουν μια καινούργια πατρίδα και με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, όπως για παράδειγμα η θάλασσα, το έδαφος, το κλίμα. Έφεραν μαζί τους την αμπελουργία. Τα πρώτα αμπέλια φυτέφτηκαν από εκείνους τους πρόσφυγες.
0: Και
1: ήταν βέβαια στα όνειρά τους να γίνουν ακόμη και αλικές, αλλά δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν όλα αυτά που ονειρεύτηκαν στη Νέα Γη, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι πέθαναν από την ελονοσία.
0: Μάλιστα.
1: Και με πολύ σκληρές συνθήκες ήσανε τη Νέα Αγχίαλο, μεγαλούργησαν εδώ σιγά σιγά οι Αγχιαλίτες. Κάποιοι από αυτούς γύρισαν πίσω, είχαν χάσει τα πάντα στην παλιά Αγχίαλο, είχαν καεί τα πάντα, ξεκίνησαν από την αρχή τη ζωή τους, δεν ξέχασαν ποτέ την ελληνική γλώσσα παρά τις δύσκολες συνθήκες και σήμερα μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις είναι όχι μόνο σεβασμός στην ιστορική μνήμη και στη διατήρησή της, αλλά είναι θεωρώ και μια γέφυρα μέσα από τον πολιτισμό και την ιστορική μνήμη να έρθουν πιο κοντά οι δύο πατρίδες.
0: Ο αρχικός πυρήνας ήταν πόσα άτομα, αν το γνωρίζουμε αυτό, που ήρθαν ως πρόσφυγες και έκτισαν την Νέα Αγχίαλο?
1: Στην αρχή κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα, κοντά στο Φάληρο, και στη συνέχεια ο τόπος αυτός που εγκαταστάθηκα, υπάρχει εδώ μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους πρόσφυγες. Ο τόπος αυτός αγοράστηκε. Δεν τους χαρίστηκε από την πολιτεία, δεν παραχωρήθηκε. Ήταν το κτήμα του Τοπάλι, που μια αντιπροσωπή Αγχελτών του έκανε αυτή την πρόταση και αγόρασε όλο το κτήμα. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίσει αυτή η μόνιμη κατάσταση.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κάποιοι έμειναν από αυτούς, κάποιοι επέστρεψαν, όπως είπατε, μετά από κάποια χρόνια. Οι δεσμοί, έτσι κι αλλιώς συγγενικοί, υπάρχουν σε πολλές οικογένειες, όπως είναι η δική σας, των Αγχιαλιτών. Υπάρχουν και οι δεσμοί πλέον που προέκυψαν μέσα από την αδελφοποίηση των δύο πόλεων αυτών. Ήθελα να ξέρω, έρχονται, επισκέπτονται οι κάτοικοι της παλιάς Αγχιάλου, της Πομόρια τώρα, την Αγχίαλο ως τουρίστες, για εκδρομές εδώ, δηλαδή, ανεξάρτητα αν έχουν κάποιους δεσμούς, αν έχουν άτομα, αν έχουν συγγενείς εδώ που παραμένουν?
1: Μπορώ να σας πω ότι φέτος έγινε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στη Νέα Αγχίαλο για να τιμήσουμε το λουκάπτωμα της Αγχιάλου για την επέτειο των 120 ετών. Και μετά από 26 ολόκληρα χρόνια, ο Βουλγαροελληνικός Σύλλογος Πομόρια Αγχίαλος ήρθε λοιπόν στη Νέα Αγχίαλο και συμμετείχε σε εκδηλώσεις. Ήταν πραγματικά συγκινητική η παρουσία τους, με τη χοροβία, το χορευτικό τους. Και τον προηγούμενο χρόνο ήρθε ξανά ακόμη ένα λεωφορείο με Αγχιαλίτες στο Μόρια. Και γενικότερα προσπαθούμε να είναι πυκνές οι σχέσεις, είτε οι σύλλογοί μας να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, είτε οι ίδιοι να έρχονται εδώ και μέσα από κοινές δράσεις να ενισχύουμε αυτούς τους δεσμούς, οι οποίοι βέβαια είχαν τονίσει την περίοδο του κορονοϊού.
0: Ναι, καλά, εντάξει, όπως όλα τότε. Όπως όλα. Η γλώσσα για τους κατοίκους εκεί, η ελληνική, είναι μια γλώσσα που την κατέχουν έστω σε ένα βαθμό?
1: Ελληνικής καταγωγής, μεγάλης ηλικίας κυρίως άνθρωποι, γνωρίζουν ελληνικά, μιλάνε ελληνικά. Ο προβληματισμός μου είναι για τα νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά. Ναι. Που δεν ζουν πλέον με τη μορφή της οικογένειας που ήταν παλιότερα.
0: Δεν έχουν και τη γιαγιά στο σπίτι, οι παππούδες που
1: ακριβώς.
0: Ξέρανε.
1: Είναι λοιπόν αυτός ο προβληματισμός, τον οποίο βέβαια τον συζήτησα έχοντας αυτή την εμπειρία. Πηγαίνω με την οικογένειά μου περίπου 27 χρόνια την Πομόρια που την επισκέπτομαι. Ήταν λοιπόν ευλογία που φέτος για πρώτη φορά ήταν παρόν και ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης κύριος Ιγνάτιος, αλλά και από την κυβέρνηση ο κύριος Χρήστος Βουκόρος, βουλευτής Μαγνησίας, οι οποίοι είδαν από κοντά τη σημερινή Πομόρια. Μοιραστήκαμε πολλές συγκινητικές στιγμές και είμαι σίγουρη ότι αυτό το ταξίδι θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία των δύο πόλεων.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προκύψουν και άλλες κοινές δράσεις που ξεπερνούν τα όρια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Μάλιστα, μακάρι, μακάρι. Και από ό,τι βλέπω κάποιες αναρτήσεις, είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται ταχύτατα η συγκεκριμένη.
1: Είναι ήδη αναπτυγμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με μεγάλες τουριστικές ροές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν όρια, υπάρχουν πρόστιμα. Και είναι ένας προβληματισμός συγκρίνοντας την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Δεν υπάρχουν πουθενά δέσποτα, δεν υπάρχουν παράνομα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε όλα αυτά. Και γενικότερα υπάρχει μια πειθαρχία, θα έλεγα.
0: Είναι ένα παράδειγμα πώς μέσα σε κάποια χρόνια έτσι μια περιοχή αναπτύχθηκε σε τέτοιο βαθμό και ενδεχομένως ξεπέρασε και περιοχές που μέχρι πριν κάποια χρόνια θεωρούταν πιο αναπτυγμένες από αυτή. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μποντού, για τα όσα μας μεταφέρατε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για να πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Εκεί μας περιμένει υπομονετικά. Αλέξανδρο, όταν παίρνουν τον λόγο οι γυναίκες, ξέρεις, τους άντρες τους αφήνουμε λίγο στην άκρη και ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό.
1: Τώρα, αυτό είναι δείγμα αυτοκριτική.
0: Ναι, εντάξει. καλημέρα.
1: Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες όλη την Θεσσαλία. Θέλω να αναφερθώ σε μια απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής μας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα πάνδυνα που τραβάνε τα τελευταία χρόνια οι αγρότες, τόσο με τις ζημιές στις καλλιέργειές τους, όσο και βεβαίως με τις τεράστιες ζημιές που είχαμε από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Τα λέγαμε στην αρχή και με τη Δώρα και με τον καλεσμένο της, τον κύριο Κόκουλη.
1: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε σχετική έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 446 συνολικά έργα αγροτικής οδοποίησης με ένα συνολικό προϋπολογισμό 242 εκατομμυρίων ευρώ για 141 δήμους και 13 περιφέρειες όλης της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους 2023-2027 τα σχετικά κονδύλια και θα πρέπει να πούμε ότι για το Δήμο Τρικαίων είναι αρκετά υψηλό το ποσό. Νομίζω ότι στον παρελθόν δεν έχει δοθεί αντίστοιχο ποσό. Είναι της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ για 11 συνολικά έργα.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε πάντα για αγροτική εντοπία. Προφανώς μιλάμε για την πρόσβαση σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις. Τη μερίδα του λέδους να πω, Κωνσταντίνε, ότι λαμβάνει ο Δήμος Μετεώρων και ο Δήμος Πύλης. 10 από τα συνολικά 11 έργα υλοποιούνται εκεί.
0: Ορεινές περιοχές που καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, άλλες
1: και ανάγκες. Κάποιες, ναι. Και ναι. Σωστά, και κάποιες άλλες δεδομένα, τα γεωμορφολογικά φυσικά, και
0: σωστά,
1: κάποιες παιδινές. Ενδεικτικά να πω ότι ο Δήμος Μετεώρων, για παράδειγμα, λαμβάνει για την αγροτική οδοποιία της τοπικής κοινότητας Διάβαση 500.000 ευρώ, Αγναντιά, Αγιώφυλλος, Προκλησιά και Οξίνια, που είναι σε υψόμετρο οι συγκεκριμένες κοινότητες, επίσης 500.000 ευρώ. Ο Δήμος, πρώην Δήμος Τυμφέων, Δημοτική Ενότητα σήμερα Τυμφέων, το αντίστοιχο ποσό, το ίδιο ποσό, 500.000 ευρώ και 500.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία σε Άβρα, Θεόπετρα, Μεγάλη Κερασιά και Ξηρόκαμπο, όπως επίσης και στην Δημοτική Ενότητα Βασιλικής που λαμβάνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, στο Δήμο Πύλης, να πούμε ότι έχουμε τις τοπικές κοινότητες Γόμφων, Λιγαριάς, Παλαιομοναστήρου, Μουργή και Μουριάς που παίρνουν ένα ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ. Αντίστοιχα ποσά λαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες Πηγής, Δροσερού, Παραποτάμου, Γόμφων, Ελευθεροχωρίου, Πιαλίας, Αγίου Βυσαρίων, Ελευθεροχωρίου και Φιλίδας. Και τέλος, το Δήμο Φαρκαδόνας, να πούμε ότι έχουμε ασφαλτόστρωση, θα έχουμε ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων στις κτηματικές περιφέρειες Γριζάνου, Πινιάδας και Νομής. Είναι περίπου 500.000 ευρώ, 499.700 ευρώ για την ακρίβεια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημαντική παρέμβαση για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής μας, όπως είπα και στην έναρξη της επικοινωνίας μας, Κωνσταντίνα, γιατί υπήρξαν και πολλές ζημιές από τον Ντάνιελ του 2023 και έκτοτε βεβαίως με διάφορες
0: άλλες καιρικές συνθήκες που επίσης προκάλεσαν αν όχι πλημμύρες, τέλος πάντων καταρακτώδεις βροχές και χυμάρους που μετατρέπονται οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Αν δεν μπορεί να φτάσει ο αγρότης στο χωράφι του, αν δεν μπορεί να φτάσει στο στάβλο του ο κτηνοτρόφος και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα και έχουμε και πολλές γκρίνιες και πολύ ωραία και μια χαρά που δόθηκαν αυτά τα χρήματα και μεγάλο το ποσό, έτσι, από ό,τι μας έλεγες.
1: Αρκετά μεγάλο το ποσό, 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, θα μου επιτρέψεις πριν κλείσουμε να πω ότι είναι στον αέρα που λέμε και η σχετική σύμβαση για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες στα σχολεία των Τρικάλων. Μέχρι τις 7 Αυγούστου, να πούμε ότι είναι η υποβολή των σχετικών αιτήσεων. 91 συνολικά θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Όσοι ενδιαφέρονται, ας το ψάξουν λίγο και ας απευθυνθούν στον Δήμο Τρικαίων, στην Σχολική Επιτροπή, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά και την σχετική αίτησή τους.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, η Dolce Vita, εκτελεσμένη από το Λάκη Χαλκιά, από τα πρώτα τραγούδια του Λάκη Χαλκιά, είναι ως ελάχιστος φόρος τιμής αυτόν τον Έλληνα τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό που έφυγε από τη ζωή χθες 2 Αυγούστου. Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του όνομα Λάκης Χαλκιάς, ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια, ενώ έπαιζε 5 μουσικά όργανα. Βέβαια και και στο παραδοσιακό τραγούδι ο Λάκης Χαλκιάς, ιδιαίτερα γνωστός αυτή τη φωνή, την παραδοσιακή αλλά και τη λαϊκή μουσική, σύγησε λοιπόν χθες. Θα είχε τα γενέθλιά του στο τέλος του Αυγούστου ο Λάκης Χαλκιάς. Όπως και να είναι, το ευχόμαστε καλό ταξίδι. Είναι μια απώλεια σημαντική για την οικογένειά του. Είναι ένας τραγουδιστής, ερμηνευτής που θα τον ακούμε και θα το θυμόμαστε. Και τι να πούμε, φεύγουν άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν αφήσει έτσι μια παρακαταθήκη, μας αφήνουν μια ιστορία και εμείς οφείλουμε να τη σεβαστούμε και να την τιμήσουμε. Αυτά λοιπόν για το Λάκη Χαλκιά. Και δεν ξέρω τι κάνατε εσείς με τις ταυτότητές σας και με τα διαβατήριά σας και όλος αυτός ο κακός χαμός που έγινε και τις απίστευτες ουρές έξω από τα εκδοτήρια διαβατηρίων στα αστυνομικά κέντρα. Εντάξει, ό,τι ήταν να γίνει έγινε, έτσι, μέχρι εδώ. Μέχρι και σήμερα ήταν η προθεσμία. Μέχρι τώρα, λοιπόν. Με τις μπλε ταυτότητες από εδώ και στο εξής, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε. Όχι ότι δεν ισχύει η ταυτότητά σας η μπλε. Μην ταραχτούμε τώρα και σε αυτό το σημείο. Κανονικά ισχύει η ταυτότητά σας η μπλε. Απλά ταξίδια στο εξωτερικό δεν θα μπορέσετε να κάνετε με αυτή την ταυτότητα. Οπότε μην ανησυχείτε. Δεν θα ταξιδέψετε απλά στο εξωτερικό όσοι δεν θέλετε να βγάλετε την καινούργια ταυτότητα προκειμένου να βγάλετε ένα διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Μπορείτε να μείνετε στη χώρα μας, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν την ταυτότητά τους, δεν θέλουν να πάρουν την νέου τύπου ταυτότητα, οπότε φρόντισαν, επειδή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μπλε ταυτότητα για ταξίδια στο εξωτερικό, να βγάλουν το διαβατήριό τους, που μάλιστα έχει και ισχύ 10 χρόνια. Μια χαρά. Θα πάνε όπου θέλουν, όλα τακτοποιημένα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έτσι φτάνει η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο στο τέλος της και σήμερα 3 Αυγούστου του 2026. Τα πράγματα σχετικά με την εξέλιξη της φωτιάς στην Βιωτία και στην Αττική δεν είναι καλές. Συνεχίζονται πολύ μεγάλες εστίες, μεγάλα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, στον Άγιο Νεκτάριο, που από χθες δίνονταν μάχη προκειμένου να προστατευτεί αυτό το χωριό, παρότι οι φλόγες ακουμπάνε τις αυλές των σπιτιών, παρότι φτάνουν σε απόσταση αναπνοής, βρίσκονται εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και από αέρος και από γης κάνουν τις προσπάθειές τους και έχουν σώσει μέχρι στιγμή τα σπίτια εκεί. Ωστόσο, η καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολλά σπίτια έχουν καεί και πάρα πολλές καλλιέργειες, κυρίως από ελιές, και μάλιστα πολλές από αυτές εκατοντάδων χρόνων έχουν καεί, έχουν χαθεί, και οι άνθρωποι εκεί έχουν πάθει οικονομική καταστροφή από την άποψη ότι είναι ένα μέρος που επιλέγουν πολύ και το καλοκαίρι και το χειμώνα για τον τουρισμό τους, για να επισκεφτούν το Σαββατοκύριακο και να ξεφύγουν, αλλά και φυσικά και οι επαγγελματίες της περιοχής έχουν πάθει την οικονομική του ζημιά, γιατί βλέπουμε ότι οι επισκέπτες σε ένα τέτοιο περιβάλλον δύσκολα θα αποφασίσουν να το επισκεφτούν, και φυσικά η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί στην περιοχή. Ο Κιθερώνας είναι το τελευταίο δάσος με έλατα σε όλη την Αττική. Καίγεται, εξαφανίζεται. Από την άλλη,
Το στόρος πατέρας, εκεί που έχουμε πεύκα, επίσης και αυτό καίγεται και χάνεται. Και είπαμε, είναι πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή. Λοιπόν, δεν σας κρατάω άλλο. Δίνω τη σκυτάλη στην Ελένη Τυραυτοπούλου για τις τελευταίες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, από την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, το Βαγγέλη Βούλγαρη και την Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο σιγά σιγά. Κάνουμε υπομονή, περιμένουμε πότε να φτάσει και η δική μας σειρά, να πάρουμε την άδειά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Εννέα στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις κατέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στην πρόσφατη διαβούλευση για το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Στις προτάσεις της η Περιφέρεια αναπτύσσει επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον Πηνιό, τη λεκάνη του Καλέντζη και τα αστικά ρέματα του Βόλου, σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο σε μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα, καθώς και εργαλεία πρόγνωσης σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Στη Λίμνη Κάρλα προωθείται η αναμόρφωση του αρδευτικού μοντέλου, ενώ έχουν προετοιμαστεί παρεμβάσεις τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων και λύσεων βασισμένων στη φύση. Οι δράσεις αυτές πρέπει να αναγνωριστούν και να συνδεθούν σε ένα ενιαίο πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής στη Θεσσαλία. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή ανατολικά των Φαρσάλων, στην περιοχή του Σκοπευτηρίου. Σε ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Σεσκίογλου περιγράφει τις ώρες αγωνίας που έζησε η περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό της πυροσβεστικής, των εναέριων μέσων αστυνομίας, περιφέρειας, Δήμου, εθελοντών, αγροτών και πολιτών. Στη βαριά εσωστρέφεια που ταλανίζει τον Πανελλαδικό Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και σε ορισμένες δικαστικές αλλά και άστοχες υπουργικές αποφάσεις που την πυροδότησαν, με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν, αναφέρεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Δίνος Γιαννακόπουλος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου προσθέτει ότι επιστέγασμα όλων αυτών είναι ο διορισμός διοικούσας επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ο κύριος Γιαννακόπουλος προτείνει άμεσες εκλογές και τη συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου τον Ιούνιο, χωρίς αποκλεισμούς. Ένας 90χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κατοικία του στο Βόλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε, ενώ δίπλα του βρέθηκε αεροβόλο όπλο, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας. Τον 90χρονο εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα του Σαββάτου αστυνομικοί της ομάδας Δία στη Λάρισα, έπειτα από επεισοδιακή προσπάθεια ελέγχου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος οδηγούσε το γιο ταχύ έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικο. Ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους συλληγμούς. Το όχημα κινητοποιήθηκε λίγο αργότερα, ωστόσο οι δύο νεαροί φέρεται να κινήθηκαν με τη χρήση βίας εναντίον αστυνομικού, επιχειρώντας να αποφύγουν τη σύλληψη. Από τον έλεγχο προέκυψε ακόμη ότι η άδεια οδήγησης του 19χρονου είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Δικογραφία σε βάρος ενός 20χρονου και άγνωστου μέχρι στιγμής αριθμού συνεργών του σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Τεμπών για υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και παριστάνοντας το λογιστή, την έπεισε ότι έπρεπε να καταγραφούν τα τιμαλφή της ώστε να αποφύγει την επιβολή προστίμου από την εφορία. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 20χρονος πήγε στο σπίτι της γυναίκας και παρέλαβε τα συγκεντρωμένα τιμαλφή, μεταξύ των οποίων λίρες και δαχτυλίδια, και εξαφανίστηκε με γιο ταχύ που οδηγούσε συνεργός του. Νεκρή μέσα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας σε περιοχή κοντά στο Β' Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας εντοπίστηκε χθες το πρωί μια ηλικιωμένη γυναίκα. Επιτόπου έσπευσε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο θάνατος της ηλικιωμένης φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ένας 51χρονος συνελήφθη στην Καρδίτσα για κλοπή πετρελαίου από όχημα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες το πρωί όχημα μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε στο Μαλάκι στο ύψος των ΚΑΑΙ. Ύστερα από σύγκρουση δύο οχημάτων, το ένα εξετράπη της πορείας του, ανετράπηκε σε ελαιοπερίβολο και καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωτιά. Οι τέσσερις επιβαίνοντες βγήκαν μόνοι τους, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η αστυνομία. Τροχαίο ατύχημα με 13χρονο ποδηλάτη σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο των Τρικάλων. Παρασύρθηκε από οδηγό δίκυκλης μηχανής. Επιδρομή επιτηδίων με αρδευτικά μοτέρ στον Παλαμά έκοψαν και αφαίρεσαν τα καλώδια για να εκμεταλλευτούν το χαλκό. Ένα τραυματισμένο άλογο εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Κακοπλευρίου του Δήμου Μετεώρων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και διερχόμενους. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ ειδοποιήθηκε και ο Φιλοζωικός Σύλλογος στη στέγη. Την υλοποίηση 20 έργων συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποίησης στους δήμους του νομού Λάρισας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ασφαλέστερη και ευκολότερη μετακίνηση γεωργών, κτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 11 έργα αγροτικής οδοποίησης ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους 4 δήμους του νομού Τρικάλων. Σειρά επαφών στην Αθήνα είχε ο Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης για την προώθηση έργων του Δήμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποίησης. Παράλληλα, εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπώνηση 6 μελετών βελτίωσης αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου Αλμυρού. Έκκληση για άμεση ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας απευθύνει ο Σύλλογος Πασχόντων Θαλασσεμίας Καρδίτσας. Την άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Τρικάλων ζητά με ερώτησή της η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση των οχημάτων στον παραλιακό δρόμο της Αγριάς, όπου και αυτή την Κυριακή καταγράφηκε μποτιλιάρισμα από τη Γορίτσα έως την έξοδο της Αγριάς. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και η έναρξη των θερινών διακοπών αύξησαν σημαντικά την κίνηση προς τον νότιο πύλιο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πολλές διάσπαρτες αιστείες αλλά και αναζωπηρώσεις δυσχεραίνουν το έργο των πυρεσβεστών στη Δυτική Αττική. Για μια εξαιρετικά δύσκολη φωτιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφους, μίλησε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Όπως ανέφερε στο Earth News, ενεργές εστίες παραμένουν στην περιοχή του Κρύου Πηγαδιού, της Αγίας Παρασκευής και στο πεδίο βολής των Μεγάρων. Το βάρος έχει δοθεί στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, ρήψης νερού από στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Σε Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων. Για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών, η τροχιά διέκοψε την κυκλοφορία στη Μάνδρα, ενώ άνοιξε ο δρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στη φωτιά στην Κεφαλονιά, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύριο όσο και για εξοχική κατοικία. Ο Κώστας Κατσαφάδος ξεκινά σειρά συσκέψεων στις πληγήσεις περιοχές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Αυτή την ώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τη διακρύβωση των αιτιών που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην περιοχή της Ψάνθας, που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συντονιστή. 33 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 5 ημέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις. Από αυτές, οι 3 αφορούν αμέλη, ενώ 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 70.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα αναμένονται το μεσημέρι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννή. Πρόκειται για έναν ηλεκτρολογομηχανικό και έναν εργολάβο, ενώ αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έτοιμη να συνδράμει την επιχείρηση πυρόσβεσης η Κύπρος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και σημειώνει: «Οι σκέψεις μας συνοδεύουν τους Έλληνες αδελφούς μας που δοκιμάζονται». Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν αρνείται ότι διεξάγει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν το Ομάν και έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία μιας προσωρινής ασφαλούς θαλάσσιας διαδρομής μέσω των στενών του Ορμούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η ναυσιπλοεία. Προειδοποίησε ότι όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις παραβιάσεις τους, δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στα στενά. Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που οι ρωσικές αρχές αποδίδουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σκότωσε ένα 13χρονο κορίτσι και τραυμάτισε άλλα 2 παιδιά σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιελγκορντών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι, στη μία όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
11: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
12: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
12: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της Ερβόλου. Καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε μετά από λίγο ημέρες καλοκαιρινές διακοπές και είμαστε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε περί τα πολιτιστικά τεκτενόμενα της πόλης του Βόλου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας. Είναι η εκπομπή «Ομορφιά της τέχνης και του λόγου». Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Βίκη Καποτά στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Καλός στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσω τις συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε, 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε όμως, αγαπητοί φίλοι, και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Στο Πύλιο θα σας ταξιδέψουμε σήμερα, στο Πύλιο των Κεντάβρων. Θα μάθουμε για τα παραμύθια και τους μύθους του Κεντάβρου τη Ράχη, γιατί ξεκίνησε ήδη το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πυλίου με τον Δημήτρη Προύσαλη.

Και επειδή όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός, θα πάμε και στο θέατρο Αλώνη, γιατί αύριο Τρίτη 4 Αυγούστου θα δούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Λυσιστράτες, Αριστοφάνης. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, αγαπητοί φίλοι, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και ενδιαφέροντα. Καλή σας ακρόαση!

0: Λοιπόν, όταν υποδέχθηκα, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου τον Δημήτρη τον Προύσαλη, είπε ότι καλοκαίρι χωρίς Δημήτρη Προύσαλη, χωρίς φεστιβάλ αφήγηση στο Πήλιο, δεν νοείται. Τώρα τα λέμε τόσα χρόνια, Δημήτρη, έτσι δεν είναι? Καλώς όρισες.
1: Καλώς ανταμωθήκαμε, Βίκη, και καλό μήνα στους φίλους και στις φίλες ακροατές.
0: Καλό μήνα να έχουμε, λιγότερες φωτιές, να πάει καλύτερα. Δεν μπήκε για πολύ καλά αυτός ο μήνας, αλλά. Έτσι. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε χειρότερα πράγματα. Να μιλήσουμε για ευχάριστα.
1: Να μιλήσουμε και για ευχάριστα.
0: Και για ευχάριστα. Έτσι λίγο να ξεφύγουμε. Να πάμε. Φτάσαμε αισίως στο 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλιού.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που αναγράφεται στα έντυπα και τις αφίσες.
0: Στα πολύ ωραία έντυπα. Τι ωραίο.
1: Ναι, περπατάμε. Τι ωραίο εξώφυλλο. Στη 16η μας ετήσια διοργάνωση. Mm-hmm.
0: Ξεκινήσατε ήδη το
1: Έχουμε
0: Σάββατο?
1: Έχουμε ξεκινήσει ήδη από το Σάββατο. Έχουμε ένα 9ήμερο φεστιβάλ αφήγησης που φιλοξενείται όπως πάντα στον Άγιο Γεωργίου της Νηλίας και στην Κατοκρατζιά με μια βραδιά αύριο. Mm-hmm. Και έχουμε φέτος, συνδυόμαστε για μια ακόμα φορά με ένα σημαντικό ιστορικό ορόσημο και έχουμε μια μερική θεματική επικέντρωση στην έξοδο του Μεσολογίου και σε όσα αυτή

0: σεμιναριακό που είχαμε οργανώσει μέσα στη διάρκεια του χειμώνα από τον Γενάρη μέχρι τον Μάη, όπου με τη συνεργασία της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης Μαγνησίας και με το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, διοργανώσαμε ένα σεμινάριο για την γνωριμία των εκπαιδευτικών με την αφήγηση, και 6 από αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν και παρακολούθησαν με μεγάλη ζέση, θα λέγαμε, μπόρεσαν να είναι στο ξεκίνημα του φεστιβάλ και να μοιραστούν μαζί με το κοινό τις ιστορίες που είχαν ήδη δουλέψει με την τελική τους αφήγηση τον Μάιο που μας πέρασε.
1: Ισχύει ότι και φέτος κάνετε αυτές τις εκδηλώσεις σε πολύ όμορφους χώρους και αξιοποιείτε όλα τα υπέροχα μέρη εκεί, το φυσικό τοπίο του Αγίου Γεωργίου,
0: ναι.
1: Τις βρύσες, τις αυλές.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Παραμυθένιο πραγματικά.
0: Προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποιες γωνιές που θα συμβάλλουν με την ατμοσφαιρικότητά του στη δημιουργία ενός πολύ όμορφου βιώματος, ενός ταξιδιού στο χώρο και στο χρόνο, μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Οπότε φιλοξενούμαστε φέτος στις αυλές εξοκλησιών, όπως είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ένας ναός του 1795, στην αυλή του Μουσείου Τοπικής Τέχνης και Ιστορίας στο Λιάπιο, όπως λέγεται, στην αυλή του σχολείου, αλλά και σε εσωτερικούς χώρους, όπως είναι για παράδειγμα ο χώρος των εκθεμάτων του Εικαστικού Μουσείου του Γλύπτη Νικόλα, αλλά και μία από τις αίθουσες στον τρίτο όροφο του Μουσείου Τοπικής Τέχνης και Ιστορίας.
1: Μάλιστα. Έχουν λοιπόν προηγηθεί 2 βραδιές. Πάμε για την τρίτη εσείς.
0: Πάμε για την τρίτη, ναι.
1: Σήμερα, έτσι. Ναι. Στο Μουσείο Γλύπτη Νικόλα.
0: Στο Μουσείο του Γλύπτη Νικόλα ο Νίκος Βαραλής θα μας αφηγηθεί συναξάρια ανθρώπων που προέρχονται από την περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας, για να γίνει μια
1: σύνδεση έτσι, με το Μεσολόγγι.
0: Με το Μεσολόγγι. Ο Νίκος Βαραλής είναι ένας άνθρωπος μοναδικός στην γνώση που κατέχει γύρω από τις ιστορίες των συναξαριών. Μετά έχουμε μία αφηγήτρια από την Αθήνα, την Κυριακουλέα, που στην αυλή του Λιάπιου Μουσείου θα μας αφηγηθεί τόποι και άνθρωποι, στοιχεία της φύσης και στοιχεία στο δοξασμένο Μεσολόγγι. Είναι μια συνάντηση προφορικών ιστοριών θρύλων με επιλεγμένα αποσπάσματα από τα απομνημονέματα των αγωνιστών που προβάλλουν στιγμές από την ηρωική έξοδο. Όπως καταγράφηκε από την εμπειρία των ανθρώπων που πήραν μέρος, αλλά και όπως προβλήθηκαν σε φαντασιακό επίπεδο από την λαϊκή φαντασία.
1: Ναι.
0: Και το βράδυ θα έχουμε παραμύθια στις νύχτας στη Σιγαλιά, ενάντια σε δύσκολους καιρούς, όπου όσοι παρευρεθούν θα έχουν και την ευκαιρία να απολαύσουν έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάκοσμο που συγκροτεί έτσι, το περιβάλλον του εσωτερικού χώρου του μουσείου.
1: Για εφηβικό και ενήλικο,
0: ναι, για
1: κοινό.
0: Για εφηβικό, γι' αυτό και
1: είναι αργά.
0: Είναι, ναι, αργά,
1: είναι λίγο πιο αργά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αύριο Τρίτη κατεβαίνουμε στην αγαπημένη Κάτω Γατζέα, το επίνιο του Αγιώργη. Εκεί λοιπόν στο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου θα έχουμε μία αφήγηση για παιδιά και οικογένειες στις 7.30 ώρα. Ατσάλινα θεριά και χρυσοφτέρουγες πεταλούδες από την ομάδα Παραμυθανθός που έρχεται τώρα για 13η χρόνια στο φεστιβάλ. Και το βράδυ στις 9 ο Σπύρος ο Τσίρος από την Καλαμάτα, ένας εξαιρετικός αφηγητής, θα μας αφηγηθεί ένα καραβάνι παραμύθια. Όσα χωράνε παραμύθια σε ένα καραβάνι.
1: Σε ένα καραβάνι, ναι.
0: Την Τετάρτη ανεβαίνουμε ξανά στον Αγιώργιο που έχουμε το ξεκίνημα κάποιων πρωινών εργαστηρίων. Εμάς ο βασικός μας κορμός είναι βέβαια πάντοτε οι προφορικές αφηγήσεις.
1: Αλλά εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα
0: και με προβολές
1: και
0: με εργαστήρια, με καλλιτεχνικές εκθέσεις καλλιτεχνών δημιουργών, με τιμητικές βραδιές. Οπότε έχουμε το πρώτο από τα εργαστήρια αφήγησης. Ακολουθεί μια παρουσίαση βιβλίων θεματικών που είναι αφιερωμένα στο Μεσολόγγι, εκεί δηλαδή που η έξοδος, το Μεσολόγγι, η πολιορκία του και η έξοδος μας αυτή έφερε, προσεγγίζονται μέσα ως ιστορικό γεγονός αλλά μέσα από τη λογοτεχνία.

0: Το βράδυ θα έχουμε μία αφηγήτρια από το Αιτωλικό, την Γεωργία την Αγγελή, που θα μας αφηγηθεί μικρές ιστορίες μεγάλων στιγμών από τις γυναίκες της Εξόδου. Και το βράδυ στις 9.30, στον ίδιο χώρο, στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου του Αγιώργη, θα έχουμε τις Μύδιες των Παραμυθιών, εκεί όπου δηλαδή το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, η σημεία αρχαίγονα της αιώνιας πάλης του ανθρώπου, έρχονται και να κονταροχτυπηθούν μέσα από τις ιστορίες των ζώων δύο κοριτσιών. Την Πέμπτη έχουμε ένα εργαστήρι ευεξίας και αφήγησης το πρωί. Το απόγευμα έχουμε στην αυλή του Μουσείου Τοπικής Ιστορίας και Τέχνης παραμύθια και μύθους γύρω από περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με το νερό, τη γη και τον αέρα, από τις παγκόσμιες παραδόσεις των προφορικών
1: ιστοριών.
0: Το βράδυ η Κάτια Καντούρη από τη Θεσσαλονίκη θα μας αφηγηθεί μία νύχτα από τις χίλιες. Και από πολύ πιο αργά το βράδυ έχουμε μία θεματική αφήγηση που σχετίζεται με ιστορίες από που δεν πρέπει να σου ξεφύγει η κουβέντα, γιατί έχουν ένα ακατάλληλο περιεχόμενο και αφορά
1: αποκλειστικά... Ξετσίποτες και ακατάλληλες ιστορίες δηλαδή.
0: Ναι. Mm-hmm. Αφορά αποκλειστικά ενήλικο κοινό, με τη σύμφωνη γνώμη οικείων συγγενών και καρδιολόγων ιατρών.
1: Έτσι.
0: Την Παρασκευή στην αυλή του σχολείου στον Αγιώργη έχουμε τη συνάντηση των δύο λεσχών αφήγησης της Θεσσαλονίκης που φέτος έκλεισε 5 χρόνια και της Αθήνας που συμπλώσε 100 συναντήσεις 10 χρόνια με περισσότερους από 90 διαφορετικούς αφηγητές. Και το Σάββατο θα ανέβουμε στην γειτονιά του Αγίου Αθανασίου, εκεί όπου η ομάδα αφήγησης παραμυθιών Κεράσματα θα μας πει ιστορίες κρυμμένες στα μαντήλια από τις Νεράιδες. Και το βράδυ στον ίδιο χώρο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μια ακόμη χρονιά μια εξαιρετική αφηγήτρια που ασχολείται με την επική αφήγηση, τη Μάνια Τιμαράτου, ήταν και στο ξεκίνημα του φεστιβάλ πριν από 16 χρόνια, που θα μας αφηγηθεί στον θαλασσόν τα σταυροδρόμια ιστορίες από τους Ασδέκους μέχρι την Οδύσσια. Η τελευταία μέρα, την Κυριακή 9 Αυγούστου, έχουμε εργαστήρι το πρωί από τη Μάνια την Μαράτου και νωρίς το απόγευμα με το Μεσολόγγι, μια φορά και έναν καιρό ήταν η Έξοδος, ιστορίες, μαρτυρίες και αφηγήσεις από το Ιερικό Μεσολόγγι, και το βράδυ θα κλείσουμε με την 8η κατά σειρά διοργάνωση ενός μπουφέ με γαστρονομικό περιεχόμενο, εκεί όπου γυναίκες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Γεωργίου Ηλίας ο Κένταυρος μαζί με όσους από τους παραθεριστές επιθυμούν, μαγειρεύουν, δημιουργούν, εμπνέονται για το πιάτο του
1: επινοώντας το πιάτο του Κένταυρου
0: και επινοούν το πιάτο του Κένταυρου και προσφέρουν τις δημιουργίες σε ένα κοινό τραπέζι το οποίο προσφέρεται σε όλους όσους και σε όλες όσες έρθουν να μοιραστούν αυτό το κλείσιμο της χρονιάς για να ανανεώσουμε το αντάμωμα αλλά να κουβεντιάσουμε και για όλα αυτά που ζήσαμε αυτές τις 9 μέρες.
1: Πάντως και τα σεμινάρια και τα εργαστήρια από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έτσι, σαν παράλληλες εκδηλώσεις,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Είναι ένα μέρος που θα λέγαμε ένας τρόπος να εμπλουτίσει το πρόγραμμα mm-hmm. των προφορικών αφηγήσεων και παράλληλα να δώσεις, ας πούμε, γεύσεις από μικρά κεράσματα της τέχνης της αφήγησης, η οποία άλλες φορές συνδέεται με την ανάπτυξη του προφορικού λόγου, με τον ρυθμό, με την ευεξία, με το σκίτσο. Mm-hmm. Και βέβαια θα έχουμε και ένα εργαστήρι που το επιμελείται ο γνωστός κεραμίστας του Βόλου, ο Γιανακόπουλος, που είναι φέτος αφιερωμένο στην έξοδο του Μεσολογγίου. Είναι για μικρούς και για μεγάλους.
1: Μάλιστα. Πλούσιο το πρόγραμμα και φέτος λοιπόν, 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, και για να συνεχίζετε σημαίνει ότι κάτι σημαίνει και να επιμένετε.
0: Επιμένουμε γιατί αγαπούμε τον τόπο από τον οποίο mm-hmm. καταγόμαστε.
1: Σας αγαπάει και ο τόπος.
0: Είναι αμοιβαία τα συναισθήματα, έτσι, και είναι, έτσι, και προϋπόθεση. Έτσι. Και

0: Βέβαια είναι και ένας τρόπος να προβάλλουμε την ομορφιά του τόπου μας, τον Άγιο Γιώργη, ένα στολίδι ξεχωριστό ανάμεσα στα υπόλοιπα στολίδια του Πηλίου. Μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το φεστιβάλ μας σε μια πανευρωπαϊκή συνάντηση στην Ισπανία μόλις τον προηγούμενο Ιούνιο, όπου ήμασταν μία από τις 24 φεστιβαλικές διοργανώσεις αφήγησης ανάμεσα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν φεστιβάλ μικρής ζωής, έτσι, 3 με 5 χρόνια μέχρι τώρα, μέχρι 40 χρόνια. Εμείς ήμασταν ένα μέσης, ας το πούμε, βιολογικής αφηγηματικής ζωής φεστιβάλ, γιατί μιλήσαμε για τα 15 προηγούμενα χρόνια, το χαρακτήρα των εκδηλώσεων, τις συνεργασίες, τη λογική, τα περιεχόμενα, τις ευκολίες, τις δυσκολίες. Παίρνοντας μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ancestor, πρόγονος, και συγκροτώντας ένα, αποτελώντας μέρος ενός δικτύου των αφηγηματικών τόπων, τόπων που συνδέονται με τις αφηγήσεις, αλλά και των αφηγηματικών δρόμων, δηλαδή των δρόμων που συναντούν οι άνθρωποι που αγαπούν τις ιστορίες και μοιράζουν το χρόνο τους και τις διακοπές τους, γνωρίζοντας τόπους αλλά και προφορικές παραδόσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι να ευχηθώ, θα ευχηθώ καλή επιτυχία, έτσι για να το ευχηθώ, γιατί 16 χρόνια σημαίνει ότι είναι πετυχημένα όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, 16η διοργάνωση. Είχαμε μόνο μια διακοπή τότε με τον COVID.
0: Όχι, όχι, είχαμε συνεχή παρουσία, απλά εμείς ανταποκριθήκαμε στις οδηγίες των επίσημων αρχών και ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγιεινής, με αποστάσεις, με προστατευτικά μέσα, με μάσκες, και μάλιστα οι αφίσες μας και τα μπάνερ μας είχαν τον κένταυρο με μάσκα, τον είχαν και εμβολιασμένο, και όλοι οι χώροι είχαν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι που θα πάρουν μέρος δεν θα εκτεθούν στον ιό.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία λοιπόν, Δημήτρη Προύσαλη, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Έχουμε λόγους να ανεβούμε και φέτος στον Άγιο Γιώργη Ηλίας. Είναι ένας λόγος το 16ο Φεστιβάλ Αφήγησης Πηλίου, πέρα από τη φυσική ομορφιά του τόπου. Και βέβαια θα μιλήσουμε και με τους επιμέρους συντελεστές, έτσι.
0: Θα χαρούμε πολύ και
1: να γίνει σωστή η προβολή.
0: Και περιμένουμε τους φίλους των προφορικών ιστοριών να ανταμώσουμε σε κάποια από τις εκδηλώσεις που ακολουθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα εδώ, να τα πούμε από κοντά.
0: Και εγώ για την πρόσκληση.
1: Χάρηκα που σε είδα. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ να είστε καλά.

0: Και εμείς επειδή δεν μπορούμε τώρα πια να ξανανοιχτούμε στο πέλαγος, θα πάμε, θα μείνουμε στον Άι Γιώργη Ηνηλίας και θα δώσουμε τώρα το λόγο στο Γιώργο Τριανταφύλλου από το θέατρο Αλώνη. Γιατί έχουμε να κάνουμε, είναι άλλες πλεύσεις αυτές. Εσείς εξάλλου, έτσι.
1: Θα πάμε στο βουνό τώρα.
0: Στο βουνό τώρα, άλλες, ναι.
1: Έχει εμπνέεται και ο χώρος και όλοι οι καλλιτέχνες που έρχονται.
0: Γιατί σαν πως δεν βλέπουμε τη θάλασσα από εκεί, υπέροχη φαίνεται.
1: Φυσικά, ναι. Όλο το παγαστικό μέχρι τη Σκιάθο. Είναι η ορατότητα του θεάτρου.
0: Και είπαμε, Γιώργο Τριανταφύλλου, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός.
1: Βεβαίως, και αυτό το κερδίσαμε το πρόγραμμα. Κάναμε τις δύο παραστάσεις το Υπουργείο Πολιτισμού που ήταν. Πήγαμε στην Αρχαία Μεσίνη, στο Αρχαίο Θέατρο. Γίνανε δύο παραστάσεις, γεμάτο το θέατρο.
0: Λυσιστράτες, έτσι, Αριστοφάνης.
1: Ναι, Λυσιστράτες, Αριστοφάνης, κωμωδία. Δεν είναι κωμωδία, αλλά αυτό θα το δει και ο κόσμος, ότι δεν θέλουμε να το πάμε, ότι γελάμε απλώς.
0: Ναι, είναι τόσο δυνατά τα μηνύματα που εντάξει, δεν είναι απλή κωμωδία. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, η πρόθεση του Αριστοφάνη ήταν, κανονικά είναι ένα δράμα, γιατί μιλάει για τον πόλεμο, ανησυχούν τότε για τον πόλεμο και βρήκε αυτό το έβριμα στις στράτες για να μπορέσει να περάσει και να φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Μια παράσταση για την ανάγκη να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει άνθρωπος όταν η ιστορία επαναλαμβάνει τις πιο σκοτεινές της κινήσεις. Ναι. Πολύ δυνατό μήνυμα.
1: Πολύ δυνατό και πολύ επίκαιρο, γιατί τώρα βλέπουμε γύρω μας να παραμελείται ο άνθρωπος. Είναι απίστευτο αυτό. Δηλαδή πάντα προηγούνταν ο άνθρωπος, προηγούνταν οι ανάγκες του. Να ζήσει καλύτερα, να είναι άνετος, να μην υπάρχει πείνα, φτώχεια, πόλεμοι.
0: Πόλεμος, βέβαια.
1: Ναι, και γι' αυτό, ας πούμε, ενώ μοιάζει να είναι κωμωδία, τελικά είναι τραγωδία. Και τώρα, μετά στον δρόμο, τώρα είναι ο Θείας, ταξιδεύει προς το Βόλο. Το απόγευμα θα κάνουμε τη γενική πρόβα στο θέατρο Αλώνη.
0: Η Τζίνα Θλιβέρη είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης της παράστασης.
1: Ναι, η Τζίνα, ναι, ακριβώς, είναι σκηνοθέτης και έχει επεξεργαστεί το κείμενο. Οπότε το απόγευμα, λοιπόν, θα είμαστε έτοιμοι. Αύριο θα είναι η παράσταση και ήθελα να τονίσω, επειδή για λόγους και σκηνοθεσίας, αλλά που να φέρουμε την εποχή στο φως που είχαν τότε, γιατί δεν είχε ένα ρεύμα, εννοείται, και το φέρνουμε 8 η ώρα ξεκινάμε, 9 τελειώνουμε. Mm-hmm. Και θα παρακαλούσαμε τους φίλους θεατές αυτό να το τονίζω ξανά, ότι θα
0: και ξεκινήσει, να το τηρήσουν, να είναι εκεί έγκαιρα, δηλαδή, εννοείς, για να προλάβουμε και το φως της ημέρας αυτό.
1: Ναι, ναι, για να έρχεται ίσα ίσα, δηλαδή, που αρχίζει να σουρουπώνει. Και γιατί συνηθίζουμε να 9 η ώρα να ξεκινάμε, αλλά τώρα, λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής του έργου του Αριστοφάνη, θα ξεκινήσουμε 8. Και εκεί είναι, από ό,τι γνωρίζουν όλοι οι θεατές που έχουν πολλούς φίλους, πραγματικά είναι μαγικά, δεν έχουν πρόβλημα κανένα να περιμένουν να έρθει ακριβώς η στιγμή που πρέπει να αρχίσει η παράσταση. Τώρα να πούμε τους συντελεστές.
0: Βεβαίως.
1: Η και απόδοση μετάφραση είναι την Αφιβέρη. Η καστική εγκατάσταση, τα μουσικά
0: είναι δική
1: κλιπτά,
0: σου, θα δούμε τα μουσικά κλειπτά, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως, σε ζωντανή, ας πούμε, σε ρόλο, δηλαδή, μουσικής υποστήριξης. Ο Σταύρος ο Τσουμάνης, ο μουσικός που έχει μελετήσει πολύ τους αρχαίγονους ρυθμούς, είναι ο μουσικός που θα παίξει τα όργανα αυτά. Η χορογραφία είναι της Ειρήνης Αλεξίου, τα κοστούμια είναι της Ειρήνης Γεωργακύλα, βοηθός σκηνοθέτη η Αναστασία Καρδουνιάρη, επιμέλεια φωτισμών Μιχάλης Καρλός, Παναγιώτης Ανδριανός είναι σε
0: βιντεογράφο, ναι, και σχεδιασμός αφίσας Μυρτώνα Σιωπούλου. Να πούμε και ποιοι παίζουν.
1: Ναι, βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, παίζει
0: Η Κατερίνα Αντωνιάδου, ναι, η Βάσο Γραβάνη, ναι, ναι, το έχω εγώ εδώ, ναι, μπροστά μου, Κωνσταντίνος Γόγουλος, ναι, Μάριος Ιωάννου, Ιωάννα Νασιοπούλου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ είναι καλά, μια ιδιαίτερη αυτό. Παράσταση λοιπόν, η οποία είναι μας ιδιαίτερη. Θυμίζει ότι όλη η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός. Ναι. Χαιρόμαστε που για μια ακόμη χρονιά είμαστε χορηγοί προβολής μαζί με την ΕΡΤ 3 Γιώργο Τριανταφύλου, χορηγοί επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: μας έρχεται κι άλλη.
1: Νωρίτερα, ναι. Με πήραν νωρίτερα από την ΕΡΤ 3, θα έχουμε και εικόνα.
0: Κάτι θα κανονίσουμε, ναι, ναι, ναι, σίγουρα κάτι αυτό θα κανονίσουμε, ναι. Μετά την Παρασκευή έχουμε και άλλη παράσταση, έτσι, η Ιφιγένεια η Αναβλίδη, το Ευρυπίδη.
1: Αναβλίδη, μπράβο, ναι, με το σκηνοθέτη το Σταύρο το Στρούμπο, ο οποίος είναι το αγαπημένο του θέατρο, ό,τι νέα παράσταση κάνει περνάει και από εδώ. Και γιατί είναι σημαντική η ομάδα αυτή του Τερζόπουλος, έτσι, δεν είναι μια ας πούμε συνηθισμένη. Mm-hmm. Το ξέρει ο κόσμος, γι' αυτό και είναι συνήθως sold out οι παραστάσεις που γίνονται. Πρόπερση, Αντιγόνη, Πέρσες και όλα αυτά που έχουν παιχτεί ήδη στο Αλόνι, mm-hmm, και θα παιχτούν και τώρα. Ναι, εκείνη η ώρα βέβαια τότε θα είναι 9.
0: Κανονικά, όπως συνηθίζεται.
1: Με φωτισμό.
0: Ναι.
1: Με φωτισμό που έχει συνηθίσει ο κόσμος. Οπότε έχουμε να πάμε στο επόμενο. Καλά, μετά έχουμε το Φεστιβάλ Πιάνου, 9 και 10 Αυγούστου. Μετά έχουμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
0: Ω, ναι, να πούμε. Ποια, ναι, είναι η ημερομηνία της Ευανθίας?
1: 19 Αυγούστου.
0: 19 Αυγούστου.
1: Ναι. Και στις 24 έχουμε τον Γιάννη τον Κυρινκυρίδη, τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο, και είναι ένα τρίο πάρα πολύ δυναμικό, πολύ καλή μουσική, και είναι και η μέρα που έρχονται από τον Άγιο Λαβρέντη με την πεζή.
0: Πεζοπορία, ναι, μέσα από το μονοπάτι,
1: από το παλιό Καλντερίμι, Καλντερίμι, ναι, που ήταν, ναι. Τότε, ναι, που ήταν τότε πώς να πούμε, η νομαρχιακή οδός ήταν τότε, που γινόταν οι ανταλλαγές μεταξύ των χωριών, είτε αυτό ήταν εμπορικές, ήταν θρησκευτικές, ήταν πολιτιστικές, και έτσι κινούνταν ο κόσμος από αυτά. Αυτά θέλουμε να το αναβιώσουμε αυτό το πράγμα, για να νιώθει και ο κόσμος πώς ήταν, ας πούμε, κανείς να περπατάει. Δεν είναι μακριά, είναι από αυτό το που λέμε το μονοπάτι, το Καλντερίμι, είναι μια ώρα περίπου. Και επιστρέφουν πάλι με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το απολαμβάνουν και το χαίρονται πάρα πολύ όσοι έρχονται, για να μπορέσουν, αυτό και επιδιώκουμε κιόλα, να δουν αυτή την ομορφιά του πηλίου, δηλαδή μέσα περνάνε μέσα από νερά, από ποτάμια, από πηγές, από πολύ σχεδόν τροπικό δάσος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία που ενημερώνονται από το μουσικό χωριό στην πλατεία που ξεκινάνε και μετά πάλι επιστρέφουν πίσω. Ναι, αυτό.
0: Θα τηρηθούν όλα αυτά και φέτος, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: αυτό το πρόγραμμα είναι, πάλι, είναι, ναι, ναι, το αγαπημένο.
1: Ναι, και κλείνουμε εκεί μετά, mm-hmm, για να κλείσει, ας πούμε, αυτό που συνηθίζουμε τόσα χρόνια να το κάνουμε σε συνεργασία με το μουσικό χωριό, και έτσι πολλές φορές παρουσιάζουμε ένα καινούργιο δίσκο που έρχονται σημαντικοί καλλιτέχνες, και αυτοί που τώρα θα έρθουν, ο Γιάννης ο Κυρινκυρίδης παράδειγμα, έχει ξανάρθει να έχει παίξει με το Συνόπουλο, πιάνο δηλαδή. Το πιάνο ετοιμάζεται και αυτό από το φεστιβάλ πιάνου που θα το φέρει ο Πάνος ο Ιωαννίδης. Έρχεται, μένει στο χώρο όλες τις μέρες και το παρακολουθεί το πιάνο. Φέρνουμε ένα πολύ μεγάλο πιάνο για να, χωρίς να χρειάζεται ηχητική υποστήριξη, να είναι τελείως φυσικό μέσα στο χώρο αυτό.
0: Έτσι.
1: Και όταν ξεκινάει παράδειγμα, πάντα χρειάζεται, επειδή οι θερμοκρασίες είναι μεταβλητές εκεί πάνω, ο ήλιος μετά το απόγευμα κάνει κρύο, χρειάζεται και ένας τεχνικός να υποστηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια για να είναι όλα άψογα, γιατί παίζουν πολύ σημαντικοί σολίστες, νέοι μεν, αλλά εξαιρετικά ταλέντα, που βγαίνουν περισσότερο, παίζουν έξω στη Βιέννη, στο Βερολίνο, σε άλλες πόλεις του κόσμου, βραβευμένοι με αρκετά χρυσά μετάλλια. Τώρα προημερών, ας πούμε, πάλι πήρε μία από τις κοπέλες που θα έρθουν να παίξουν. Ναι. Και είναι πάλι αυτή η μαγική βραδιά που έχουν απολαύσει ο κόσμος τόσα χρόνια, και κάθε χρόνο το υποστηρίζει ο κόσμος πολύ περισσότερο για να έχει, ας το πούμε...
0: Είπαμε, ο Άι Γιώργης έχει και μία παράδοση, έτσι ήταν. Ένα αρχοντικό χωριό, ένα αρχοντικό μέρος. Έτσι, το πιάνο και η κλασική μουσική δεν ήταν καθόλου άγνωστα στον Άι Γιώργη Μιλιάς.
1: Ζούσαν ευρωπαϊκά τότε.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι είχαν τα σπίτια πιανά, και θα πω τώρα...
0: Σε χάνουμε, Γιώργο. Σε χάνουμε, κάτι έχουμε με τη σύνδεσή μας. Δεν σε ακούμε πολύ καλά. Ναι, δεν σε ακούμε καλά, γι' αυτό ξέρεις τι θα πω. Θα κανονίσουμε συνάντηση ζωντανά εδώ στο στούντιο να τα ξαναπούμε. Έτσι. Θα σε περιμένουμε εδώ στο στούντιο λοιπόν, γιατί έχουμε πεδίο Δόξης Λαμπρών μπροστά μας. Εξάλλου στην εκπομπή της Πέμπτης θα μιλήσουμε και για την Ιφηγένεια Αναβλήδη, την άλλη παράσταση, Ευρυπίδηση, Ιφηγένεια η Αναβλήδη. Θα μιλήσουμε με τον σκηνοθέτη Σάβα Στρούμπο και εσύ θα ήθελα να έρθεις από κοντά να τα πούμε.
1: Βεβαίως, έτσι? Ναι, όταν τώρα να πέρα...
0: Ναι.
1: Κλείσουμε τον κύκλο
0: αυτή την εβδομάδα, από την επόμενη τα λέμε. Σωστά.
1: Θα τα πούμε πάλι πιο αναλυτικά, πιο
0: ωραία εκ του σύνεγγης. Έτσι. Εκ του σύνεγγης. Και θα μείνουμε στις βραδιές πιάνου, γιατί είναι κορυφαία εκδήλωση.
1: Ο κόσμος να μην ξεχάσει το 8 η ώρα και όχι 9.
0: 8 η ώρα, έτσι, για τις Λυσιστράτες. Ωραία. Τρίτη, 4 Αυγούστου, στο Θέατρο Αλώνη, στον Άγιο Γεώργιον Ηλίας. Γιώργο Τριανταφύλου, πολύ σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου.
1: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 4 Αυγούστου, Θέατρο Αλώνη, Άγιος Γεώργιος, Μιλίας, Πηλίου. Ώρα έναρξης 8. Εισιτήρια, ticket services.
2: Ήρθαμε. Από πού? Αναγυρούντοθεν.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Βόλου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
3: Κάπου εδώ μας, αγαπητοί φίλοι, με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Από τη Βίκη Καποντά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες σας. Γεια σας.

0: είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύμένη έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Οδύσσια δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες, γλυκό.
0: Δευτέρα, 3 Αυγούστου σήμερα, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, Άγιος Νεκτάριος και Κανδύλι, οι μεγάλες εστίες. Φωτιά στην ξηρόβρυση του Κιλκής, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, συναγερμός όμως και στην Πιερία, καθώς έχουμε φωτιά στην περιοχή Βροντού. Στο ελληνικό FBI έρευνα για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων με 2 νεκρούς στα Ψάθα. Αυτοψία στις πυρόκλητες περιοχές της Φωκίδας από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρησης δικτύου του ΔΕΔΙΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Επιχείρηση ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις σε Μιλοπόταμο και Ζωνιανά. Έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο του Πύργου, στα όρια του το Τμήμα Αιμοδοσίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη με δύο βασικά μέτωπα. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων, καθώς η πυρκαγιά μπήκε μέσα στον οικισμό. Όπως τόνισε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Όπως εξήγησε, στην μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αλλά και λανθάνουσες θερμές εστίες, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιτήρηση, καθώς ακόμη και μια ισχυρή ρηπή ανέμου μπορεί να προκαλέσει νέα αναζωπήρωση. Τώρα, για μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, η οποία απέκτησε μεγάλη δυναμική λόγω των καιρικών συνθήκων, της έντονης θερμικής ακτινοβολίας αλλά και της δύσκολης μορφολογίας του εδάφου, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Να τον ακούσουμε.
1: Ευελπιστούμε ότι με τις προσπάθειες όλων να μπορέσουμε το μεσημέρι και μετά να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως η θερμοκρασία, η οποία ζεσταίνει όλα τα θερμά σημεία με τους ανέμους, πολλές φορές βγαίνουν νικητές σε σχέση με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον ανθρώπινο παράγοντα και με όλο τον μηχανισμό σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το μεσημέρι, με τρεις που είναι υψηλότερες συνήθως θερμοκρασίες, τόσο στο έδαφος που απορροφά και κρατά θερμοκρασία, θα ξέρουμε πιο αργά το απόγευμα η πυρκαγιά αυτή σε τι επίπεδο θα είναι. Αισιοδοξούμε και εμείς όταν βλέπουμε ότι ανταποκρίνεται και η πυρκαγιά νικέται κάποιες φορές από το νερό που ρίχνουμε, από τα χωματουργικά μηχανήματα, από τις αντιπυρικές ζώνες. Ο άνεμος αυτός ξεπερνούσε όλες τις ζώνες που φτιάχναμε όλο αυτό το διάστημα, διότι οι ορούμενες κάφτρες δημιουργούσαν νέες πυρκαγιές, οι οποίες εκτιμήσονταν σε 50, 100 και 200 μέτρα, με αποτέλεσμα να γίνεται πάλι επαναδιάταξη δυνάμεων, πάλι οι σωλήνες στο αυτοκίνητο, πάλι το αυτοκίνητο να γεμίσει νερό, να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση, και όπου δεν έχουμε πρόσβαση, κάναμε εγκαταστάσεις και 1,5 χιλιόμετρο σε όλο το βουνό, σε όλο το πλαίσιο. Αυτό είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και δυστυχώς, αφού δεν μπόρεσαν τα εναέρια μέσα τις δύο πρώτες μέρες να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά που κινούνταν αντίθετα από τον άνεμο, δεν μπορούσε ούτε ο άνεμος να την κατευθύνει βορειοανατολικά, ο βορειοανατολικός αυτός άνεμος, κινούνταν με την καύσιμη ήδη, με το συμπαγές αυτό δάσος σε όλο τον ορεινό όγκο. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Κυμάτων Εμπρισμού έχει προβεί τις τελευταίες 5 μέρες σε 33 συλλήψεις. Κάποιες από αυτές προκάλεσαν πυρκαγιά, αποδόθηκαν σε όλες διοικητικά πρόστιμα. Οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη όλοι οι συνάνθρωποι μας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σχηματίστηκε δικογραφία και όλη αυτή η ποινική αξιολόγηση, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης, θα αποδοθεί στο μέλλον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πυρκαγιές, εξέλιξη πυρκαγιών και καταστροφές δεν θα υπήρχαν τόσες αν δεν υπήρχαν τόσες ενάρξεις πυρκαγιών. Έχουμε καθημερινά 50 πυρκαγιές, 68, 42. Είναι νούμερα τα οποία δυστυχώς πίσω από τα περισσότερα υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα, τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται στην Δυτική Αττική, καθώς δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ που συμμετείχαν σε αυτή συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου χθες το απόγευμα. Στην Ψάθα συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής που επέβαιναν στο ένα ελικόπτερο έχασαν τη ζωή τους, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικόπτερου, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, ανασύρθηκαν σόι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι καλή και να μην εμπνέει ανησυχία. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Έχουμε την Πέγγι Μπρούσαλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω ότι με εντολή εισαγγελέα η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που έχει πέσει το ένα από τα δύο, το ένα μάλλον τύπου Μπέλ ελικόπτερο, γιατί το άλλο προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση. Εξετάζουν οι ερευνητές όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχει μια κινητικότητα εδώ στο σημείο. Εξετάζεται ο συντονισμός των πτήσεων, οι ιδιαίτερες συνθήκες πάνω από το πύρινο μέτωπο και τυχόν ανθρώπινο λάθος. Μιλάμε πάντα για την τραγωδία που έπληξε χθες στην περιοχή εδώ της Τσάθας στη Δυτική Αττική, όταν δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ που επιχειρούσαν διαδοχικές ρήψεις νερού στο μεγάλο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα, μετά από μία ρήψη βρέθηκαν να πετούν σε πολύ μικρή μεταξύ τους απόσταση και συγκρούστηκαν στον αέρα και αμέσως έχασαν τον έλεγχο. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι είναι αυτά, ποια είναι τα Τα σημεία τα οποία εξετάζονται είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Προσπαθούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τις τελευταίες κινήσεις των δύο ελικοπτέρων και αυτό που εξετάζουν είναι η ακριβή πορεία και το ύψος πτήσης των δύο Μπέλ λίγο πριν από τη σύγκρουση. Αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας κατά τη ρήψη νερού, οι επικοινωνίες μεταξύ των πληρωμάτων με το συντονισμό των εναέριων μέσων και αν δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, οι συνθήκες που επικρατούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς, τυχόν μηχανική βλάβη και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο και μαζί με τις καταθέσεις των διασωθέντων και των υπόλοιπων πληρωμάτων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα, δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Και την έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο ρεπορτάζ σου. Αυτοψία στις πυροπληκτές περιοχές της Φωκίδας έκανε νωρίτερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, και μάλιστα προανήγγειλε και αποζημιώσεις. Ο Πάνος Φωτεινόπουλος ήταν εκεί. Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Φωκίδα, εδώ που πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου υπό τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης και τοπικό βουλευτή κύριο Μπούγα. Έγινε ανάλυση της κατάστασης. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι έχουν καεί πάνω από 4.000 στρέμματα αγροδοτικών εκτάσεων, καθώς και 8 σπίτια και 8 αποθήκες. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη αυτοψία στο χωρίο Κλίμα από τον Υφυπουργό με όλο το κλιμάκιο και όλους τους τοπικούς φορείς, όπου έγινε συζήτηση εδώ ήδη στις ζημιές και προανήκει. Και την διαδικασία υπό την οποία θα αποζημιωθούν άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι για να όσοι δεν έχουν να μείνουν να μπορέσουν να πάρουν ένα έκτακτο επίδομα για να μείνουν και συνέχεια τέλος Σεπτεμβρίου.

0: ανοίξει πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις από τους πληγέντες για να μπορέσουν να αποζημιωθούν εγκαίρως.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Και εμείς σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κατσαφάδος.
2: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
1: Στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, Διευθύνων Σύμβουλο του Κέντρου Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη, και σας ευχαριστούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Αγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ. Μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, μια μικρή διόρθωση. Δεν είμαι διευθύνων σύμβουλος, είμαι διευθύνων θέτος.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη. Να πούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται. Έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη Μεγάλη Πυρκαγιά, στη Βιωτία για παράδειγμα. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας.
3: Κοιτάξτε. Στην Βιωτία είδαμε μια πυρκαγιά ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά εξαιτίας του καυσίμου και κυρίως του αέρα.
1: Ναι.
3: Το καύσιμο, παρόλο το γεγονός ότι είχαν γίνει εκτεταμένα έργα δασοπροστασίας, δηλαδή καθαρισμοί της νεκρής βλάστησης που υπήρχε τα τελευταία χρόνια, διαβάζω ότι είχαν γίνει 20 εκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για έργα δασοπροστασίας στην περιοχή που είχαν περιλάβει έκταση 15-16 χιλιάδων στρεμμάτων. Ωστόσο αυτά αφορούν την νεκρή βλάστηση, έτσι, δεν αφορούν την ζωντανή βλάστηση, αν θέλετε, που ήταν αυτή που τελικά κάηκε. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από τον αέρα. Ο αέρας ο οποίος δημιούργησε διπλή δυσκολία δηλαδή με διπλό τρόπο, αφενός μεταδίδοντας πολύ γρήγορα την πυρκαγιά, αφετέρου δε επειδή εμπόδισε τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ξέρετε, λέμε ότι η φωτιά σβήνει με την αρβίλα του πυροσβέστη. Ωστόσο, για να μπορέσει ο πυροσβέστης, οι επίγειες δυνάμεις, ναι, δηλαδή να προσεγγίσουν, χρειαζόμαστε τα εναέρια μέσα τα οποία μειώνουν την ένταση της φωτιάς, χαμηλώνουν δηλαδή το ύψος της φλόγας, έτσι ώστε να είναι εφικτό στις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν την φωτιά.
1: Δεν ακούν πάντα όμως, κύριε Καραγιάννη, έτσι. Και η δυνατότητα επιχείρησής τους είναι και εκείνων δύσκολη.
3: Όταν φτάνουμε να έχουμε τόσο μεγάλο πυροθερμικό φορτίο, ναι, στην πυρκαγιά, όσο καλά προετοιμασμένος και να είναι κανείς, η φύση είναι ανίκητη καμιά φορά.
1: Σωστά.
3: Και αυτό δεν είναι κλισέ και δεν επιθυμώ να το πω σαν κλισέ. Είδαμε όλοι στους δέκτες μας τις τελευταίες μέρες σκηνές όπου ελικόπτερα και αεροπλάνα πηγαίναν πάνω από περιοχή που φλεγόταν, άδειαζαν όλο το φορτίο τους και η φωτιά δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Σωστά, okay. Ναι.
3: Και για του λόγου το αληθές, αυτό το πράγμα δεν το είδαμε μόνο στην Ελλάδα, το είδαμε πριν από δύο εβδομάδες νομίζω στην Γαλλία και στην Ισπανία.
1: Στις μεγάλες φορτιές.
3: Έτσι. Χώρες που ούτε τους έλειπαν τα εναέρια μέσα, ούτε τους έλειπαν οι επίγειες δυνάμεις, ούτε τους έλειπε η τεχνογνωσία. Αντιθέτως και στα τρία αυτά στοιχεία, η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι πρωτοπόρες χώρες στην δασοπυρόσβεση στην Ελλάδα. Ούτε και εμάς μας έλειψαν τα εναέρια μέσα. Η Ελλάδα έχει από τους μεγαλύτερους αριθμητικά στόλους εναερίων μέσων δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη και εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και οι πρώτοι σε σχέση με το μέγεθος της χώρας, τον πληθυσμό μας, το μέγεθος της οικονομίας μας. Διαλέξτε όποιον ναι, θέλετε. Έτσι. Ωστόσο, όταν η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τέτοιες συνθήκες, οι μεγάλες αυτές φωτιές είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξουν.
1: Μάλιστα. Άρα... Το θέμα είναι να μην φτάσουμε ως εκεί από ό,τι

0: Καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
1: Σωστό. Κοιτάξτε, το να μην φτάσουμε, στο να μην φτάσουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δύο μάλλον πολύ σημαντικά στοιχεία, είναι πρώτον η επιθετική πρώτη προσβολή και η πρόληψη. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στα δύο. Πρώτον, η επιθετική πρώτη προσβολή. Ποια είναι η λογική της επιθετικής πρώτης προσβολής, η οποία έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι στα δύσκολα εκείνα σημεία, στα οποία ξέρω ότι είναι δύσκολη η φωτιά και ξέρω ότι θα έχω δύσκολες συνθήκες, δεν περιμένω να έχω τις πρώτες αναφορές από το πρώτο πυροσβεστικό που θα πάει. Σηκώνω κατευθείαν ένα αέρια ή στέλνω κατευθείαν περισσότερες δυνάμεις. Μία πιο, αν θέλετε, έντονη μορφή της επιθετικής πρώτης προσβολής είναι η έμπορτη περιπολία. Δηλαδή το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο που πετάει φορτωμένο με νερό, έτσι ώστε μόλις έχουμε την πρώτη αναφορά, πάει και κατευθείαν και ρίχνει από πάνω.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, ξέρετε, υπάρχει και ένα όριο, φυσικό όριο, στον αριθμό των εναερίων μέσων που μπορούμε να έχουμε. Είδαμε τι μπορεί να γίνει όταν μαζεύουμε πάρα πολλά εναέρια γύρω από μια φωτιά. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες του κυβερνήτου και του πληρώματος που χάθηκαν, έτσι ώστε να ζήσουν κάποιοι άλλοι.
0: Έχετε δίκιο, όλα μας τα συλληπιτήρια, φυσικά.
1: Το δεύτερο πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόληψη. Είναι η πρόληψη. Στην οποία εκτιμώ ότι υστερούμε, όχι σε επίπεδο κρατικών φορέων, αλλά στο επίπεδο του καθενός μας ξεχωριστά. Στην Ελλάδα έχουμε πετύχει κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, που έχει σώσει ζωές. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε μάθει στα σπίτια μας να αγκυρώνουμε τα βαριά φορτία. Έχουμε μάθει να χτίζουμε τα σπίτια μας και να απαιτούμε από το μηχανικό που χτίζει το σπίτι μας να είναι χτισμένο με βάση τους αντισεισμικούς κανονισμούς. Έχουμε μάθει να μην κλέβουμε στα μπετά και στα σίδερα.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο δέντρο που μας δίνει ίσκιο και δροσιά, το ίδιο δέντρο μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Λέει η πυροσβεστική εδώ και αιώνες, και απολογούμε αν ακούγομαι σαν να κάνω διάλεξη. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, συγγνώμη, υπερέβαλα πριν. Λέει η πυροσβεστική εδώ και δεκαετίες, όπως και όλες οι άλλες πυροσβεστικές ανά τον κόσμο, απομακρύνεται τη βλάστηση στα 30 μέτρα.
0: Ναι.
1: Στα 30 μέτρα δεν πρέπει να υπάρχει βλάστηση. Άρα
0: έχετε
1: πρέπει
0: δίκιο.
1: Εμείς οι πολίτες να μάθουμε να ζούμε με την πυρκαγιά.
0: Έχετε δίκιο κύριε Καραγιάννη.
1: Όσα έργα και να κάνει το κράτος, όσα λεφτά δημόσιο, όσο δημόσιο χρήμα και να πληρώσει το κράτος σε καθαρισμούς, σε δημόσια γη, αν εμείς στο οικόπεδό μας, στο κτήμα μας, στο σπίτι μας δεν προστατευτούμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα μέρος και στο χέρι μας, φυσικά δεν μιλάμε για τους εμπρισμούς. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Καραγιάννη, για το χρόνο σας και για τη συνέντευξη που είχαμε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού για μια έκτακτη ενημέρωση. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έχουμε λοιπόν δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στο Κλικής και η άλλη στην Προντού Πιερίας. Και οι δύο είναι σε χαμηλή βλάστηση. Η πιο σοβαρή από τις δύο είναι αυτή του Κλικής, όπου προχωράει η κατάσβεση. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει πρόοδο στην κατάσβεση. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε απόσταση από το οικιστικό κομμάτι, οπότε αυτό είναι θετικό σημείο.
0: Ναι.
1: Και η βόρεια της ξηρόβρησης, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην περίπτωση της Βροντού επίσης είναι σε εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης και η χαμηλή δασική βλάστηση δυτικά της Βροντού σε απόσταση επίσης από το οικιστικό κομμάτι. Οι δυνάμεις εκεί είναι 45 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ. Για ό,τι νότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση.

0: πάλι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μπέλα, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με δύο

0: Μαζί με τον δικηγόρο του είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα για την σύλληψή του. Ήρθε ωστόσο ο αυτοβούλος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο στις 10 το πρωί. Κατηγορείται με το ίδιο κατηγορητήριο όπως και ο 62χρονος για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο δια παραλήψεως πάρ υπόχρεος σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει κάποια σχέση με το πόρισμα που έβγαλε ο δικαστικός πραγματογνώμονας και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αποφάνθηκαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρα μετά από την ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο της Κρίας Βρύσης στο σημείο 0. Μένει αύριο να δούμε τι θα αποφασίσει η εισαγγελέας και ανακριτής για την ποινική του μεταχείριση. Θυμίζουμε ότι ο 62χρονος που απολογήθηκε το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα.
1: ...199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ροδόπη κατά το πρώτο τρίμηνο της αντιπυρικής περίοδου. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, στον οποίο το ανακριτικό τμήμα οδήγησε και 3 άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης για εμπρισμό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Δηλαδή... Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπη σημειώνονται κατά μέσο όρο περισσότερες από 2 εστίες φωτιάς ανά 24ωρο. Συγκεκριμένα, ναι, από την Πρωτομαγιά που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι και τις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκαν 47 φωτιές τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες, όπως είπες, αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτό το στοιχείο που χρήζει επισήμανσης, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης, όπως είπες, έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Ταυτόχρονα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες εντόπισαν 37 ιδιοκτήτες οικοπαίδων μη συμμορφούμενων με την υποχρέωση καθαρισμού τους και προώθησαν τις υποθέσεις αυτές στους οικείους δήμους για τον καθορισμό των συγκεκριμένων χώρων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Τέλος, να πούμε ότι εν ώψη των εκατοντάδων πύρινων εστίων σε όλη σχεδόν τη χώρα και στο πλαίσιο της συνεπακόλουθης ανακατανομής των πυροσβεστικών δυνάμεων βάσει των επιχειρησιακών σχεδιασμών του πυροσβεστικού σώματος, έχει αποσταλεί για ενίσχυση από τη Διοίκηση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης προς εκείνες της Κεντρικής Μακεδονίας ένα υδροφόρο όχημα με πλήρωμα 2 άνδρων, το οποίο εναλλάσσεται ανά 24ωρο. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά, καθώς συνελήφθη ένα 44χρονος για τη φωτιά. Μάλιστα, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και βέβαια, Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε σοβαρή ζημιά και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μας ακούει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
3: Ναι.
1: Μας ακούς τώρα?
3: Τώρα σας ακούω, τώρα.
1: Είχαμε, έλεγα νωρίτερα, τη σύλληψη ενός 44χρονου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο άνθρωπος, βέβαια, είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για εμπρισμούς. Και απ' την άλλη, έχουμε και σοβαρές βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 5 οικισμών. Δεν ξέρω αν παραμένουν ακόμη χωρίς ρεύμα.
3: Είναι ακόμα χωρίς ρεύμα. Ναι. Ο 44χρονος συνελήφθη την πρώτη μέρα και μάλιστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα αδικήματα και μάλιστα έχει κάνει και φυλακή για αντίστοιχα.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΔΔΕ, είναι πολλές οι καταστροφές σε κολόνες και καλώδια και στις δύο τάσεις. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου από συνεργεία τα οποία έχουν έρθει στο νησί και αντικαθιστούν τις καμένες κολόνες και τα λιωμένα καλώδια ρεύματος. Πέρα από τις πληγήσεις περιοχές, εκεί δηλαδή Κρεμμύδι, Πάστρα, Κατελιό κλπ. Και Μαυράτα. Πρόβλημα έχει και η Σκάλα, όπου δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη γραμμή. Η Σκάλα είναι πιθανόν το πιο τουριστικό σημείο.

0: μείο του νησιού σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει τις ΔΕΔΗ, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, έχουν πάει στη σκάλα, έχουν βάλει 4 γεννήτριες, ωστόσο δεν φτάνουν αυτές για να ηλεκτροδοτήσουν το σύνολο των κατοικιών και των επιχειρήσεων στην περιοχή. Και αυτό, με αφορμή αυτό, υπάρχει πρόβλημα και στην υδροδότηση, γιατί δεν λειτουργούν οι αντλίες να υδροδοτήσουν. Το μισό, η μισή σκάλα έχει, ας πούμε, υδροδότηση και ρεύμα, η άλλη μισή δεν έχει.
1: Και εν μέσω καλοκαιριού, Ανδρέα, όλα αυτά, έτσι που φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και τουρίστες.
0: Υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη, για να λέμε και, και την άλλη πλευρά, ναι, γιατί κάναμε ένα ρεπορτάζ. Τώρα επιχειρήσεις μεγάλες, ξενοδοχεία, τα οποία είναι χτισμένα στη σκάλα ή οπουδήποτε αλλού, να μην έχουν γεννήτριες για παρενδεχόμενο. Νομίζω ότι είναι και στις υποχρεώσεις τους πριν αδειοδοτηθούν. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα να γυρίζουν οι τουρίστες, φανταστείτε ότι ακόμα και για το φαγητό υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν λειτουργούν πολλά, τα περισσότερα καταστήματα, μόνο όσα έχουν γεννήτρια. Και γίνεται ένας αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι λένε ότι θα μπορέσουν να δώσουν ρεύμα απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές μιλάνε για αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα, πολύτιμες πληροφορίες για το ζήτημα της θερμικής καταπώνησης στο αστικό Ηράκλειο, που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων, αναμένεται να συγκεντρωθούν μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο μπορούν να συμπληρώνουν όλοι οι πολίτες. Στο επίκεντρο της παγκόσμιας έρευνας βρίσκονται επίσης οι ευρωπαϊκές πόλεις Βερολίνο, Παρίσι, Μπρίστολ, Λονδίνο, Φράιμπουργκ και Στουτγκάρδη. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις απαντήσεις των πολιτών σε αυτό το ερωτηματολόγιο θα αξιοποιηθούν από την πολιτική προστασία. Είναι ένα θέμα επίκαιρο με όλα αυτά που ζούμε και τις τελευταίες ημέρες και στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Θα αξιοποιηθούν λοιπόν από την πολιτική προστασία της κάθε περιοχής για έργα, υποδομές και άλλες παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των πόλεων αυτών. Να πούμε ότι είναι μια έρευνα η οποία θα πραγματοποιηθεί με βάση τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μέσα από ένα ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και συντονίζεται από το ΙΤΕ, το οποίο έχει την έδρα, όπως είναι γνωστό, στις Βούτες Ηρακλείου. Το έργο θα μελετήσει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αστικούς πληθυσμούς, πώς δηλαδή η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους πολίτες εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, την εξέλιξη της τεχνολογίας στην αλλαγή του κλίματος, και πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό, με υποκειμενική βέβαια άποψη, θα έχουν οι ίδιοι πολίτες, γιατί αυτοί θα συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Πάμε και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τίμος Φακαλής στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε μια τραγωδία στον Όλυμπο. Έχουμε ένα νεκρό, έναν 32χρονο, μετά από βουτιά σε ρέμα.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Άδοξο τέλος είχε αναρρίχηση για τουλάχιστον έναν από τους τρεις φίλους, οι οποίοι συναντήθηκαν χθες στην Πιερία. Ο άτυχος 32χρονος από την Αμαλιάδα, οι άλλοι δύο φίλοι του από την Θεσσαλονίκη, ξεκίνησαν αναρρίχηση στον Όλυμπο και στο σημείο Κόκκινος Βράχος, εκεί στο ρέμα Ορλιά, όπου δημιουργείται ένας από τους ωραιότερους φυσικούς καταράκτες του Ορύμπου, ο οποίος καταλήγει σε μία βάθρα. Σε αυτή την βάθρα βούτυξε ο 32χρονος. Ήταν τόσο κρύα τα νερά που έπαθε ανακοπή και πνίγηκε ο 32χρονος. Άμεσα κινητοποιήθηκε μέσω του 112 η πυροσβεστική, την ειδοποίησαν, το 112 ενημέρωσαν οι δύο φίλοι του. Μετά από περίπου 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν σε δύσβατο σημείο τον 32χρονο και τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του, τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εκεί εξέλιξη, έκθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν και τυπικά τα αίτια θανάτου του 32χρονου. Όλο ένα και περισσότεροι ανεβαίνουν καθημερινά το βουνό του Ολύμπου, το βουνό των Θεών, και χρειάζεται προσοχή.
1: Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, Τίμο, πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τον Όλυμπο τώρα πάμε στην Σίμη, καθώς σώει και καλά στην υγεία τους είναι οι 8 Γερμανοί τουρίστες, για τους οποίους από χθες γινόντουσαν έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν. Η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η ολονύχτια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Σίμη ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και οι 8 Γερμανοί τουρίστες που είχαν βρεθεί στη θάλασσα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Όλα ξεκίνησαν όταν οι 8 επιβαίνοντες ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους, 4 άνδρες και 4 γυναίκες, αποφάσισαν να κάνουν νυχτερινό μπάνιο. Ωστόσο, τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν το σκάφος τους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν όλοι μέσα στο νερό, ανήκαν να επιστρέψουν σε αυτό. Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν 2 από τους επιβαίνοντες κατάφεραν να κολυμπήσουν μέχρι την περιοχή του Πανορμίτη και να ενημερώσουν για το περιστατικό. Αμέσως στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων, στην οποία συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Η εξέλιξη της επιχείρησης ήταν σταδιακή. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μια γυναίκα από την ομάδα κατάφερε επίσης να βγει μόνη της στην ακτή, ενώ η αγωνία έληξε τα ξημερώματα όταν πλωτό του λιμενικού σώματος εντόπισε σώους και τους τελευταίους 5 αγνοούμενους, βάζοντας αίσιο τέλος στην περιπέτειά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Εκτεταμένη τώρα επιχείρηση ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή του Μυλοποτάμου και ειδικότερα γύρω από τα Ζωνιανά, με εκατοντάδες κτηνοτροφικά στοιχεία να μπαίνουν κυριολεκτικά στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Συνολικά κλήθηκαν να ελεγχθούν 195 κτηνοτρόφοι, ωστόσο μόλις 75 παραγωγοί προσήλθαν στη διαδικασία, ενώ 120 δεν εμφανίστηκαν για τον προβλεπόμενο έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάσουν την επιδότηση της προηγούμενης χρονιάς. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. 120 δεν είναι και λίγοι. Και με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας.
6: Βέβαια, δεν είναι και λίγοι και είναι και ιδιαίτερες οι συνέπειες, πρέπει να πω, που προβλέπονται για τους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους που, να θυμίσω, να πούμε ακόμη μια φορά, δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για έλεγχο. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν θα πάρουν τις ενισχύσεις του 25, ενώ θα τους ξαναγίνει έλεγχος για την επόμενη χρονιά. Σε περίπτωση μάλιστα που ήδη έχουν λάβει ποσά με βάση το δηλωμένο ζωικό κεφάλαιο, αυτά θα θεωρηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα και θα αναζητηθούν. Θα σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένας έλεγχος τέτοιας κλίμακας για την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Σε αυτούς τους ελέγχους συμμετείχαν 58 στελέχη της ΑΔΕ από διάφορες περιοχές κιόλας της Ελλάδας. Πραγματοποίησαν ταυτόχρονες αυτοψίες σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε και η συνδρομή από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη, στα Ζωνιανά δηλαδή. Να σας πω επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι είχαν ενημερωθεί λίγες ώρες πριν από την άφηξη των ελεγκτών για να συγκεντρώσουν το ζωικό κεφάλαιο και όλα τα έγγραφα που θέλανε και που τα απαιτούσε η διαδικασία. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκαν 22 παραβάσεις με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου. Τα διασταυρώσαν εκεί με τα στοιχεία που είχε στο σερβερ η ΑΔΕ. Επίσης, θα σας πω ότι στη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν 322 εγωπρόβατα αναπαραγωγό. Ένας πλήρης έλεγχος σε κοπάδι περίπου 300 ζώων απαιτούσε περίπου 4 ώρες εργασίας από τους 2 ελεγκτές. Θα σας πω ότι υπήρξαν και εντάσεις, γιατί μιλάμε για τα Ζωνιανά και το Μυλοπόταμο την πρώτη μέρα. Ναι. Αλλά παρά τις εντάσεις, ολοκλήρωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ το έργο τους, απερίσπαστη πρέπει να πω. Επίσης, να σας πω ότι υπήρξε και η δήλωση του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, που είπε ότι αυτοί οι έλεγχοι έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές ενισχύσεις πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους και είναι και μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πτολεμαίδα, η αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο αλλοδαπών. Ο ένας εκ των δύο δραστών συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε σε περιοχές της Εορδαίας και της Φλόρινας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση λοιπόν εμπορίας ανθρώπων εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Εορδαίας. Δύο αλλοδαποί, περίπου 50 ετών, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη και ο άλλος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, φέρεται σύμφωνα με την αστυνομία να εκμεταλλεύονταν εργασιακά και οικονομικά 57 αλλοδαπούς. Το 2025, που οι 57 αλλοδαποί είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, παρέδωσαν στον ένα βράστη που αναζητείται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα για έκδοση βίζας έναντι χρηματικής αμοιβής, την οποία θα αποπλήρωναν σταδιακά, ενώ στη συνέχεια ο δράστης τους υπέδειξε το χώρο που θα διέμεναν, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται καθημερινά, παρακρατώντας τους μέρος από τη χρηματική αμοιβή τους κάθε μήνα για την αποπληρωμή του χρέους τους. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη την Παρασκευή που πέρασε σε περιοχή της Εορδαίας, ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, άλλος ένας δράστης 51 ετών και αυτός που είχε το ρόλο του επιστάτη, παρακρατώντας ένα μέρος των χρημάτων που λάμβαναν ως αμοιβή τα θύματα από την εργασία τους. Οι αστυνομικοί μάλιστα εντόπισαν και τους 57 αλλοδαπούς, οι οποίοι έμεναν σε τρία σπίτια σε περιοχή της Εορδαίας η 51 και σε ένα σπίτι σε περιοχή της Φλόρινας η υπόλοιπη 6. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, 6 χειρόγραφες σημειώσεις, ένα μηχανογραφημένο έγγραφο δήλωσης χρέους. Σε βάρος των δύο δραστών σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατά συναυτουργία, της εγκληματικής οργάνωσης και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Και από την Κοζάνη τώρα πάμε στην Ετώλα Καρνανία, όπου είχαμε ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 50χρονος επιτέθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο στο Λεπενού. Νίκος Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι. Βγήκαν και μαχαίρια, αν δεν κάνω λάθος.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Έτσι ακριβώς είναι. Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο σημειώθηκε στο χωριό Λεπενού της Εντολοκαρνανίας. Εκεί κάποιοι συγγενείς τσακώθηκαν μεταξύ τους με πρωταγωνιστή έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος διαπληκτίστηκε με συγγενικό του πρόσωπο για οικογενειακές διαφορές και μάλιστα δεν δίστασε να τραβήξει και μαχαίρι, με το οποίο απείλησε τον συγγενή του. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες φαίνεται να ήρθαν στα χέρια, με τον 50χρονο να καταφέρνει χτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές στον συγγενή του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς όμως δεν χρησιμοποίησε το μαχαίρι το οποίο είχε στην κατοχή του. Στη συνέχεια, ο 50χρονος εξαφανίστηκε από το σημείο. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την παράνομη αυτή οπλοκατοχή την οποία είχε, με το μαχαίρι το οποίο είχε δηλαδή στην κατοχή του. Να πούμε ότι το θύμα της επίθεσης δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν χρειάστηκε να παραμείνει για νοσηλεία.
1: Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα, Νίκο, γιατί βλέπουμε πολλά να γίνονται το τελευταίο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, αρκετά σημαντικό, πολύ σημαντικό, καθώς αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις είναι το τμήμα αιμοδοσίας της νοσηλευτικής μονάδας του νοσοκομείου Πύργου, με το ιατρικό προσωπικό αλλά και τη διοίκηση ουσιαστικά να απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες, όποιος μπορεί να προσφέρει αίμα. Βέβαια, έτσι όπως καταλαβαίνουμε, το τμήμα λειτουργεί στα όρια του. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, όπως είπες και εσύ. το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου λειτουργεί πραγματικά στα όρια του. Να πούμε ότι τη θερινή περίοδο η εξυπηρέτηση των πολιτών και των ασθενών με διάφορες παθήσεις είναι διπλάσιες και τριπλάσιες από την κανονικότητά του, με αποτέλεσμα αυτές οι αυξημένες ανάγκες να δημιουργούν και αντιστοίχως μεγάλες ανάγκες για μονάδες αίματος. Οι μονάδες αυτές είναι ελάχιστες όμως στο τμήμα αιμοδοσίας και για να αντιμετωπιστούν προγραμματισμένα περιστατικά αλλά και τα έκτακτα. Γι' αυτό κάνουν έκκληση λοιπόν και η διοίκηση του νοσοκομείου και οι γιατροί του τμήματος αιμοδοσίας, κυρίως προς τους εθελοντές να συνδράμουν αυτή την περίοδο, αλλά και όσοι πολίτες επιθυμούν, για να ενισχυθεί το νοσοκομείο. Ναι. Αυτό αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων είναι η καθυστέρηση στη χορήγηση αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και χρειάζονται το αίμα για να ζήσουν, καθώς και σε περιπτώσεις καρκινοπαθών.
1: Πολύ σοβαρές περιπτώσεις και οι δύο, Χρήστο.
9: Βεβαίως, και ειδικότερα κάνουν έκκληση όποιος έχει τις ομάδες αίματος α θετικό, α αρνητικό και μηδέν αρνητικό να προσέλθουν στο νοσοκομείο. Εκπέμπουν SOS για αυτές τις τρεις ομάδες αίματος που σχεδόν λείπουν από το τμήμα αιμοδοσίας παντελώς. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπαμε, οι ασθενείς είναι αρκετοί, δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με τις υπάρχουσες φιάλες αίματος και ζητείται αυτή η βοήθεια, ναι, από τους εθελοντές. Έχουμε εθελοντικές ομάδες, έχουμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Παρόλα αυτά, τη θερινή περίοδο δεν επαρκούν οι φιάλες που δίνουν και χρειάζονται περισσότερες για να αντιμετωπιστούν αυτές, κυρίως οι έκτακτες ανάγκες που έχουμε κατά την θερινή περίοδο.
1: Αν μας ακούει κάποιος, Χρήστο, είναι πολύ σημαντικό. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε πόλη κάποιος και να πει ότι είναι για το νοσοκομείο.
9: Για λογαριασμό του νοσοκομείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν χρειάζεται. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι στον πύργο, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.
9: Από οπουδήποτε να είναι. Ειδικά για αυτές τις ομάδες που είπαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσηνής με βασικό αίτημα να σταματήσει η εγκατάλειψη του πολυλιμνίου και να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε το φυσικό μνημείο να καταστεί ξανά ασφαλές και προσβάσιμο. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων της Χαραυγής και Καζάρμας, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής τώρα και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, συγκεντρώθηκαν χθες το πρωί στο χωριό, ενώ προχώρησαν μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου. Καλούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Δήμο Μεσσήνης και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους για την προστασία και την αποκατάσταση του χώρου. Τώρα, όπως δήλωσε και στην ΕΡΤ Καλαμάτας ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής, ο κ. Στάσος Γραμματικόπουλος, τα πρώτα έργα πρόσβασης στο πολυλίμνιο άρχισαν πριν από περίπου 30 χρόνια από τον τότε Δήμο Βουφράδος και συνεχίστηκαν από το Δήμο Μεσσήνης. Κατασκευάστηκαν υποδομές, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος και δημιουργήθηκε αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, η Ειρήνη, μετά από ένα δυστύχημα το 2016, όταν μια νεαρή γυναίκα επισκέπτρια από την Πάτρα έχασε τη ζωή της από το σφράχο, ο χώρος σύμφωνα με τον ίδιο εγκαταλείφθηκε και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι και έχουν αφαιθεί τα πάντα στην τύχη τους, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα, καθώς υποδομές, γεφύρια, αλλά έχουν καταστραφεί, καθιστώντας τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη και σε αρκετά σημεία επικίνδυνη, ενώ ακόμα και σήμερα χιλιάδες κόσμοι καθημερινά το επισκέπτονται. Ναι. Το πολυλίμνιο, να κλείσουμε λέγοντας ότι βρίσκεται κοντά στη Χαραυγή του Δήμου Μεσσήνης και αποτελεί ένα εντυπωσιακό φυσικό σύμπλεγμα από λίμνες και καταράκτες, είναι ένα από τα πιο δημοφιλέστερους ψηλατρικούς προορισμούς της Μεσσηνίας και προσελκύει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλης προσοχής.
1: Έτσι και είναι ένα πανέμορφο μέρος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα από την Καλαμάτα στο Γιάννη Γιάτσια από την ΕΡΤΑ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Στην Κομισιόν προσέφηκε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδας, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
11: Δύο καταγγελίες έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος, όπως μας είπε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο κ. Τσαντούλης, μιλώντας στην Ελλάδα, Μία είναι το σύνδεσμο και η δεύτερη εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό που ζητείται η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου που διέχουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση ουσιαστικά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ ξεκινήσαμε ανάποδα. Δηλαδή, παράγουμε ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανανεώσιμες πηγές και δεν μπορούμε βεβαίως να την αποθηκεύσουμε και να τη διαχειριστούμε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα βεβαίως ο τελικός αποδέκτης που είναι ο καταναλωτής να ακριβοπληρώνει το ρεύμα. Αυτό που είπε ο κ. Σιαντώνης είναι βεβαίως ότι οι παράτες σε συμβάσεις που έχουν υπογράψει με την πολιτεία η παραγωγή, η μικρομεσαία παραγωγή από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε τραπεζικό δανεισμό βεβαίως για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν βεβαίως τις επενδύσεις λόγω των χρεών, είτε αναγκάζονται σε περιόδους αιχμής, όπως τώρα το καλοκαίρι το μεσημέρι, να κατεβάζουν τους διακόπτες ή να μην πληρώνονται βεβαίως για την ενέργεια που παράγουν. Το καθεστώς αυτό βεβαίως το εκμεταλλεύονται οι γειτονικές χώρες εδώ στα Βαλκάνια, όπως η Βουλγαρία, η οποία έχει σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, η οποία παίρνει την ενέργεια από την Ελλάδα και μετά την ακριβοπληρώνουμε εμείς εδώ, μας τη μοσχοπουλάει κυριολεκτικά, όπως είπε και ο πρόεδρος του κυβερνού φωτοβολταϊκών, ο οποίος ζητάει βεβαίως να υπάρξει εναρμόνιση και αντιστοίχηση με το ευρωπαϊκό δίκαιο, να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις που θα μπορούν να αποθηκεύεται ενέργεια και βεβαίως να μην παρέχονται, να μην γίνονται άδειες μέχρι να εξισορροπήσει η αγορά για επέκταση και δημιουργία νέων φωτοβολταϊκών ή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.
1: Μάλιστα.
11: Και υπάρχει βεβαίως και το δεύτερο, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει την προσφυγή. Υπάρχει και παρέμβαση εδώ σε τοπικό επίπεδο εντός ελληνικής επικράτειας, όπου το επόμενο βήμα που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης είναι να κατατεθούν βεβαίως αγωγές για να διεκδικηθούν αποζημιώσεις. Βρίσκεται ήδη, όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σαντούλης, στο τελικό στάδιο σχετική διαδικασία. Αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά της πολιτείας όλων των μελών του συγκεκριμένου συνδέσμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να επιστρέψουμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σε έναν από τους πιο απαιτητικούς νομούς της χώρας, με δύσβατες ορεινές περιοχές, εκτεταμένους δασικούς όγκους και αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας. 409 πυροσβέστες καλούνται να αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Τα επίσημα στοιχεία για τη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών στο νομό Ιωαννίνων, όπως είπαμε, έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο Υπουργείο. Όμως η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Η συζήτηση βέβαια επικεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της Κόνιτσας.
12: Στους 409 ανέρχονται πυροσβέστες και το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών που υπηρετούν συνολικά τον νομό Ιωαννίνων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Αλεξάνδρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αν μας...
12: Δεν έχω ακουστικά.
1: Απλά δεν σε ακούμε, ακούμε καλά, γι' αυτό. Ωραία, συνέχισε.
12: Επειδή είμαστε λίγο καθοδόν σε άλλο ρεπορτάζ για τις ανάγκες της ΕΡΤ, γι' αυτό ίσως δεν έχει καλό σήμα.
1: Δεν έχει καλό σήμα. Συνέχισε, σε ευχαριστούμε.
12: Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή και απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Έξαρχος, με αφορμή τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες στην περιοχή της Κόνιτσας και τις συχνές επεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Το συνολικό αριθμό των 409 ατόμων περιλαμβάνονται μόνιμοι πυροσβέστες, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και προσωπικό των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, καθώς και εποχικοί υπάλληλοι. Ειδικότερα, στην πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας υπηρετούν συνολικά 28 υπάλληλοι. Το Υπουργείο σημειώνει ότι για την κατανομή του προσωπικού λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η μορφολογία του εδάφους, το ιστορικό των πυρκαγιών και οι περιοχές του αυξημένου κινδύνου, αλλά και η οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι επιχειρησιακές ανάγκες το απαιτήσουν, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάμεων από όμορους νομούς και από άλλες περιφέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Νέα εμπλοκή στη διαδικασία νομότυπης λειτουργίας των καταστημάτων στο Άλσος της Γαρίτσας, στην πόλη της Κέρκυρας, δημιουργεί η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για προσωρινή αδειοδότησή του. Πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι οι πόλεις δύο καταστημάτων εστίαση, Χάλφη, Γαρίτσας και άλλοι μομίλοι που βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας, στο παραλιακό τους, στο παραλιακό της μέτωπο, ξεκίνησε με την προσπάθεια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να θεσπίσει ειδικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος επέτρεπε την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους έως 45 τετραγωνικά, ώστε να εξυπηρετηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων σε μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές. Ωστόσο, ο κανονισμός προσλήθηκε δικαστικά και τελικά ακυρώθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν μπορούσε να υπερισχύσει της δασικής νομοθεσίας που διέπει τα δύο άλση. Μετά την εξέλιξη αυτή, η δασική υπηρεσία θεώρησε ότι οι επιχειρήσεις θερούνται νόμιμης άδειας κρίσης του κοινόχρηστου χώρου και άρχισε να διενεργεί ελέγχους, επιβάλλοντας υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας προσωρινή διαταγή ως την εκδίκαση της κύριας προσφυγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα, αφήνοντας τις επιχειρήσεις χωρίς προσωρινή δικαστική προστασία. Έτσι, μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, τα καταστήματα λειτουργούν πλέον υπό τη διαρκή απειλή νέων προστήμων και διοικητικών κυρώσεων, ενώ δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέλλον τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Και από την Κέρκυρα στα Τρίκαλα, καθώς έργα οδοποιίας σε αγροτικούς δρόμους έρχονται, εντάσσονται στο πρόγραμμα ουσιαστικά τρεις από τους τέσσερις δήμους. Μιλάμε για 11 έργα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε βέβαια για αγροτικούς δρόμους και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν αγροτικοί δρόμοι και πόσο μεγάλο είναι το έργο που πρόκειται να γίνει.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς είχαμε την έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του συνολικού έργου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ακρίβεια για 11 παρεμβάσεις που γίνονται σε τρεις δήμους του νομού Τρικάλων. Μιλάμε για τους δήμους Μετεώρων, καθώς επίσης τους δήμους Πύλης και, το Δήμο Πύλης και τον Δήμο Φαρκαδόνας, έργα αγροτικής οδοποιίας που τα έχουν ανάγκη τόσο οι αγρότες όσο βεβαίως και οι ιδιοκτήτες των κτηνιοστασίων. Και μιλάμε για αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες του 2023, καθώς επίσης και άλλες ζημιές που είχαν προκληθεί από διάφορα καιρικά φαινόμενα τα προηγούμενα τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία το περίμεναν πώς και πώς οι ίδιοι οι εκτροφοί και οι οργοί μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις γεωργικές τους γεωργικές εκμεταλλεύσεις,
1: ναι,
14: προκαλώντας τους πάρα πολλά προβλήματα. Μέχρι στιγμής το γεγονός ότι δεν υπήρχαν τέτοια έργα υποδομής. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να γίνει και εκτανίση των πρώτων κονδυλίων, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα, αφού βεβαίως υπάρχουν σχετική ανάπτυξη των συγκεκριμένων έργων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, αίτηση αναγνώρισης των Πεχτασίδων Αλεβιτών κατέθεσαν στην Θράκη. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
15: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Συμπληρώθηκε πριν από λίγες μέρες ένας χρόνος από την ψήφιση σχετικού νόμου στη Βουλή με μεγάλη πλειοψηφία η επένδυση αναγνώριση της θρησκευτικής κοινότητας των Αλεβιτών Μεταχτήτων της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, την περασμένη Παρασκευή, επισκέφθηκε ξανά την περιοχή της Φρούσας, όπως και πέρσι, υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με την εισήγηση της οποίας έγινε η αναγνώριση της κοινότητας. Η Παρασκευή ήταν η μέρα που κατέθηκε, προχθές δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης, η επίσημη αίτηση αναγνώρισης των Αλεβιτών. Ήταν μια μέρα κατά την οποία οι Επεκταθήτες ξεκινούσαν και τον τριήμερο εορτασμό της παραδοσιακής γιορτής τους Χίλια, έτσι ονομάζεται,
1: ναι,
15: με τους αγώνες της πάλης με λάδι που αναβιώνουν εδώ και περίπου 7 αιώνες προς τιμή του ιδρυτή του της Αγίας Ιταλίας Σουλτάνου, Ατεκές, στο οποίο βρίσκεται για προσκύνημα στη Ρούσα, που αποτελεί ιερό τόπο για τους Ελεβίτες. Η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας για το θέμα με αφορμή την παρουσία της εκεί στις εορταστικές εκδηλώσεις. Δήλωσε ότι με την εξέλιξη αυτή στην Ελλάδα το μήνυμα είναι πλέον ισχυρό, ελπιδοφόρο και εθνικό, αναφορικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων, τον σεβασμό της άσκησης των θρησκευτικών ελευθεριών, και το μοναδικό μήνυμα είναι ότι κάθε πολίτης όπου και αν βρίσκεται στην Ελλάδα μετράει το ίδιο. Μιλάμε για μια κοινότητα περίπου 4.000 μελών, οι Ελεβίτες, οι οποίες, που, όπως σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές μελέτες, αποδεικνύουν ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμικού μοσαϊκού της Θράκης και του Θρακικού Ισλάμ, με παραδόσεις που διαφέρουν από το σουνετικό πρότυπο και ουσιαστική συνεισφορά στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Τώρα, σε εξέλιξη είναι στο Λεωνίδιο της Κοινουρίας το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου της Τσακωνιάς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Το 5ο Θερινό Σχολείο του Αρχείου Τσακωνιάς στο Λεωνίδιο ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ειρήνη, και ολοκληρώνεται 7 Αυγούστου. Ο διοργανωτής είναι το Αρχείο Τσακωνιάς. Οι δράσεις υποστηρίζονται από το Δήμο Νότιας Κοινουρίας. Πραγματοποιούνται δρόμενα για παιδιά και για ενήλικους. Η τσακώνικη υφαντική, η τσακώνικη διάλεκτος, ο τσακώνικος χορός, η λαογραφία της περιοχής, η τοπική ιστορία, οι τσάκωνες αθλητές, τα τοπικά προϊόντα είναι μερικές από τις θεματικές του σχολείου. Το σχολείο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Προέδρου Δημήτρη Τσιγκούνη και βέβαια στην μνήμη του Γεωργίου Πίλιου. Το αρχείο Τσακωνιάς κάνει ειρήνη ούκο λίγα πράγματα όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια. Μια αξιόλογη πρωτοβουλία να διατηρηθεί ο ιδιωτικός βίος ή παραδόσεις των τσακώνων της ευρύτερης περιοχής του.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά εθρίως με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη της εκπομπής ήταν ο Πέτρος Πομόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα «Καλό υπόλοιπο

0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για μια ακόμα μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Βέβαια, μπορεί σε γενικές γραμμές να εμφανίζεται βελτιωμένη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς, που ξεκίνησε, να θυμίσουμε, από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν περιθώρια θυσιασμού, όπως λένε βέβαια σε όλους τους τόνους και οι εκπρόσωποι της πυροσβεστικής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Αρχιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση. Αυτή την ώρα επιχειρούν 23 νέα μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωση πλημμυρικών και κατολιστικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Πυρκαγιά και στη Βροντούπη Ιερία, στην Ξηρόβρυση Κιλκής. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού της τελευταίας 15ετίας, καταγράφηκε την 1η Ιουλίου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σήμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η ψυδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει την λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Ενώ στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα και σήμερα, το καταλαβαίνουμε, είναι στραμμένα στα πύρινα μέτωπα, με τα οποία δίνουν μάχη σε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από Ξηράς και Αέλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εκεί θα ξεκινήσουμε, από εκεί θα ξεκινήσουμε και σήμερα το δελτίο μας. Κρίσιμες παραμένουν οι ώρες στη Δυτική Αττική, όπου για ακόμα μια μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Το πιο ανησυχητικό μέτωπο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο Βολή, στο Κανδύλι, αλλά και στον οικισμό της Αγίας Σκέπης, με τις πήγες και νεαρές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα ώστε να περιορίσουν κάθε νιαστία προτού ενισχυθούν οι άνεμοι. Η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες και αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.
1: Όλη νύχτα είμαστε μέσα στο καπνό. Τώρα σε έχασα, ρίχνα νερό γύρω-γύρω. Τι να κάνω. Τι να κάνω.
2: Α, προχωρήσατε, καταβρέχατε εδώ το
1: οικοπαίδιο. Τι να κάνω. Και μέσα και έξω και από εδώ και από εκεί, τι λάβω, ή και το γείτονα, ό,τι μπορούμε. Δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι και τα δέντρα, καταλάβατε.
3: Την άλλη μεριά που είναι και το ρέμα δεν έχει πάει, από το δρόμο και πέρα από εδώ δεν έχει πάει, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Αλλά ευτυχώς ήρθε πυροσβεστική, τα ελικόπτερα, τα αεροπλάνα, και ευτυχώς.
0: Ανάστατοι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν και περνούν ακόμα, δηλαδή, εφιαλτικές ώρες. Ακούσαμε μάλιστα κάποιους από αυτούς τι είπαν στην κάμερα του ΕΡΤ News. Βέβαια, εντωμεταξύ, παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, ενώ την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι στο Κρύο Πηγάδι εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα και όπου επιχειρούν και ενέργεια μέσα. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, πάμε στους απεσταλμένους μας. Ξεκινάμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για να μας δώσει την εικόνα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Πού ακριβώς βρίσκεσαι αυτή την ώρα?
4: Αυτή την ώρα βρίσκομαι στην Αγία Σκέπη, στην περιοχή Κανδύλη των Μεγάρων. Εδώ που γίνεται μια προσπάθεια από τα αέρια μέσα κυρίως, γιατί τα ενεργά μέτωπα είναι σε δύσβατες περιοχές και μόνο με τα αέρια μέσα μπορούν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν αυτά τα μέτωπα και να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Είναι σε διάφορα σημεία διάσπαστα πάνω στο βουνό. Και αυτό δυσκολεύει, θα έλεγα, τις προσπάθειες. Παρά το γεγονός ότι από την πλευρά τουλάχιστον της Αγίας Σκέπης, εκεί όπου φωτιά τα ξημερώματα πέρασε μέσα από τον οικισμό, ευτυχώς δεν προκάλεσε έτσι. Ήταν από θέμα τύχης ή ο αέρας την πέρασε πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να μην καούν τουλάχιστον σπίτια, ή αν υπάρχουν πολύ μικρές ζημίες, όπως μας έλεγαν έτσι κάποιοι κάτοικοι εκεί. Μεταξύ αυτών είναι και το μοναστήρι Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης, και δίπλα στο μικρό πεδίο βολής του πυροβολικού, γιατί υπάρχει και το άλλο από την άλλη πλευρά. Είναι σε πάρα πολλά σημεία, υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα και γίνεται προσπάθεια από τα νερά μέσα. Κυρίως τα καναντέρ, τα ελικόπτερα έριξαν εκεί που είναι ακόμη πιο δύσβατες οι περιοχές. Τα Σινούκ που είναι στο όρος Πατέρα, που είναι ακριβώς απάνω από την Αγία Σκέπη και είναι το βουνό που θα έλεγα που χωρίζει την Αγία Σωτήρα με την Αγία Σκέπη, γιατί ο φόβος ήταν των πυροσβεστών μην πάει η φωτιά προς την άλλη πλευρά και προσπαθούσαν με τα ελικόπτερα αλλά και με τα πεντζετέλ, τα αεροσκάφη, να περιορίσουν και να σβήσουν τις όποιες εστίες. Και από την άλλη πλευρά τα μηχανήματα και ο στρατός προσπαθούσαν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να μην περάσει τη διάβαση του καντιλίου. Και ίσως να ακούτε τώρα έτσι τα ελικόπτερα.
0: Βεβαίως,
4: που ακούγεται έτσι ο Ελίκας, και μάλιστα εκεί στο πεδίο βολής υπάρχουν δύο δεξαμενές. Το πρωί, λόγω του αέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν άπαντες δεξαμενές νερό και αναγκαζόταν, λέει, να πάνε πολύ πιο μακριά στη θάλασσα για να κάνουν τον ανεφοδιασμό. Τώρα μέσα από τις ειδικές δεξαμενές παίρνουν το νερό και επιστρέφουν στο σημείο δηλαδή και κάνουν τις ρήψεις για να καταφέρουν, όπως είπαμε, να σβήσουν αυτά τα μέτωπα. Από την άλλη πλευρά, τώρα από τον Άγιο Νεκτάριο που βλέπουμε εκεί, από το σημείο που είμαι τώρα, βλέπω και άλλο μέτωπο έτσι, γιατί ανάλογα με την διεύθυνση που έχουν οι άνεμοι, ενισχύεται και η φλόγα τα πύρινα μέτωπα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σύμμαχος της φωτιάς, και από την άλλη θα λέγω εχθρός των δασοπυροσβεστών και όλων που προσπαθούν και παίρνουν μέρος στην κατάσβεση αυτής της φωτιάς. Και είναι, όπως είπα, διάσπαρτα σε πάρα πολλά σημεία και δύσβατα σημεία περισσότερο, γιατί είναι ένα βουνό, πετρώδες θα έλεγα, και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και η πρόσβαση για να μπορούν να πάνε οχήματα μέχρι τα σημεία εκεί που υπάρχουν κάποιοι δρόμοι. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής. Το ευτύχημα, όπως είπα, εκεί που πέρασε μέσα από τους οικισμούς, τουλάχιστον δεν προκάλεσε ζημίες, τουλάχιστον στην Αγία Σκέπη. Τώρα στους υπόλοιπους έχουν εκκαινωθεί, όπως γνωρίζεις, και γίνεται η προσπάθεια αυτή. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα ενεργό μέτωπο που είναι από το σημείο που είμαστε. Δεν έχουν σταματήσει τα ελικόπτερα Έριξον, τουλάχιστον αυτά κάνουν. Γιατί είναι.
0: Μιλάς για τον κρύο πηγάδι, έτσι, Βαγγέλη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ κοντά, δηλαδή πάνε τον αφοντιασμό, ρίχνουν και ξαναγυρίζουν πάλι για να μπορέσουν τουλάχιστον έτσι να σβήσουν και να μην αφήσουν τη φωτιά να επεκταθεί.
0: Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα η φιάλτη, Βαγγέλη Μητρούσια. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, θα είμαστε στη διαρκή επικοινωνία για να σου δώσουμε προτεραιότητα αν προκύψει οτιδήποτε από το μέτωπο αυτό. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Μένουμε εμείς στην περιοχή. Πάμε στο Πόρτο Γερμενό τώρα. Εκεί οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές και αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Χαραγιαννοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Χαρά, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Δεν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό τελικά. Δεν μας επιτράπη από τις δυνάμεις αστυνομίας.
0: Α, δεν σε άφησαν να περάσεις, μάλιστα.
5: Για κανένα. Είμαστε στο κρύο πηγάδι και έχουμε θέα τον Κυθερώνα. Η φωτιά εδώ και περίπου 2 ώρες έχει περάσει την κορυφογραμμή και κατεβαίνει την πλαγιά κατευθύνει προς τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Μία περιοχή όπου οι φλόγες έφτασαν χθες στην είσοδο του χωριού και δεν πέρασαν, με αποτέλεσμα της ισχυρής προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων. Σήμερα, ωστόσο, το μέτωπο της φωτιάς που κατεβαίνει μπορεί να καταπολεμηθεί μόνο από τις εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά έρχεται από την πίσω μεριά του Κυθερώνα, από Χαράδρες, από την πλευρά που είναι η.
0: Και φυσούν και δυνατοί άνεμοι, γιατί τους ακούμε το θόρυβο, περνάνε μέσα από τη σύνδεσή μας, περνάνε μέσα από το ακουστικό σου, το ακούμε πολύ καθαρά.
5: Έχει αέρα πολύ.
0: Έχει αέρα, δυστυχώς.
5: Το τελευταίο 2 ώρο περισσότερο από ό,τι όταν ήρθαμε, που ήταν σχετικά σε άδεια. συγκεκριμένη στιγμή, πριν από 4 ώρες δηλαδή. Τελευταίο δίωρο αρχίζουν να ανεβαίνουν οι άνεμοι. Οι επιχειρήσεις, οι εναέριες είναι συνεχείς. Υπάρχουν 4 ελικόπτερα Ericsson που επιχειρούν το ένα μετά το άλλο. Βγαίνουν μέσα από, από τις χαράδρες, μπαίνουν και χάνονται μέσα στους πυκνούς καπνούς, στο σύννεφο αυτό πάνω από τη φωτιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, βλέπω ακόμα μία ρήψη. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα και να εξηγήσω τι εννοώ. Δεν βλέπουμε τις φλόγες. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε συνεχώς πολλές φλόγες κατά μήκος της κορυφογραμμής αλλά και της πλαγιάς προς τα κάτω. Και ήταν πολύ απογοητευτικό σαν εικόνα.
0: Μάλιστα. Είναι δύσκολη η σύνδεσή μας. Χαρά Γιαννοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθεί να γίνουν οι επικοινωνίες αυτή την ώρα και τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ μας, οι οποίοι βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα εδώ και όλες τις ημέρες που υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Ακούσαμε το ρεπορτάζ από τη Χαρά Γιαννοπούλου. Δεν μας βοήθησε στο τέλος η σύνδεσή μας να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, αλλά πήραμε τις περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση εκεί στην περιοχή. Τώρα στην Αγία Σκέπη. Εκεί η φωτιά δεν έχει οριοθετηθεί. Οι κάτοικοι έλαβαν τα ξεμπερνόμενα μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Αγία Σκέπη ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι κάτοικοι εδώ της περιοχής αλλά και οι ιδιοκτήτες των εξοχικών κατοικιών έχουν επιστρέψει για να δουν τι ακριβώς άφησε πίσω η φωτιά, η πύρινη λέλαπα, η οποία ξεκίνησε από το όρος Πατέρας ακριβώς πίσω μου αλλά και από την παράπλευρη πλαγιά και κατέβηκε τα ξημερώματα με ιδιαίτερη ορμή λόγω και των καιρικών συνθήκων προς τον οικισμό της Αγίας Σκέπης εδώ στην περιοχή του Κανδυλίου. Να πούμε όμως πως ο εκθαύματος δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ζημιά, καμία σοβαρή ζημιά στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Η φωτιά, να πούμε πως έχει περάσει μέσα από τον οικισμό, έχει αφήσει τα σημάδια του τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου. Ωστόσο, έχουν μείνει ανέπαφες όλες οι κατοικίες, όπως επίσης το μετόχι της μονής της Αγίας Σκέπης, αλλά και ένα πάρκο φωτοβολταϊκών, το οποίο έμεινε και αυτό ανέπαφο, όπως επίσης και όλες οι κατοικίες. Τώρα, το κάρβουνο που έχει αφήσει η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο, ο οποίος είναι φτιαγμένος

0: Η φωτιά φτάνει ακριβώς στα όρια, σε αυτόν τον τοίχο ο οποίος είναι φτιαγμένος από τσιμεντόλιθους, σε αυτή την οικία. Αυτή η εικόνα. Είναι η ίδια σχεδόν σε όλα τα σπίτια εδώ.
1: Παναγιώτης Μαργέτης, για να τον ακούσουμε.
2: Στο καεί πρόσφατα, σχετικά σε λίγο τους βιολόγους. Τέλος πάντων, δεν είναι, αλλά αυτός ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος.
1: Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει ότι η οικολογική καταστροφή μέχρι στιγμής δυστυχώς είναι ανυπολόγιστη. Να μείνουμε εμείς στην περιοχή, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε το ελικόπτερο και είχαμε δύο νεκρούς. Μετά τη σύγκρουση του ενός ελικόπτερου με ένα άλλο πυροσβεστικό τύπου Μπέλ, εξετάζονται η πορεία των δύο ελικόπτερων, η απόσταση και η επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πληρωμάτων. Πάμε στην Μπέγκη Μπρούσελ.
3: Στο πρώτο είπες...
4: Προσγείωση των δύο ελικοπτέρων. Προηγήθηκε η σύγκρουση βέβαια στον αέρα, όπως έχουμε δει στο βίντεο που κυκλοφορεί αμέσως μετά που...
1: Και το βλέπουμε ξανά και ξανά και δεν το χωράει ο νους μας αυτό που συνέβη, Μπέγκη, σε κάθε περίπτωση.
4: Ήταν φοβερό όλο αυτό που έγινε με έναν κοφαντικό κρότο, με μία λάμψη, ακολούθησε και η έκρηξη βέβαια που έγινε. Όπως επίσης συγκλονιστικά ήταν μετά και τα βίντεο που δείχνουν τους δύο ανθρώπους, τους διασωθέντες, να φεύγουν από το ένα ελικόπτερο, να τρέχουν δηλαδή για να σώσουν τη ζωή τους. Δύο άτομα δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγουν ζώοι, τα άλλα δύο έχουν νοσηλεύονται και τους παρέχονται ιατρικές βοήθειες. Τώρα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, λίγα μέτρα πριν από το σημείο που βρίσκονται τα συντρίμια, δεν μπορούμε να περάσουμε πιο πάνω γιατί η αστυνομία είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί. Υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν πραγματογνώμονες που συγκεντρώνουν τα στοιχεία και θα εκδώσουν ένα πόρισμα το οποίο θα είναι και ουσιαστικά αυτό που θα ρίξει φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας.
1: Γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πολλές οι απορίες από όλους μας για το πώς μπορεί να συνέβη αυτό και δύο ελικόπτερα σε συνθήκες, εντάξει, πολύ δύσκολες, το καταλαβαίνουμε, αλλά υπήρχε καλή ορατότητα στην περιοχή. Πώς συνέβη το μοιραίο?
4: Η ορατότητα, ναι, μεν ήταν καλή εκείνη την ώρα, δηλαδή κατά διαστήματα, γιατί υπήρχε αρκετός καπνός και θα ήθελα να πω γρηγορείς από νωρίς το πρωί, από τις 10 περίπου και μετά, αυτό έγινε γύρω στις 4 το απόγευμα, τα ελικόπτερα πραγματικά δεν είχαν σταματημό, δεν είχαν σταματήσει καθόλου το να κάνουν υδροληψίες και να ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες για να μην κατέβει η φωτιά στην Ψάθα. Αυτή η φωτιά που έχει ξεκινήσει από τη Βιωτία και εξελισσόταν εκείνη την ώρα. Δυστυχώς τώρα είχαμε αυτή την τραγωδία, περιμένουμε όμως και τα αίτια. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα επιχειρούν κανονικά. Εχθές είδαμε να καθυλώνονται τα ελικόπτερα για να βοηθήσουν έτσι και το κομμάτι των ερευνών και να μην υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Σήμερα έγιναν κανονικά ρήψεις και αυτή την ώρα η φωτιά που υπήρχε εδώ στην περιοχή φαίνεται να έχει μια πάρα πολύ εικόνα καλή. Μόνο καπνούς βλέπω έτσι σε κάποια σημεία χωρίς φλόγες, που σημαίνει ότι μάλλον πάμε προς οριοθέτηση. Σίγουρα θα χρειαστούν αρκετές μέρες για να ζήσει αυτό, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια εξέλιξη αρνητική. Φαίνεται ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
1: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα μετά για τους ανθρώπους που μένουν πίσω, να μετρήσουν τις πληγές τους, να δουν που βρίσκονται και τι κάνουν και πώς συνεχίζουν από εδώ και πέρα. Μπέγκη Μπρούσελ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πολλά τα γιατί και τα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων χθες και το θάνατο των δύο ανθρώπων, των δύο πυροσβεστών. Ο αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, Γιάννης Αναστασάκης, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζή και έδωσε τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της τραγωδίας. Να τον ακούσουμε.
5: Λίγο πριν τη σύγκρουση, βλέποντας τη θέση των ελικοπτέρων, βλέπουμε ότι και για τους δύο χειριστές και των δύο ελικοπτέρων, το άλλο ελικόπτερο ήταν στο νεκρό τομέα. Δηλαδή,
6: τι σημαίνει νεκρός τομέας, κύριε Αναστασάκη?
5: Νεκρός τομέας είναι ο τομέας που δεν βλέπω.
6: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, για τον πίσω και πάνω χειριστή, το μπροστινό ελικόπτερο ήταν κάτω και δεξιά του, ήταν κάτω από τη μύτη και επομένως δεν το έβλεπε, έτσι φαίνεται στο βίντεο. Για τον μπρος και κάτω χειριστή, το ελικόπτερο ήταν πάνω και αριστερά του, άρα ήταν πάλι σε ένα σημείο που δεν το έβλεπε. Αυτό στην αεροπορική ορολογία το λέμε νεκρό τομέα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η εκδοχή του κυρίου Αναστασάκη για τον νεκρό τομέα. Ένα σημείο που δεν μπορούσε να δει το ένας πιλότος τον άλλον. Θα περιμένουμε και τα επίσημα απορίσματα βεβαίως στις επόμενες ημέρες. Φεύγουμε από την Ψάθα και την τραγωδία εκεί. Πάμε στο άλλο μέτωπο, στη Φωκίδα. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Φωκίδας πραγματοποίησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία συσκέψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου για την αποκατάσταση των ζημιών και τη δρομολόγηση και των αποζημιώσεων. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και είπε ότι από σήμερα ξεκινά η αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών.
7: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
1: Λοιπόν, αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές πραγματοποίησε ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης. Πάμε ευθύς αμέσως στη Φωκίδα. Συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή που είναι σε εξέλιξη με τις αυτοψίες. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ευπαλίου με τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδα, τον αρμόδιο για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία. Παρόν επίσης και ο υφυπουργός κύριος Μπούγας, ο οποίος είναι και τοπικός βουλευτής, ο δήμαρχος και η αντιπεριφερειάρχης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο μέγεθος του προβλήματος. Είναι 4.000 καμένα στρέμματα τουλάχιστον, η πρώτη εκτίμηση αγροτοδασικών εκτάσεων και 8 κατοικίες και αποθήκες στο χωρίο Κλίμα. Ακολούθησε αυτοψία του υφυπουργού στο χωρίο Κλίμα που μίλησε με κατοίκους. Αυτό που τόνισε είναι ότι άμεσα οι πληγέντες κάτοικοι κάνουν αίτηση για να πάρουν το επίδομα ενοικίου ή συγκατοίκησης σε περίπτωση που δεν έχουν κάπου να μείνουν και στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα κρατικής αρρωγής για να κάνουν την αίτηση για να πάρουν με τη βοήθεια και του Δήμου σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις για ανθρώπους που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και δυσκολεύονται σε αυτό, για να υπάρουν την κρατική αρρωγή για την ανακατασκευή των σπιτιών. Ειδικά αν είναι κύρια κατοικία, είναι και πολύ μεγαλύτερο το ποσό για την αποζημίωση, είναι στο 100% οι αποζημιώσεις. Παράλληλα, Δήμος και Περιφέρεια ετοιμάζουν τα τεχνικά δελτία για τα έργα που πρέπει να γίνουν, ειδικά τα αντιπλημμυρικά, διότι το βουνό αυτή τη στιγμή είναι απογυμνωμένο από τη φωτιά, οπότε μια βροχή το χειμώνα θα προκαλέσει και πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δρόμους που έχουν καταστραφεί, θα γίνουν άμεσα οι αιτήσεις για τα τεχνικά δελτία από την αυτοδιοίκηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της χρηματοδότησης. Αυτά τόνισε σε γενικές γραμμές ο υφυπουργός, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος θα κάνει αυτά που χρειάζεται για να αποζημιωθούν τόσο οι πολίτες που επλήγησαν, όσο και η αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί εν ώψη χειμώνα, να μην έχουν περαιτέρω προβλήματα με πλημμύρες στις πρώτες βροχές.
1: Μακάρι, αυτό είναι ευχής έργο. Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Ακούσαμε και τον κύριο Κατσαφάδο να λέει εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ότι από σήμερα ξεκινάει αποκατάσταση με αυτοψίες και αποκατάσταση των ζημιών. Αυτά είπε αναφορικά με τα όσα γίνονται στην Φωκίδα. Βέβαια, αυτοψίες δεν ξεκινούν μόνο εκεί. Πότε θα αρχίσει η διαδικασία για τις εκτιμήσεις, τον απολογισμό και τις αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές και σε άλλες περιοχές που περιμένουν? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την Αττική? Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κώστας Ζόμπος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.
9: Προηγείται η καταγραφή, την οποία ουσιαστικά για τις οικίες την ευθύνη την έχουν οι οικοί, οι δήμοι και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα βιομηχανικές επιχειρήσεις.

0: εμπίπτουν στην ευθύνη της περιφέρειας, θα γίνει καταγραφή και συνέχεια θα ακολουθήσουν αποζημιώσεις.
1: Τις επόμενες ώρες ξεκινούν οι σχετικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις, όπως τόνισε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ο Δήμαρχος Μάντρας Ιδήλιας, αρμόδιος Δρίκος.
2: Ξεκινάμε από σήμερα στο Πόρτο Γεμενό το απόγευμα, βήμα-βήμα τις καταγραφές των ζημιών σε οικίες, σε ακίνητα, σε κόμπεδα, σε επιχειρήσεις και καταγράφουμε και πάμε με μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Έχουμε συνοηθεί με την κεντρική πολιτεία να πάμε σε πολύ γρήγορη διαδικασία για αποζημιώσεις και επαναφορά στο ταχύτερο ρυθμό στην κανονικότητα. Ξεκινάμε αυτή την καταγραφή γιατί θέλουμε να δούμε και ποια είναι εντός σχεδίου, ποια είναι εκτός. Ξέρετε, υπάρχουν και πολλές δομές που ενδεχομένως ήταν αυθαίρετες και έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που αυτές έχουν μια άλλη λογική. Όταν κάτι είναι αυθαίρετο μέσα στο δάσος, έχει μια άλλη λογική και μια άλλη νομική προσέγγιση.
1: Λοιπόν, στην πολιτική διάσταση τώρα της όλης υπόθεσης, σειρά συσκέψεων λοιπόν και συντονισμένων ενεργειών ξεκίνησε ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές με στόχο το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, μετά το συντονισμό των υπηρεσιών κρατικής αρρωγής με τους Δήμους και τις περιφέρειες, έχει προγραμματιστεί σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, έκτακτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ποιο θα είναι το αντικείμενο της σύσκεψης, Άγη? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και βέβαια εντός ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές και να μην και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα εκείνα. Είμαστε ακόμα στη μέση του καλοκαιριού. Αντιλαμβανόμαστε πως κάθε φορά θα πρέπει να υπάρχει ταχύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών των αιτημάτων. Το απόγευμα λοιπόν συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Αντικείμενο είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπάρχουν συνολικά από όλη την Ελλάδα και αφορά την αποκατάσταση κυρίως των δημοσίων υποδομών αλλά και των λοιπόν ζημιών που έγιναν από, που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές τελευταίων ημερών. Στις συνεδρίες θα εξεταστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και θα ληφθούν και συνολικά οι απαιτούμενες αποφάσεις για την επιτάχυση της αποκατάστασης των πληγήσεων περιοχών καθώς και για την αποτελεσματική στήριξη των κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε, αναφέρθηκε και εσύ στα όσα υπογράμμισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας ο κ. Κατσαφάτος σήμερα στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και σε εκπομπή συνδέσεις, αφού εξέφρασε βέβαια τα συλληπιτήριά του για το θάνατο δύο πιλότων. Αναφέρθηκε σε όλες τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει με τις αυτοψίες στις πληγείς περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Όπως ανέφερες, υπάρχουν συνεχείς σκέψεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα το απόγευμα με την Γενική Σύσκεψη προκειμένου να καταγραφούν συνολικά οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Στόχος είναι η γρήγορη επιστροφή των πληγέντων στην κανονικότητα. Μάλιστα, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ο κ. Κατσαφάδος πως η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία φτάνουν έως και τα 6.000 ευρώ ανάλογο το μέγεθος της ζημιάς. Ενώ σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα πάρουν και μια επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, η ψηφιοποίηση αυτών των διαδικασιών αποζημίωσης, σημειώνουμε ότι αυτή έχει προγραμματιστεί μια ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στο τέλος Αυγούστου. Θα υπάρχει επίσωση μετά και τη σημερινή σύσκεψη. Επίσωση η οποία θα αφορά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν με τις ζημιές σε κτηριακές υποδομές, αλλά και κυρίως την παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούν να επιστρέψουν οι πολίτες στην κανονικότητα με σχέδιο, συντονισμό και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως τόνισε ο κ. Κατσαβάδος. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αναφορές που είχαμε από πλευρά του Πρωθυπουργού, και όχι μόνο βέβαια των κομμάτων, αλλά και τη κυρία Σοντελάιν για το χθεσινό δυστύχημα, τη θλίψη, την τραγωδία που σημειώθηκε, αναφέρθηκε και εξέφρασε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Σημείωσε δε πως τα δύο ελικόπτερα που στήριξαν και η διαδικασία και το τραγικό δυστύχημα που στήριξε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές, όπως είπε, υπό αντίξωρες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενιαία μέσα. Τόνισε πως μας γεμίζει όλους σου δίνει και εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειές του.
1: Από την κυβέρνηση, εντωμεταξύ, λένε σε όλους τους τόνους ότι έχει ενισχυθεί αρκετά ο πυροσβεστικός μηχανισμός και ο κρατικός μηχανισμός γενικότερα, αλλά απλά είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.
3: Το είδαμε και με τις αναφορές του Πρωθυπουργού ακόμα και την προηγούμενη Κυριακή στην ανάρτησή του, λέγοντα

0: πως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα.
1: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό κομμάτι τώρα, είχαμε συλλήψεις, αρκετές δεκάδες συλλήψεις τα τελευταία 24 ώρες, τις τελευταίες ημέρες σε όλη τη χώρα για τις φωτιές και τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές. Ο Ζώσης Καβάς, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για πόσες συλλήψεις μιλάμε συνολικά μέχρι στιγμή ζωή.
2: 33 συλλήψεις από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι 30 αφορούν αμέλεια, οι 3 πρόθεση. Μεταξύ των σημαντικότερων υποθέσεων, όπως ανέφερε χθες και στις δηλώσεις ο Βασίλης Βαταπεργένης, που είναι επικεφαλής του γραφείου τύπου της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνεται η Πάρος με 4 συλλήψεις. Στο Φίχτη Αργολίδας, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών, είχαμε σπινθήρα, αποτέλεσμα εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι 2 υπέτη εντοπίστηκαν και στην Ελίσσα. Συλλήψεις αφορούσαν περιπτώσεις σχετικές με την εκτέλεση θερμών εργασιών, κυρίως με τροχό. Στην Κεφαλονία, θυμίζουμε, είχαμε τη σύλληψη ενός ατόμου για εμπρησμό από πρόθεση. Στη Βιωτία, τώρα, μιλάμε για τη φωτιά που ξεκίνησε από εκεί και
1: τη
2: από
1: μεγάλη φωτιά, εδώ, βέβαια.
2: Ναι. Εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Ορίστηκε λοιπόν, προσδιορίστηκε ο σημείο έναρξης, η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο καλαντώσης καλωδίων. Διεχθυνθεί και μετά σπινθήρες πήθε στο έδαφος και από εκεί ξεκίνησε με βάση την πρώτη, επαναλαμβάνω, έρευνα, η μεγάλη πυρκαγιά. 2 οι συλλήψεις. Ο ένας που συλλήφθηκε με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος, ο Σεργολάβος, που είναι δήμαρχος περιοχής, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η όλη υπόθεση, Γρηγόρη, βρίσκεται στα χέρια πια της δικαιοσύνης. Μαθαίνουμε ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.
1: Βεβαίως, και εντωμεταξύ έχουμε εμπλοκή και της αστυνομίας στις έρευνες. Έχει αναλάβει μάλλον η αστυνομία τις έρευνες για το δυστύχημα που είχαμε χθες, αυτή την τραγωδία με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα.
2: Ενημέρωση του εισαγγελέα στην αστυνομία να αναλάβει την προανάκριση. Η ελληνική αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, φρουρείται, φυλάσσεται ο χώρος εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Τώρα θα δούμε ποια υπηρεσία θα αναλάβει, αν θα είναι η ασφάλεια ή το υλικό FBI, δηλαδή η διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Εννοείται πως θα οριστούν πραγματογνώμονες, θα γίνουν αυτοψίες στο χώρο, θα ληφθούν καταθέσεις και βέβαια θα γίνει και επεξεργασία του οπτικού υλικού που ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητας από χθες που έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι συγκλονιστικά, είναι εγκληματικά τα στοιχεία των συλλήψεων, τόνισε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ευχόμαστε να μην ξημερώσει άλλη τέτοια μέρα από πλευράς συνθηκών και από πλευράς επιπτώσεων. Σε όλη αυτή την διαδικασία που ζούμε, σε όλη αυτή την πυροσβεστική επιχείρηση, έχουμε 33 συλλήψεις αυτές τις τελευταίες μέρες για δραστηριότητα στην Ήπεθρο και για πρόκληση πυρκαγιών. Είναι συγκλονιστικό, είναι εγκληματικό, μας έχει όλους συγκλονίσει πώς αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους και ξεκινούν και κάνουν είτε εργασίες στην Ήπεθρο από αμέλεια, είτε από κάποιοι άλλοι πολίτες από πρόθεση, κάνουν χρήση φλόγας και δημιουργούν πυρκαγιές και φωτιές.
1: Ακούσαμε νωρίτερα και από το πολιτικό ρεπορτάζ για αυτά που λένε από την κυβέρνηση, ότι είναι καλά στελεχωμένη η πυροσβεστική σε έμψυχο υλικό. Τι λένε οι πυροσβέστες τώρα, οι ίδιοι, οι ήρωες των ημερών. Ο Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε εδώ στο News 105,8 και στο Μάκη Πολάτο και εστίασε στις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να τον ακούσουμε.
4: Είναι αδιαφυσβήτητη αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα με 18.804 πυροσβέστες αυτή την περίοδο είναι ο πολυπληθέστερος αριθμός που έχει συγκεντρώσει ποτέ. Δεν λέει όμως κανείς όσες δομές εξυπηρετούν αυτοί οι 18.804 πυροσβέστες. Δεν λέει κανείς σε πόσους σταθμούς μοιράζονται, σε πόσες άλλες εργασίες, σε πόσες βάρδιες. Πώς είναι στη Μάχημο, πώς είναι η υπηρεσία γραφείου.
5: Δεν είναι 18 όταν πρέπει να είστε και να εργάζεστε 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι 18.000 μας κάνουν ανά 8ωρο 6.000 ανθρώπους.
4: Είναι ακόμη χειρότερο, ναι. Γιατί είναι οι τρεις βάρδιες που κάνουν μάχη με υπηρεσία, είναι τα γραφεία και οι υπόλοιπες δομές, όπως το συντονιστικό
5: σωστό,
4: και κάποιες άλλες υπηρεσίες, οι μετεωρολόγοι, οπότε είναι και οι συνάδελφοι που είναι υπηρεσία γραφείου. Οπότε εγώ θα διαιρούσα τον αριθμό δια 5 και πάμε έστω ότι να το διαιρέσουμε και δια 4. Να πούμε ότι είναι 18.000 πυροσβέστες.
5: Περίπου 4.500 μάχημοι.
4: 4.500 πυροσβέστες, οι οποίοι πρέπει να είναι
5: ανά
4: στο 24ωρο στην Πάρδια.
5: Ναι, ναι.
4: Στο 24ωρο στην Πάρδια είναι 8ωρο. Από αυτούς τους συναδέλφους όμως, ένα 20% θα πρέπει να λείπει σε άδειες και ένα υπόλοιπο.
5: Για να υπάρχει εναλλαγή. Να ξεκουράζεται.
4: Ναι, να λείπει σε.
5: Να ξεκουράζεται.
4: Σε μερίσεις αναπαύσεις και οτιδήποτε. Άρα μιλάμε για 3.000 πυροσβέστες.
1: Τώρα, ακούσαμε λοιπόν τι λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κεφαλονιά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην νοτιοανατολική Κεφαλονιά. Ωστόσο, οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και πλέον γίνεται αγώνας δρόμου για να επανέλθει το ρεύμα. Πάμε στην Κεφαλονιά και στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Γεια σας, γεια σας, Κεφαλονιά. Είχαμε, πριν πάμε στα του δικτύου, είχαμε μια αναζωπήρωση στον Κατελιό, όπου αρχικά υπήρξε μια ανησυχία, τώρα έχουν πάει όλες οι πύγες δυνάμεις και επιχειρούν εκεί, είναι κοντά στο σημείο που έχει μείνει ακόμα αυτό ένα μικρό κομμάτι εκεί στον Κατελιό. Έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις για να την κατασβέσουν και αυτοί. Είναι αναμενόμενο ότι για τις επόμενες ώρες και να μην πω μέρες, και επειδή έχει και ένα αεράκι, το οποίο ο άνεμος εκεί, ειδικά στο συγκεκριμένο σημείο, είναι σαν λαγκάδι, αλλάζει φορά κάθε τόσο, γι' αυτό και ήταν και τόσο δύσκολη η κατάσβεσή της. Τώρα, τι γίνεται με το δίκτυο? Έχουν έρθει στην εγκαταστήσουν ουσιαστικά τις καμένες κολόνες, αλλά και τα λιωμένα καλώδια. Υπάρχει πρόβλημα και στις δύο τάσεις. Στην σκάλα που είναι το τουριστικό κομμάτι της περιοχής της συγκεκριμένης, η οποία δεν έχει πληγεί, ευτυχώς βέβαια, από τη φωτιά, είναι αρκετά μακριά. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν έχουν οι οικισμοί οι οποίοι κινδύνευσαν από τη φωτιά, δηλαδή Μαρκόπουλο, Κατελιό, όπως είπαμε, Μαυράτα και τα Πάστρας, και αυτοί οι οικισμοί κινδύνευσαν να μείνει χωρίς ρεύμα και ο πόρος, ωστόσο έγινε ένα bypass και έχει πάρει από την Σάμι. Έχουν φέρει 4 γεννήτριες στη σκάλα, οι οποίες προφανώς και δεν αρκούν για να ηλεκτροδοτήσουν όλη την σκάλα και τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις και μονάδες ξενοδοχειακές ή πανσιόν, οι οποίες σε δεύτερο χρόνο μπορούμε να το συζητήσουμε και να το δούμε, δεν έχουν γεννήτριες. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί με κάποιο τρόπο, γιατί είναι περίεργο. Και γίνεται αγώνας δρόμου. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση. Επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, υπάρχει προφανώς και στην ίδρυψη, γιατί τα αντλιοστάσια δεν έχουν ρεύμα για να δώσουν νερό. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για αποκατάσταση απόψε το βράδυ. Οι πιο ρεαλιστές, από αν μου επιτρέπετε και όχι απεσιόδοξοι, κάνουν λόγο για αποκατάσταση τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.
1: Μακάρι να τελειώσει αυτό ο εφιάλτης, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αντρέα Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολα ήταν τα προηγούμενα 24 ώρες στην Κεφαλονιά και είναι ακόμα οι ώρες δηλαδή. Ποιος το λέει αυτό? Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς, ο κ. Σωτήρης Κούρης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Όταν άναψε η φωτιά το Σάββατο το βράδυ, κινδύνευσαν οι οικισμοί. Και μάλιστα πάρα πολύ αναγκαστήκαμε και εκενώσαμε οικισμούς. Εκενώσαμε το Καρεμίδι, το Μαρκόπουλο, τον Κατελιό που ήταν με ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα. Εκενώσαμε τα Μαυράτα, τα Χιονάτα, τα Θυράμωνα, οικισμούς, και γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να δημιουργεί θέμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τους οικισμούς αυτούς, αλλά δεν είχαμε και κανένα κανεμένο σπίτι.
1: Λοιπόν, πάμε και στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες και πότε επιτέλους θα πέσουν οι άνεμοι. Όλγα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες και πώς θα είναι οι άνεμοι στις περιοχές που μένονται δυστυχώς ακόμα τα πύρινα μέτωπα? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχουμε τα ευχάριστα νέα αρχικά για την πυρκαγιά εδώ στη Δυτική Αττική. Όταν λέω ευχάριστα, ενώ μόνο για το γενικό ανεμολογικό πεδίο, καθώς από χθες έχουν εξασθενήσει άνεμοι. Εκεί στην περιοχή πνέουν με μέση ένταση 4 με 5 μποφόρ. Κάποιες ρηπές επιμένουν κοντά στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά χθες οι ρηπές είχαν ξεπεράσει ακόμα και τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα στην περιοχή. Επομένως, σίγουρα οι μετεωρολογικές συνθήκες σήμερα είναι πιο καλές. Mm-hmm. Και καθώς μάλιστα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες, εκεί γύρω στις 8 με 9, θα ξασθενήσουν κι άλλο οι άνεμοι και δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Και κάπως έτσι για εκείνη την περιοχή μόνο όμως, θα εξελιχθεί και η Τρίτη.

0: Και, και, αυτό, και αυτό που λες είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη, και έχω μπροστά μου μια έρευνα, μια ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Όλγα, το οποίο κάνει λόγο για ρεκόρ ρηπών τα προηγούμενα 24 ώρα και κρίσιμη δοκιμασία για τις φωτιές.
1: Ακριβώς, είχαμε πραγματικά ρεκόρ ρηπών ανέμου, 150 χιλιόμετρα από Αξιμάδα Καρίστου, 150 χιλιόμετρα στην Πεντέλη πάνω.
0: Ήτανε είναι πολύ μεγάλο.
1: Και ήταν και ιστορικές, δεν έχουν καταγραφεί σχεδόν ποτέ οι περισσότερες από τότε που λειτουργούν φυσικά οι σταθμοί του αστεροσκοπείου. Αυτό το επεισόδιο, το πολύ ισχυρό επεισόδιο με τα Μελιτένια, πλέον αποτελεί παρελθόν. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε συνθήκες άπνοιας. Φυσικά τα Μελιτένια υπάρχουν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Αιγαίο, μάλιστα από αύριο θα ενισχυθούν. Θα φτάνουμε τα 6 με 7 μποφόρ λοιπόν στο Αιγαίο αύριο, απλά η ισχυρή ζώνη επιρροής τους θα είναι στο Αιγαίο, δεν θα είναι τόσο πολύ στα ηπειρωτικά. Γι' αυτό όμως θα είμαστε πάλι σε πορτοκαλί συναγερμό. Αττική, στα νότια τμήματα της Εύβοιας, καθώς επίσης και προς το Ανατολικό Αιγαίο, στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου, ενώ φυσικά και το υπόλοιπο Αιγαίο επιμένει στην κατηγορία 3, με εξαίρεση λίγο το βόρειο, και επίσης σε αρκετές περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό. Επειδή έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά θερμή εβδομάδα, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας κάθε μέρα, θα ανεβαίνουμε κατά έναν βαθμό Κελσίου. Μέχρι και την Παρασκευή, αυτά είναι έτσι αυτές οι συνθήκες, δηλαδή ζέστη και κατά τόπους ισχυρά μελιτένια στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, επίσης πλέον θα επιστρέψουν και λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Από αύριο θα ξεκινήσουν, αύριο θα έχουμε κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά και την Τετάρτη στα βόρεια ορεινά, την Πέμπτη λίγο περισσότερες στα ορεινά της βόρειας χώρας και της δυτικής. Πάντως μέχρι και την Παρασκευή δυστυχώς θα είναι πολύ απαιτητικές οι πυρομετρολογικές συνθήκες, γιατί θα έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρού μελιτενιού στο Αιγαίο.
0: Οπότε ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Για μία ακόμα φορά θα το πούμε. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, εργάζονται και δουλεύουν σε περιοχές όπου έχουν πληγεί από τις φωτιές? Η καθηγήτρια θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, μίλησε στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν η απλή μάσκα προστατεύει όσους βρίσκονται κοντά στα πυρηνά μέτωπα.
2: Μας προστατεύει απλή μάσκα?
3: Όχι, δεν μας προστατεύει. Μάλιστα. Θέλουμε την μάσκα με προστασία, έτσι ώστε να λαχιστοποιήσουμε τα μικροσωματίδια που μπαίνουν στο αναπνευστικό μας σύστημα, τα οποία μπορεί να έχουν επομένως και καυστικά και να δημιουργούν και μεγαλύτερο ερεθισμό στα κύτταρα του πνεύμονα. Επίσης, οτιδήποτε έτσι δυσφορία νιώσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο το αναπνευστικό ή το καρδιολογικό, είναι και η ψυχική, η ψυχολογική επιβάρυνση, είτε ο ξέος που νιώθει κάποιο άτομο, είτε ξέρετε και τις επόμενες μέρες αναλόγως τι επιβάρυνση που έχει από αυτή την πυρκαγιά.
0: Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους, πολύ δύσκολες, δεν το συζητάμε, ώρες για το περιβάλλον, πολύ δύσκολες ώρες όμως και για τα ζώα. Ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για την προστασία των ζώων, συντροφιάς Νίκος Χρυσάκης, μίλησε στο σταθμό μας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε.
4: Για τέταρτη μέρα, οι εθελοντές μας, οι Dogs Voice, που πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά αυτά, τα οποία επιχειρούν αδιάκοπα στο πύρινο μέτωπο, απεκλωβίζοντας ζώα που κινδυνεύουν. Οι σταθμοί μας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν ήδη δεχτεί περισσότερα από
2: 145
4: ζώα, ναι, ακριβώς. Ενώ
2: γιατί τόσο πολλά, κύριε Χρυσάκη? Φεύγαν βιαστικά και άφηναν τα ζώα πίσω?
4: Περισσότερα ζώα από αυτά ήταν σε μια κατάσταση ημιαδέσποτη, δηλαδή φροντίζοντας από ιδιοκτήτες, όμως δεν ανήκαν κατά κύριο λόγο σε αυτούς. Όμως τα ζώα αυτά με την όλη αυτή κατάσταση έπρεπε να διασωθούν, γιατί βρισκόταν σε ένα χώρο που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Και έχουμε και απεγκλωβισμούς βέβαια. Πριν από λίγο διασώθηκαν 12 σκύλια από σπίτι που λίγη ώρα αργότερα είχε καεί.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμα σε αυτό το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κόσμος που ταλαιπωρείται από τα όσα γίνονται. Να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η κάλυψη και τι λένε τα διεθνή μέσα ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Πάμε στην Ενθοσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει μια συνολική εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα διεθνή μέσα ενημέρωση εξακολουθούν να καλύπτουν και μάλιστα είναι από τα πρώτα του θέματα. Το θέμα των πυρκαγιών στην Ελλάδα, αλλά βέβαια και το τραγικό συμβάν με τη συντριβή του ελικοπτέρου και το θάνατο των δύο ανθρώπων. Μάλιστα, τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Sky News διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν αυτή την συντριβή του ελικοπτέρου και την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Και μάλιστα το Bloomberg σε ρεπορτάζ το επισημαίνει ότι αυτό το τραγικό γεγονός δείχνει και υπογραμμίζει πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες για τα πληρώματα των εναέριων μέσων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών στην Ελλάδα και που είδαμε και προηγούμενα και στην Ισπανία και στην Γαλλία και στην Πορτογαλία και σε άλλα μέρη. Επίσης και με συνεχή ρεπορτάζ και το πρακτορείο Reuters και το Associated Press καλύπτουν την εξέλιξη των πυρκαγιών που εστιάζουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους κυρίως εδώ στη Δυτική Αττική, λέγοντας ότι σήμερα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα λόγω της μείωσης της έντασης των ανέμων, ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή διότι αναμένεται να υπάρξει άνοδος της θερμοκρασίας και λόγω της ξηρασίας αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Και επισημαίνουν μάλιστα αυτές τις μεγάλες δυσκολίες της επιχείρησης κατάσβεσης των πυρκαγιών γενικότερα σε όλη την Ευρώπη. Ένα φαινόμενο που αναλαμβάνεται δυστυχώς και φέτος, Έλενα.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, σε ολόκληρη την Ευρώπη και μάλιστα είμαστε μόλις στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Στον τρίτο μήνα μόλις μπήκαμε του καλοκαιριού και οι φωτιές έχουν ξεκινήσει από νωρίς και επίσης η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο κύμα καύσωνα. Αυτό έχει προκαλέσει 25 πόλεις της Ιταλίας να βρίσκονται σε συναγερμό, σε επιφυλακή για το νέο κύμα καύσωνα και βεβαίως και το ενδεχόμενο πυρκαγιών και εκεί. Στη Γαλλία οι φωτιές δεν έχουν σβήσει ακόμη, είναι βέβαια σε πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα το βρούμε και μπροστά μας τα επόμενα χρόνια έχει προκύψει με τη μείωση της στάθμης των υδάτων λόγω της ανομβρίας και της ξηρασίας στον Δούναβη και το Ρήνο. Ειδικά η μείωση των υδάτων στο Δούναβη που είναι σε επίπεδο ρεκόρ έχει προκαλέσει και ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας PAX στην Ουγγαρία. Εκεί λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας Πίτερ Μάγερ ανακοίνωσε ότι από τα 2 MW που είναι η ικανότητα παραγωγής ενέργειας του συγκεκριμένου εργοστασίου που κατασκευάστηκε την Σοβιετική εποχή, τώρα είναι στο 10% αυτής της ικανότητας παραγωγής και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα σταματήσει εντελώς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Τόσο άμεσα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
6: Ναι, και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει πρόβλημα για 2 εκατομμύρια νοικοκυριά που ηλεκτροδοτούνται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Παρέχει το 30-50% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουγγαρία. Και αυτό επαναλαμβάνουμε επειδή δεν υδροδοτείται αρκετά ώστε να υπάρξει ψήξη των αδραστήνων λόγω της πτώσης στο επίπεδο.
0: Κατανόητο. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μεταφέρεις. Πολύ σημαντικό και το δημοσίευμα του Financial Times, Έλενα.
6: Να κλείσω μισό λεπτάκι λέγοντας ότι οι ειδικοί αναφέρουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που ενδεχομένως το δούμε και σε άλλα εργοστάσια της Ανατολικής Ευρώπης, πυρηνικά εργοστάσια εννοούμε, και είδαμε και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την απειλή που υπήρχε και λόγω των πυρκαγιών.
0: Κατανοητό. Και αυτό επίσης σημαντικό το δημοσίευμα του Financial Times που δείχνει ότι το κόστος αποκατάστασης από τις πυρκαγιές σε 5 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, αναμένει να φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
6: Ναι, οι Financial Times κάνουν τις εκτιμήσεις τους βασιζόμενοι σε μεθοδολογία και μοντέλα της Ευρωπαϊκής Υπολογισμού αυτών των ζημιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρουν τα 3,1 δισεκατομμύρια συγκεκριμένα και αναφέρουν μάλιστα ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπολογίσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος και μιλάμε πάλι για τους δύο πρώτους μήνες του καλοκαιριού.
0: Και επίσης εκτός ελέγχου μένονται πολλές πυρκαγιές, να μην το ξεχάσουμε, και στην Ουάσιγκτον, στην άλλη πλευρά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει ήδη χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, Έλενα.
6: Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, εκεί μένονται 15 πυρκαγιές και στο μεγαλύτερο τους αριθμό ανεξέλεγκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επίσης υπάρχει κοντά στην πόλη Σποκέιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Σιάτλ της πολιτείας Ουάσιγκτον. Έχουν καεί συνολικά πάνω από 600 κτίρια και χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης, όπως είπες, ενώ πάνω από 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν τις εστίες τους.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Ενεργοποιήθηκε η κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο να επαναφέρει την τιμή λιανικής κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή μάλιστα που οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν κάθε πτώση που ξεπερνά ακόμα και το 5%. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για την ακρίβεια, η τιμή του Brent υποχωρεί από νωρίς το πρωί περισσότερο από 5% κάτω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ξαναρχίζουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Να σημειωθεί ότι οι διεθνείς τιμές είχαν καταγράψει σε μηνιαία βάση τη μεγαλύτερη άνοδο από την έναρξη του πολέμου τον Ιούλιο πάνω από 20%. Επίσης, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του OPEC Plus έχουν εκφράσει ήδη την ανησυχία της για τη σταθερότητα της αγοράς, επισημένοντας ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές απαιτούν χρονοβόρες και δαπανηρές επισκευές, ενώ οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές όχι μόνο στα στενά Γρηγόρη του Ορμούς, αλλά και στην Ερυθρά αυξάνουν τη μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, η ελεύθερη αυτή πτώση που καταγράφουν από νωρίς το πρωί, όπως είπαμε, οι διεθνείς τιμές, καλλιεργεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που ξεκίνησε από πρώτη του μήνα θα γίνει περισσότερο ορατή στους καταναλωτές. Προς το παρόν, πάντως, στην ελληνική αγορά η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών έρχεται τη στιγμή που η μέτρηση πανελλαδική τιμή του ντίζελ ξεκινά τον Αύγουστο από τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη η μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και της 7 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας καταγράψει άνοδο τον Ιούλιο 39 λεπτών. Στην πράξη, λοιπόν, Γρηγόρη, το αν θα φανεί ολόκληρη η μείωση στην Αγγλία θα εξαρτηθεί από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και τις επόμενες μέρες. Δεδομένου, δεν Γρηγόρη, ότι ο ανεφοριασμός των πρατηρίων δεν γίνεται ταυτόχρονα, αλλά ανάλογα με τα αποθέματα του κάθε πρατηρίου, παρατηρούνται ήδη από την πρώτη μέρα εφαρμογής της επιδότησης μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές. Τώρα, στην αμόλυβδη, ο μήνας ξεκίνησε από τη μέση, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,02 ευρώ από 2,06, 4 λεπτά δηλαδή χαμηλότερα η μέση τιμή. Βεβαίως βρίσκουμε στα μεγάλα αστικά κέντρα χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε πολλά πρατήρια. Να πούμε τέλος ότι η αγορά χοντρικής αναμένει περαιτέρω πτώση από αύριο για την αμόλυβδη, ωστόσο περιμένει αύξηση για το πετρέλαιο κίνησης. Με παράγοντες της αγοράς, Γρηγόρη, να επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη ζήτηση για ντίζελ και πρόκειται για ένα ξεχωριστό ενεργειακό προϊόν στη διεθνή αγορά που έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζεται άμεσα τόσο από την έκρηξη κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις όσο βεβαίως και από τις δυνατότητες που πλέον έχουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ και όλα αυτά συμβαίνουν με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν. Αντικρώμενα συνεχίζουν εκεί να είναι τα μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα επανακοινήσουν σήμερα, αλλά από την άλλη πλευρά το Ιράν να διαψεύδει ότι μιλάμε τις ΗΠΑ, αλλά να επιβεβαιώνει τις επαφές του με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ρεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Έλενα.
6: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που προηγουμένως είχε δηλώσει ότι προετοιμάζεται για μια τεράστια επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε ότι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ αλλά και το Ιράν ζήτησαν να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και είπε ότι θα αρχίσουν σήμερα το απόγευμα, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει μια γρήγορη συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Ωστόσο, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, δήλωσε ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιβεβαίωσε ότι εδώ και 7-8 μέρες, όπως είπε, βρίσκεται σε επαφές με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς και αυτές οι συνομιλίες, όπως είπε, είναι επικοδομητικές και προχωρούν χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η συνεννόηση ή πιθανή συμφωνία για τα στενά του Ορμούς.
0: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς από σήμερα, 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου ελληνικές αριστερικές ταυτότητες πάβουν να αναγνωρίζονται στο ταξιδιωτικά εγγραφά για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμα και προς τις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Ο λόγος είναι ότι δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνωρίσιμη ζώνη και τα σύγχρονα χαρακτηριστικά προστασίας που απαιτούνται. Τι αλλάζει λοιπόν από σήμερα για όσους δεν έχουν καταφέρει να βγάλουν τις παλιές καινούριες αστυνομικές ταυτότητες? Το ερώτημα τέθηκε στον Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
8: Θα έλεγα ότι καμιά φορά ίσως να έχουμε να αναδείξει το θέμα αυτό σε μεγαλύτερη ζωδιάσταση από αυτό που υφίσταται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες, η σημερινή προθεσμία έχει να κάνει με το ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε για ταξιδιωτικούς λόγους την ταυτότητά μας στο εξωτερικό, όταν αυτή είναι παλαιού τύπου. Δηλαδή, όταν μια ταυτότητα η οποία είναι είτε μπλε τύπου, είτε από τις παλιές μπλε που ξέρετε, είτε στο κάτω μέρος τους δεν έχουν αυτή τη μαγνητική ζώνη που έχουν την MZ. Δηλαδή είναι, ας πούμε, οι ταυτότητες ή οι παλιές, οι σημαντικές ταυτότητες. Αυτό το οποίο λοιπόν θα υπάρχει ως διαφορά είναι ότι δεν θα μπορεί κανείς να ταξιδέψει στο εξωτερικό με αυτή. Και μέσα στη χώρα μας μπορεί να ταξιδέψει, όπως καταλαβαίνετε πολύ καλά, γιατί όντως έχει κανείς και την ταυτότητά του και στο wallet και μπορεί να ταξιδεύει χωρίς καθόλου κιόλας. Το σώμα της ταυτότητας, το έγγραφο της ταυτότητας. Και ακόμα περισσότερο βεβαίως, όταν είναι και ένα διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι για όλους μας μια προθεσμία.
9: Να ρωτήσω κάτι, επειδή
8: καταλαβαίνετε που πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Θλίψη στον πολιτικό κόσμο, συλληπιτήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για την απώλεια του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου Νέα Δημοκρατία Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Κατά τη διάρκεια τη πολύχρονη πολιτική του πορεία, διετέλεσε υφυπουργό εξωτερικών, υπουργό εμπορίου, εθνική άμυνα και δικαιοσύνη. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο. Άγιο.
10: Το τελευταίο δύο λοιπόν στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα δοθεί αύριο στην κηδεία το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, με τον Πρωθυπουργό στις 12 το μεσημέρι να εκφωνεί τον επικίνδυνο, ενώ μετά το τέλος εξωδίου ακολουθίας θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας που είχαν περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά του. Ο ίδιος αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό πολιτική ως επικεφαλής των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά το 2009, και να σημειώσουμε πως έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του, μοιράζοντας τον προηγούμενο χρόνο του μεταξύ του Μιστρά και του σπίτι του στη Φιλοθέα που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα. Να σημειώσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, λέγοντας πως άλλη μια προσωπικότητα η οποία στράγγισε όχι μόνο τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και την ίδια την εξέλιξη της μεταπολίτευσης ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε και πάλι. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν έχουν τέλος οι αναταράξεις μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού από την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Να πάμε στην Ευγενία Λούση, που έχει τις λεπτομέρειες. Να θυμίσουμε απλά, Ευγενία, ότι ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή με βαρύτατες εχμές. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, ακριβώς. Με εχμές λοιπόν τώρα για ηγομανία, απάντησε ο μέχρι πρώτην ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, καθώς χθες η πρόεδρος του κόμματος προχώρησε στη διαγραφή του. Όπως είπες και εσύ, είχε παραιτηθεί με πολλές αιχμές την προηγούμενη Τετάρτη, κάνοντας λόγο για συμβουλάτορες των διαδρόμων που λειτουργούν ως παράλληλο γραφείο τύπου εν αγνία του. Ωστόσο, η Μαρία Καριστιανού, αφού και τυπικά χθες τον απομάκρυνε από το κόμμα, κάνοντας αναφορά σε διχαστικές δηλώσεις και κινήσεις που υπονομεύουν την ενότητα του κινήματος, έρχεται να ενισχύσει βέβαια όλο αυτό, Γρηγόρη, όπως επιλαμβανόμαστε, την κρίση στο κόμμα. Είχε προηγηθεί και μια τηλεοπτική συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού, μέσω της οποίας άφηνε πολλές αιχμές για τον Θανάση Αυγερινό. Μετά από όλη αυτή λοιπόν την αναταραχή που δημιουργήθηκε στο κόμμα, ο Θανάσης Αυγερινός σήκωσε το γάντι και προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση με φωτογραφία το βιβλίο του Αντώνη Σαμαράκη «Ζητείτε ελπής», ενώ χωρίς να κατονομάσει κάποιον έγραψε στην ανάρτησή του «Μωρένη κύριος, ον βούλετε απολέσε».
0: Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Καλκιάς, ένας από τους πλέον σημαντικούς ερμηνευτές και δημιουργούς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Ο εμβληματικός μουσικός και τραγουδιστής υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση, με τη σεμνότητα και το ήθος που το χαρακτήριζαν, κατάφερε να αγαπηθεί από το κοινό και να διατηρήσει στενή σχέση με τις νεότερες γενιές. Στην καλλιτεχνική του πορεία, που ξεπέρασε τις 6 δεκαετίες, ο Λάκης Καλκιάς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης εντός και εκτός της χώρας.
5: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αγωνία τέλος για τους εκπροσώπους των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν με ποιους κληρώθηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα.
9: Καλησπέρα. Για την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Εύκολη σχετικά η κλήρωση. Ο Ολυμπιακός, αν ξεπεράσει το πρώτο εμπόδιο που ονομάζεται Ναϊμέγγεν, Μπόντο Γκλιμ ή Σεν Ζιλουάζα από το Βέλγιο, δύσκολη εδώ η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ θα έχει σχέση με το ζευγάρι της ΑΕΚ, τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ. Ο Όφη Μακάμπι ήρθε σε Κασόφια στον νικητή και περιμένουμε από σε ώρα να βγει και ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa, στο Conference League, μάλλον.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
5: Η ώρα είναι 3.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας, με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τραγούδια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τραγούδια που συναντήσαμε στο αρχείο μας, επομπίνες και ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή «Τα εξωτικά της παράδοσης», πάντα με τη βοήθεια των τεχνικών μας εδώ στην ΕΡΤ. Εύχομαι σε όλους καλή ακρόαση.

η Άννα Μανιά Τινώνη, σε αυτή την ηχογράφηση 1984 τον Ιανουάριο από την εκπομπή Ελληνική Ανατολή, που παίζονταν τότε στην τηλεόραση αλλά ηχογραφούνταν στο ραδιόφωνο, σε ένα καλαματιανό που μας έρχεται φυσικά από την Πελοπόννησο, «Πού να βρω εγώ βασιλικό». Από την ίδια εκπομπή Ελληνική Ανατολή, ο Βασίλης Νόνης συνέλεξε για αυτή την εκπομπή το υλικό. Θα ακούσουμε ένα χορευτικό που μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη, «Τι να την κάνω, μια καρδιά», με τη φωνή του Βασίλη Νόνη.

Θα συνεχίσουμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. 1987 τον Ιανουάριο, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το κλαρίνο ο Γιώργος Δάμος, το βιολί ο Αχιλλέας Χαλκιάς, στο λαούτο ο Κώστας Πίτσος, στο ντέφι ο Νίκος Κοντός. Ο Κωνσταντίνος Τζίμας θα μας τραγουδήσει ένα χορό στα τρία με τίτλο «Η Γκαρσόνα».

Από την ίδια ηχογράφηση θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Τζίμα στο τραγούδι και το κλαρίνο του Γιώργου Δάμου. «Πού πας, Λενιό μου, μοναχή».

Εντάξει, ότι κάτι παράδοση στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ψηφιοποίησαν για σας μουσικές που βρίσκονται σε πομπίνες στην ελληνική ραδιοφωνία και τώρα βγαίνουν στο φως μετά από πολλά χρόνια, όπως και η επόμενη, το 1988, ο Γιώργος Παπαδάκης για το τρίτο πρόγραμμα και την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες ηχογράφησε αρκετά τραγούδια με τον Χρήστο τον Πανούτσο και τον Νίκο τον Φιλιππίδη στο κλαρίνο, μαζί τους ο Γιώργος ο Φλόρος στο βιολί, ο Κώστας Πίτσο στην κιθάρα, ο Βασίλης Κατράκος στο λαούτο και ο φίλος αγαπημένος Ανδρέας Παπάς στην ταραμπούκα. Από αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε το τσάμικο «Στα τρίκορφα μες στην κορφή».

Το επόμενο κλέφτικο τραγούδι αναφέρεται στο Στριφτόμπολα, που ήταν ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από τα Καλάβρητα. Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου του 1821. Το 1807 ο Στριφτόμπολας μαζί με τον Κολοκοτρώνη αποβιβάστηκαν στην Πελοπόννησο για να βοηθήσουν τον Λαλαίο Τουρκαλβανό Αλιάγα ή Αλή Φαρμάκη, ο οποίος είχε επαναστατήσει κατά του Αλή Πασά. Έφτασαν καθυστερημένα και αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Ζάκυνθο. Όταν όμως ηρέμησαν τα πράγματα στην Πελοπόννησο, ο Στριφτόμπολας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα και έγινε σωματοφύλακας του προκρήτου Ασημάκη Ζαΐμη. Το 1817 μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Σωτήρη Χαραλάμπη. Το 1821 συγκρότησε επαναστατικό σώμα με το οποίο πήρε μέρος στην πολιορκία και την κατάληψη των Καλαβρίτων. Στη συνέχεια συμμετείχε με τα παλικάρια του στην πολιορκία της Ακροκορίνθου, που ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο Λεβίδι στις 14 Απριλίου 1821. Για το Στριφτόμπολα, λοιπόν, το επόμενο επιτραπέζιο, κλέφτικο, που θα ακούσουμε εδώ με τον Χρήστο Πανούτσο.

Σε αριθμό Καλαματιανό, για τη συνέχεια από την ίδια ηχογράφηση, 1988, ο Χρήστος Πανούτσος με τον Νίκο Φιλιππίδη στο κλαρίνο, τον Γιώργο Φλόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στην κιθάρα, τον Βασίλη Κατράκο στο λαούτο και τον Ανδρέα Παπά στην ταραμπούκα, για την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες. Μάναμ Σγουρός Βασιλικός, το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Σε μια άλλη ηχογράφηση που έγινε ανάμεσα στο 1961 και 1963 με μωραϊτικά τραγούδια, ο Χρήστος Πανούτσος μας τραγουδά άλλο ένα καθιστικό του γάμου αυτή τη φορά, μια Παρασκευή και ένα Σαββάτο βράδυ. Στο βιολί ο Θεμιστοκλής Αγγελής, στο κλαρίνο ο Κώστας Κοντογιώργος, στο σαντούρι ο Δημήτρης Μπενέτος, στο λαούτο ο Βασίλης Χαρίσης.

Τη βλέπεις κείνη τη νητιά. Στη ρίζα βγαίνει κρύο νερό. Ποιος θα πιει και θα γεμίσει. Με τον Χρήστο Πανούτσο, τον Φίλιππο Ρούντα στο κλαρίνο, τον Αλέκο Αραπάκη στο βιολί, τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο, το υλικό συνέλεξε ο δάσκαλος της τεχνικής μας μουσικής Σίμων Καράς.

0: Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο χωριό Μιξιάτες το 1970 από το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής Σίμωνα Καρά. Η Αριστεία Αντινοπούλου σε ένα τσάμικο «Παιδιά μ' σαν θέλετε λεβεντιά».
1: Παιδιά!

σύνθε πω ως τα περνάνε κλέφτ. Μουραζί στο ψωμί για σας παιδιά, ζει στο ψωμί δεν εφάγα.

こやふとおとりもとふえくすとおのもぴらはずめぬどにもてすけぷてしはははもれてわじすめとのον σου χνύψες μορφά αχ, αχ, αχ νύψε μορφά παιδιά μου δυο γράμμα άτα νύψε μορφά δυο γράμματα μωρέ να πω το γέροδι ήμοχ να πω ξουλέ αχ αχ παιδιά μου αχ να πω ξουλγρά αχ παιδιά μου το ξουλγρά άμα να πω ξουγράφτου ξόγραμμα μωρέ κι μέσα λέει του γράφτου

Ήταν εκπομπή τα ξωτικά της παράδοσης με τον Κώστα Κυριακάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Ακούσαμε σπουδαία διαμάντια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που βγαίνουν πρώτη φορά στο φως μετά από πολλά χρόνια. Να είστε καλά, υγιένετε.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε σε Δυτική Αττική. Παρά τη σχετική εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρώσεις στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρηση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Παράλληλα, νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Βροντούπη Ιερίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις προσπάθειες. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Χειρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί και 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε και στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου καίγονται ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε 2 ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Ρτ Νιούζ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να αποβάλουν αίτηση και οι αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά αυτοψία στο μνημείο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας η σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφι, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάπι Ντελαβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ. Ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει τη ΖΣΚ 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στη κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ragazzi, per favore, Vlachopoulos, Kouyoumtsopoulos, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, εκπομπή σύστημα 352 στον 102 μέρος δεύτερο. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά. Καλωσορίζουμε όλους και όλες εσάς που μπαίνετε τώρα στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ιδιαιτέρως εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού και είτε επιστρέφετε είτε κατευθύνεστε προς το κομμάτι της δικής σας εργασίας. Το αθλητικό θέμα της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τις κληρώσεις των play-off για όλες τις διοργανώσεις της UEFA που πραγματοποιήθηκαν. Και πλέον έχουμε μπροστά μας τον οδικό χάρτη και για τις 5 ελληνικές ομάδες. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπενθυμίζουμε, πως έχει ήδη 3 ομάδες σε league phase διοργανώσεων της UEFA. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο κυπελούχος Όφη έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή. Απομένει βεβαίως να παίξουν και να πετύχουν το ίδιο τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Για εσάς που δεν το έχετε ακόμα αντιληφθεί, έχουν βγει πλέον όλα τα πιθανά ονόματα και όλα τα πιθανά ζευγάρια. Ξεκινήσουμε πρέπει από την θέση κατάταξης και από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τα play-off του Champions League και καλείται να κάνει μία πρόκριση για να αγωνιστεί σε league phase και συγκεκριμένα στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αν αναρωτιέστε με ποια ομάδα θα παίξει με την νικήτρια του ζευγαριού Λεύκη Σόφια Σκαϊράν Αλμάτι, μιλάμε για την ΑΕΚ, με το πρώτο μάτς να είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν. Υπενθυμίζουμε πως παίζει αύριο στο Φάληρο και στις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία και εφόσον τα καταφέρει τότε θα αντιμετωπίσει είτε την Bodo Glimt είτε την Union Saint-Gilloise με το πρώτο μάτς να γίνεται εδώ στη χώρα μας και το δεύτερο εκτός έδρας. Σε περίπτωση που δεν περάσει την Νάιμέγγεν σε αυτή τη διπλή αναμέτρηση δεν θα δώσει άλλον αγώνα διότι πολύ απλά θα πάει αυτόματα στη League Phase του Europa League. Τα πήραμε με σειρά σπουδαιότητα. Στο Europa League ο κυπελούχος Όφη θα ξεκινήσει το δικό του ευρωπαϊκό ταξίδι από τα play-off όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα μάλλον που θα προκριθεί από το ζευγάρι Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Όποια ομάδα κερδίσει θα βρεθεί αντιμέτωπη του Όφη. Οι κριτικοί θα παίξουν το πρώτο μάτς στο Παγκρίτιο και τη ρεβάνς φυσικά εκτός Ελλάδας. Ο ΠΑΟΚ είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που είχε σήμερα διπλή κλήρωση και θα το εξηγήσουμε αυτό. Οι γνώστες ήδη το γνωρίζουν, θα το εξηγήσουμε για αυτούς που δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεκτ, υπενθυμίζουμε με την Άντερλεκτ είναι διπλή αναμέτρηση. Το πρώτο μάτς γίνεται στις 6 Αυγούστου, αυτή την ομάδα δηλαδή, και η ρεβάνς στις 13 του μηνός στο Βέλγιο. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα, το δεύτερο μάτς στο Βέλγιο. Σε περίπτωση που προκριθεί επί της Άντερλεκτ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Europa League την ηττημένη του ζευγαριού της ΑΕΚ, δηλαδή την ηττημένη του Λεύσκη Σόφιας Καεράκ Αλμάτι. Σε περίπτωση που προκριθεί επί της Άντερλεκτ. Τώρα, αν δεν προκριθεί και αποκλειστεί, τότε θα αναμετρηθεί είτε με την Μπραν είτε με την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού για μια θέση στη League Phase του Conference League. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το puzzle και να το έχετε πλέον και στο μυαλό σας όσο πιο απλά και ραδιοφωνικά γίνεται, ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να κάνει 3 στις 3 προκρίσεις. Ήδη έχει πετύχει τη μία. Παίζει στις 5 Οκτώβου μεθαύριο, δηλαδή με την CSKA 1948. Η ρεβάνς είναι στις 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Αν αποκλείσει και την CSKA 1948, τότε το τελευταίο εμπόδιο είναι από τον ηττημένο, επαναλαμβάνω, του ζευγαριού Κράλοβε Μπεσίκτας. Κατά πάσα πιθανότητα η ομάδα της Κράλοβε θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού. Αυτός είναι όλος ο δικός χάρτης, δεν τον λες και βουνό, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι οι υποχρεώσεις στα κύπελα Ευρώπης που έχουν οι 5 ελληνικές ομάδες για να βρεθούν σε ομίλους. Οι αναμετρήσεις
για τα play-off του Champions League. Για τα play-off του Champions League, 18 και 19 τα πρώτα μάτς Αυγούστου, πάντα μιλάμε, 25-26 Αυγούστου τα δεύτερα. Από την άλλη, για τα play-off του Europa και του Conference League, τα πρώτα μάτς στις 20, τα δεύτερα στις 27 Αυγούστου και βεβαίως θα υπάρξουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις. Τα κρατήσατε τα ζευγάρια? Αν δεν τα κρατήσατε, προφανώς θα υπάρχουν δημοσιευμένα, για να το κλείνουμε έτσι όπως το ξεκινήσαμε, καθώς αυτές οι κληρώσεις αποτελούν και το κορυφαίο ίσως αθλητικό θέμα της σημερινής ημέρας.

0: Λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν και ομάδες οι οποίες δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη και στο δικό μας το ραντάρ πάντα θα είναι και αυτές, κυρίως αν είναι ομάδες της πόλης, όπως παραδείγματος χάρη ο Ηρακλής, τον οποίο ευχόμαστε ολόψυχα του χρόνου τέτοιο καιρό να είναι μέσα στις ομάδες τις οποίες περιμένουν και αδειμονούν για τη δική τους κλήρωση. Ο Ηρακλής προετοιμάζεται για την έναρξη του πρωταθλήματος, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι προγραμματισμένη για τις 20 Αυγούστου. Ο Κώστας Κούσης τώρα μπορεί και να μας το επιβεβαιώσει αυτό και θα μας δώσει βεβαίως και ρεπορτάζ. Γιατί είπαμε για ΠΑΟΚ, είπαμε και για Άρη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε και για τον Ηρακλή. Κώστα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Είσαι καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά. 22 ξεκινάει.
0: 22, ναι, οκ. Okay,
1: Σάββατο 22.
0: Έπεσα για 48 ώρες έξω.
1: 17, 18, 19 όμως έχουμε κύπελο. Όπου μετέχουν και ομάδες Super League από το 4 και κάτω, έτσι, δηλαδή ο Ηρακλής μετέχει για παράδειγμα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Και ο Άρης μάλλον μετέχει, μας το είπε δηλαδή ο Τάσος Πετρατζής.
1: Ναι. Και ο Άρης μετέχει, ο Ηρακλής παίζει με το Βόλο και μάλιστα υπάρχει το αξιοσημείωτο εδώ ότι μέχρι τότε προφανώς δεν θα είναι έτοιμο το Καπτανζόγλιο, μέχρι τις 17 δηλαδή Αυγούστου, σήμερα έχουμε 3. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής θα πρέπει να παίξει σε άλλη έδρα. Η δεύτερη του έδρα δηλωμένη για το πρωτάθλημα είναι το Πανθεσσαλικό, που είναι έδρα του Βόλου. Mm-hmm. Άρα δεν μπορεί να γίνει ούτε στο Πανθεσσαλικό, γιατί είναι έδρα του αντιπάλου, το παιχνίδι, και θα γίνει πιθανότατα στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία, όπου αγωνίστηκε ο Ηρακλής πέρσι στην Super League 2, έτσι, είτε στο γήπεδο του Καμπανιακού στη Χαλάστρα, που επίσης αγωνίστηκε ο Ηρακλής εκεί. Και πέρσι υπήρξε ένα παρόμοιο ζήτημα στο κύπελο και έπαιξε στη Χαλάστρα τότε το παιχνίδι κυπέλου.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή και αυτό το θέμα το πιάναμε συχνά πυκνά όταν κάναμε εκπομπή εδώ από το στούντιο.
1: Το γηπεδικό.
0: Το γηπεδικό. Το 17, 18, 19 δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη απόσταση από το 22 που αρχίζει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν θα είναι έτοιμο για το κύπελο και θα είναι μέσα σε 5 μέρες για το πρωτάθλημα.
1: Όχι, προνόησαν οι κοινόλευκοι γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι έτοιμο φυσικά, mm-hmm, ούτε στο 22 ούτε στο 29. Και ζήτησαν κλειδάρισμα για τις πρώτες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ούτως ώστε ο Ηρακλής να αγωνιστεί εκτός έδρας τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Οπότε στο πρωτάθλημα. Οπότε ο Ηρακλής θα παίξει 22 του μηνός στην Αθήνα ημέρα Σάββατο με την ΑΕΚ και την επόμενη εβδομάδα 29 του μηνός στον Βόλο με την ομάδα του Αχιλλέα Μπέου της πρωτεύουσας της Μαγνησίας. Οπότε τα παιχνίδια τα πρώτα, οι δύο πρώτες αγωνιστικές είναι εκτός. Το τρίτο παιχνίδι, προφανώς και με τον Αστέρα Τρίπολης, προφανώς και θέλουν να ελπίζουν ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Στις 6, κατά πάσα πιθανότητα. Κυριακή.
1: Για να δούμε αν θα είναι. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, mm-hmm, γιατί σήμερα έχουμε 3 και δεν έχει μπει ούτε ο Χατζηπετρής στο γήπεδο για να κάνει κάποια εργασία.
0: Για να είναι έτοιμο σε λιγότερο από ένα μήνα. 5 και 6 Σαββατοκύριακο, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην τρίτη αγωνιστική. Έτσι.
1: Και οι εργασίες βεβαίως μπορεί να μην είναι κολοσσίες, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα θα θέλουν ένα μήνα. Ας πούμε να βάλεις κάμερες, να βάλεις το VAR, που είναι το κυριότερο, να βάλεις τουρνικέ, να φτιάξεις τα συστήματα ασφάλειας, μήπως και μπορέσεις και πάρεις και αδειοδότηση για όλες τις κερκίδες. Γιατί θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής Super League 2 πώς έπαιζε? Μόνο στο κάτω διάζωμα. Το πάνω διάζωμα στο Καφτατζόγλιο φοβερό δεν είχε άδεια. Έτσι. Τώρα πώς γινόταν σε αγώνες τύπου και είχε κόσμο και στους αγώνες του Ηρακλής στο ποδόσφαιρο δεν είχε άδεια, αυτό ας μας το εξηγήσουν οι αρμόδιοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα είναι αυτά. Δύο αγωνιστικές μακριά από το Καφτατζόγλιο, τρίτη αγωνιστική μέσα ελπίζουν να προλάβουν. Έγιναν κάποιες έτσι δημόσιες τοποθετήσεις. Μίλησε ο σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Ηρακλής, ο Γιάννης Κότζης, για το θέμα και είπε, ο οποίος είναι βουλευτής, έτσι, μην ξεχνάμε, είναι ανεξάρτητος βουλευτής τώρα, ήταν με τους Σπαρτιάτες, ο οποίος είπε δημοσίως σε μια τοποθέτηση που έκανε δια διαδικτύου, ότι μίλησε με τον κύριο Βρούτσι, τον υφυπουργό αθλητισμού, και είπε ότι θα προλάβουν ότι θα είναι έτοιμο. Για να δούμε αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό είναι ένα αγκάθι για μένα, γιατί πιστεύω ότι θα εξελιχθεί σε αγκάθι. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αν και την τρίτη αγωνιστική δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, θα παίξει στο Βόλο, έτσι, στη δεύτερη έδρα, στο Πανθεσσαλικό. Τώρα, επί των αγωνιστικών.
0: Ναι, πώς σου φάνηκε ο Ηρακλής?
1: Είναι θετικά τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή η εικόνα μέχρι στιγμής υπάρχει και στον κόσμο και σε όλους που είδαμε και τα παιχνίδια, τα φιλικά στην Ιταλία και μέσα στην ομάδα. Υπάρχει ικανοποίηση για την εικόνα, ίσως και παραπάνω από ό,τι περίμενε ο καθένας, και ο πιο αισιόδοξος αλλά κυρίως ο πιο απεσιόδοξος. Υπό την έννοια δηλαδή ότι χωρίς μεταγραφές μέχρι στιγμής ηχηρές χωρίς να έχουν έρθει οι μεσοεπιθετικοί που η ομάδα σίγουρα χρειάζεται, χωρίς πολύ χρόνο προετοιμασίας, σε 3 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, εκτός έδρας δηλαδή, με ομάδες, ας το πούμε και ας μας επιτραπεί η έκφραση, χωρίς να θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ασεβείς, κανονικές ομάδες, η Μόντσα δηλαδή παίζει στην Αλφα-Εθνική, η Πάρμα που έπαιξε χθες ο Ηρακλής και ήρθε 1-1 επίσης στην Αλφα-Εθνική, η Παλέρμο στη Β' Εθνική, μια όμως διαχρονικά καλή ομάδα με στόχους για άνοδο. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι το τεστ δεν ήταν θετικό για τον Ηρακλή. 1-1 χθες με την Πάρμα, προηγήθηκε κιόλας με τον Ελβίρ Κόλιτς, δέχτηκε ένα γκολ στο τέλος από τους Ιταλούς, σοφαρίστηκε. Σε κάθε περίπτωση πάντως έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και ευκαιρίες. Οπότε νομίζω ότι είναι θετικό το μισογεμάτο το ποτήρι από την προετοιμασία και τα φιλικά του Ηρακλή μέχρι στιγμή στην Ιταλία. Θα παραμείνει η ομάδα εκεί, μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα γίνει άλλο φιλικό μέχρι τότε. Θα γίνουν οι προπονήσεις και βεβαίως περιμένουν όλοι τώρα μέσα σε αυτό το διάστημα να έχουμε και άλλες μεταγραφές. Τώρα είναι αυτό που λέμε, έρχεται το υπηκό. Τώρα περιμένουμε τις καλές εντός εισαγωγικών μεταγραφές, χωρίς να θέλουμε να απαξιώσουμε αυτές που έχουν γίνει ήδη. Δηλαδή 4-5 μεσοεπιθετικοί.
0: 4-5 παίκτες, έτσι.
1: 4-5 παίκτες, ναι. 4-5 παίκτες αναμένονται στην ομάδα, γιατί φαίνεται ότι χρειάζεται ενίσχυση μπροστά. Έχουν γίνει βέβαια ήδη αρκετές μεταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται κι άλλες. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα, χρονικά εννοώ. Πολύ απαιτητικό φυσικά για μια ομάδα η οποία επιστρέφει τώρα στη Super League μετά από χρόνια. Με ομάδες με πολύ μεγάλα budget, δυνατές, με εμπειρία, και ο Ηρακλής πρέπει να αντιπαρέλθει σε όλα αυτά έχοντας τον ενθουσιασμό, την ορμή και τη δίψα μετά από τόσα χρόνια, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσει και κάτι ποδοσφαιρικά. Έτσι. Έχει κάνει κάποιες μεταγραφές, αλλά πρέπει να κάνει και άλλες. Οπότε περιμένουμε σε αυτό το μεσοδιάστημα να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Σήμερα είχαμε μια ανακοίνωση η οποία όμως είναι πρακτικού περιεχομένου για τους κατόχους διαρκείας. Και περιμένουμε, όπως είπαμε Δημήτρη, να έχουμε και ανακοινώσεις για μεταγραφές. Στο χθεσινό φιλικό έκανε και ο Ίβι Λόπεθ, ένας από τους Ισπανούς του Ηρακλείου, ντεμπούτο, έδειξε κάποια πραγματάκια, όπως και ο Ντάνι Μουνιώθ. Είπαμε ότι έχει πολλά νέα πρόσωπα ο Ηρακλής, Ισπανούς, Ιταλούς και κάποιους έτσι Έλληνες, οπότε θα πρέπει όλοι αυτοί να δέσουν. Μέχρι στιγμής πάντως θα πάει καλά. Αυτή είναι η γεύση, η εικόνα που αφήνει μέχρι τώρα η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: και θερμά. Εγώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Θα
0: για
1: τα
0: χαρά.
1: Πούμε. Καλή για συνέχεια. Χαρά. Γεια, γεια.

0: λοιπόν την εβδομάδα πριν να φύγω για διακοπές, έλεγες μπάσκετ και μπορούσε κάποιος να σου βγάλει 3-4-2 ώρες εκπομπές πολύ χαλαρά, ανοίγοντας μόνο τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά και μάλλον τη σκυτάλη έχει πάρει ο βασιλιάς των σπορ, να με συγχωρέσουν οι μπασκετόφιλοι, το ποδόσφαιρο δηλαδή όσον αφορά το ρεπορτάζ. Γιατί στο μπάσκετ, από ό,τι φαίνεται, κινήθηκε όσο κινήθηκε και κινήθηκε πάρα πολύ Ιούνιο και Ιούλιο, μάλλον έχει αφήσει τον Αύγουστο για τα ποδοσφαιρικά. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας, γιατί σε κάθε περίπτωση υπάρχει δραστηριότητα. Δεν ξέρω, Θοδωρή, αν έχω πέσει μέσα. Εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
1: Όχι, τα λες πολύ σωστά. Έτσι είναι. Και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος ήταν πολύ δυνατοί μήνες για το μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό, με ομάδες οι οποίες ενισχυθήκαν πάρα πολύ. Θέλαν οι ομάδες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους, το οποίο για τους περισσότερους είναι εκεί κοντά στο 15 Αύγουστο και είναι πολύ κοντά πλέον αυτό το χρονικό σημείο, να είναι έτοιμοι. Και έτσι οι περισσότερες ομάδες της GBL σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφικές τους κινήσεις και πλέον μετρούν αντίστροφα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αντιθέτως, είχαμε έτσι κάποιες αγωνιστικές δραστηριότητες εθνικών ομάδων. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε την Εθνική Νέων. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε την Εθνική Ομάδα των Εφήβων, η οποία αγωνίστηκε στο Ευρωμπάσκετ που έγινε στην Ιταλία, στο Τρεντίνο. Ήταν μια καλή συμμετοχή, μια καλή παρουσία από την εθνική μας ομάδα. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε απέναντι στην Γερμανία στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης. Το διακύβευμα ήταν η πέμπτη θέση. Δεν είναι αμεληταίο, γιατί με την πέμπτη θέση έπαιρνες απευθείας την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Under 19 που θα γίνει στην Τσεχία, στην Πράγα, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για την εθνική μας, δεν τα κατάφερε όμως. Γενικότερα από οι Γερμανοί τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει τρομερά βήματα στο μπάσκετ και στο αναπτυξιακό επίπεδο. Χάσαμε λοιπόν με 99-69 και έτσι καταλάβαμε την έκτη θέση στην διοργάνωση. Όταν μιλάμε βεβαίως για τέτοιες ηλικίες, για μένα το δάσος είναι η ανάδειξη του παίκτη στο μέλλον. Εντάξει, και τα μετάλλια φυσικά είναι καλά. Mm-hmm. Καλό είναι να έχεις παρουσία και διακρίσεις, αλλά το θέμα είναι να βγάλεις και κανένα παίκτη, για να το πω πιο λαϊκά. Αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ναι, έχει παιδιά τα οποία δείξανε ότι έχουν ικανότητες και ταλέντο. Σίγουρα το άστρο του Χατζηλάμπου σε αυτό το τουρνουά του Άρη, ο παίκτης από το Χίο, έλαμψε, έκανε τρομερές εμφανίσεις. Βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί, όπως και τα και οι υπόλοιποι, γιατί άλλο να παίζεις εφηβικό με συνομήλικους, άλλο να είσαι χρήσιμο σε μια ομάδα της Α1 και να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο. Χρειάζεται πολύς χρόνος, υπομονή, πολλή δουλειά και για μένα όχι και τόσο πολύ δημοσιότητα, αν θέλει.
0: Ναι, όχι, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Ναι. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό το τελευταίο.
1: Έκανα αυτή την παρέθεση για το Χατζηλάμπου, ειδικά γιατί πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τρομερά στοιχεία. Ήδη βεβαίως ομάδες από το. Γιατί έχουμε τώρα και αυτό το πρόβλημα. Ομάδες του NCAA με τα λεφτά που δίνουν την τελευταία διετία, δύσκολα μπορείς να κρατήσεις παίκτη μετά την ενηλικίωσή τους. Ήδη δηλαδή ο Χατζηλάμπου. Ο Άρης τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω αν καταφέρει να τον κρατήσει. Είναι πολλά τα λεφτά τα οποία δίνουν οι ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος, του NCAA.
0: Και βεβαίως εδώ αναδεικνύεται και ένα θέμα το οποίο το έχουμε σχολιάσει και για το πώς διαχειριζόμαστε τα ελληνικά ταλέντα τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, δεν μπορεί. Γιατί να εύκολα.
0: Δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, ως προς το να παίζουν όπου θέλουν να παίξουν, όπου υπάρχει το καλύτερο συμβόλαιο. Συνήθως όμως προκύπτει θέμα όταν έρχεται η ώρα της εθνικής ομάδας. Έτσι. Άλλες χώρες δεν το αντιμετωπίζουν. Εμείς από ό,τι φαίνεται το αντιμετωπίζουμε. Είναι υπαρκτό αυτό το θέμα. Με τις άδειες, με το αν παίζουν, με το γιατί δεν παίζουν και πάει.
1: Άλλο θέμα το οποίο το είχαμε θίξει και παλιότερα. Mm-hmm. Τώρα βέβαια με αφορμή αυτό που λες, γιατί όλο αυτό είχε γίνει και με την εθνική ομάδα στα παράθυρα, θα γίνει μια πανστατιά όπως φαίνεται ενώπιση των επόμενων παραθύρων, τα οποία πλησιάζουν τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Είναι, έχουμε δυνατά παιχνίδια με Ισπανία και Ουκρανία και εκεί έχουμε θέλουμε νίκες για να πάμε στο.
0: Είναι do or die, όπως λέτε και εσείς, έτσι. του μπάσκετ, οι συνάδελφοι.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να πούμε για άλλα πράγματα, ο ΠΑΟΚ ήδη έχει καταρτήσει ένα πρόγραμμα προετοιμασία. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε αφήξεις παικτών. Δηλαδή, έχω την εντύπωση από το τέλος της εβδομάδας θα

0: Ελπίζω να έρχονται παίκτες στον ΠΑΟΚ. Έχει βγει και ένα πρόγραμμα φιλικών. Θα παίξει μια ομάδα των Σκοπίων σαν πρώτο φιλικό παιχνίδι 22 Αυγούστου. Μετά θα πάει στο Μέτσοβο για προετοιμασία. Εκεί θα δώσει και άλλα φιλικά με το Περιστέρι, με τον Βίκο Ιωαννίνων. Θα πάει στην Ιταλία. Έχει Ιταλό προπονητή, οπότε και ο ίδιος έτσι δήλωσε και έδειξε ενδιαφέρον ως το ΠΑΟΚ η ομάδα του, δηλαδή να δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο τουρνουά εκεί. Θα παίξει με τη Ρέτζιο Εμίλια, με την Ούντινε, με την Νάπολη. Θα δώσει ένα φιλικό δυνατό με την Αρμάνη. Και θυμίζουμε πρώτο επίσημο τη σεζόν του ΠΑΟΚ και το EuroCup είναι απέναντι στην Μανρέσα. Ο Άρης ξεκινάει και αυτός εκεί 15-17 Αυγούστου. Βεβαίως ο Σπανούλης θα λείπει, γιατί το είπαμε πριν, γνωρίτερα η Εθνική έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή το πρώτο διάστημα θα λείψει ο Βασίλης Σπανούλης από την προετοιμασία του Άρη. Ο Άρης έχει δηλώσει παρουσία στον νεόφυτο Χανδριώτη στο τουρνουά που θα γίνει στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου, με δυνατούς αντιπάλους, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ πριν, πρώτο μάτς σεζόν για το EuroCup παίζει με τη Μανρέσα. Ο Άρης παίζει με την Λεμάν εκτός έδρας. Και αφού είπαμε και για τους δύο, να πούμε φυσικά και για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής θα δηλώσει συμμετοχή στα Μαυροσκούφια. Ο Ηρακλής, ο οποίος αυτό το διάστημα έχει αποφασίσει να κάνει μια ανακατασκευή στο γήπεδό του, θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα κατά 300 θέσεις. Παίζει στην Ευρώπη, οπότε θα ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές και αυτός στην έδρα του. Αυτά.
1: Ωραία. Από ρόστερ είμαστε κλειστοί, έτσι. Δεν περιμένουμε τίποτα. Περιμένουμε να έρθουν.
0: Δεν αποκλείεται κάποιες εκπλήξεις να υπάρξουν. Ο Άρης, ας πούμε, δεν έχει τελειώσει η περίπτωση του Θανάση Αντετοκούνμπο ακόμα. Δεν έχει ανακοινωθεί ο Μοκόκα ακόμα επίσημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το ρόστερ και όλα δείχνουν ότι μόνο αν βρεθεί μια άλλη έτσι εξαιρετική περίπτωση θα ασχοληθεί. Δεν το αποκλείω.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να είσαι καλά.
0: Συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ήταν
1: ο Θοδωρός Φελάνης, φίλες και φίλοι, συνάδελφος από το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤΡΙΑ, για τις όποιες έστω και λίγες αυτές εξελίξεις στο μπάσκετ, περιμένοντας και εδώ, όπως και στο ποδόσφαιρο φυσικά, τι άλλο, να αρχίσουν τα επίσημα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, για όσους με ρωτήσατε πριν από λίγο, υπήρξε ένα περιστατικό με πυρκαγιά στην Νέα Τρίγλια της Χαλκιδικής σήμερα το μεσημέρι. Γύρω στις 2:20 έκαψε ξερά χόρτα και κάποια ελαιόδεντρα. Ωστόσο, αυτό που υπήρξε επίσης ήταν και η πολύ έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και το συγκεκριμένο συμβάν θεωρείται υπό πλήρη έλεγχο. 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα ουσιαστικά επιχείρησαν στην περιοχή. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας, γιατί τώρα πυρκαγιά στη Χαλκιδική δεν θέλει και πολύ για να ανησυχήσει πολλοί κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω και να καταλάβουμε μαζί λίγο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε στην περιφερειακή οδό της πόλης μας την Τρίτη και την Τετάρτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Έτσι λοιπόν έχουμε βασικά ανακοίνωση της τροχέας για την Τρίτη αρχικά 4 Αυγούστου από τις 11 το βράδυ έως τις 5 προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στα Κωνσταντινουπολίτικα και στην Τούμπα. Θα διακοπεί λοιπόν η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο συγκεκριμένο ρεύμα πορείας. Επαναλαμβάνουμε, στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά στο ύψος του κόμβου στα Κωνσταντινουπολίτικα και θα διεξάγεται εκεί από παρακαμπτήριες οδούς και από το αντίθετο ρεύμα για τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα, για τις 4 Αυγούστου, δηλαδή από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Την Τετάρτη θα έχουμε τις ίδιες ώρες, 11 το βράδυ με 5 το πρωί, και πάλι αποκλεισμό κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων στο Παπαγεωργίου και μέχρι τον κόμβο των Μετεώρων. Άρα λοιπόν για το βράδυ της Τρίτης και της Τετάρτης έχετε στο μυαλό σας πως θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς δρόμων στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης εξαιτίας προφανώς εργασιών για το flyover. Είπαμε πως σήμερα η εκπομπή θα είναι ένα συνεχές μπρος-πίσω σε θέματα που αφορούν κυρίως εσάς που βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού αλλά και εσάς που ενδιαφέρεστε για τα της αθλητικής ειδησιογραφίας. Λέγαμε για τον Τζιάννη Ιφαντίνο και όλα του τα σχέδια και είπε και κάτι πάρα πολύ σωστό ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ. Είπε λοιπόν ότι προφανώς ο Ιφαντίνο δεν είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει το ποδόσφαιρο μπροστά στην παγκόσμια σκηνή, γιατί ήδη έχουμε τις αντιδράσεις οι οποίες παίρνουν σάρκα και οστά. Η κίνηση της Αγγλίας να άρει την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Τζιάννη Ιφαντίνο έρχεται μετά από μια αντίστοιχη απόφαση της Ομοσπονδίας της Ουαλίας. Αυτό που είπε όμως ο Βρετανός Πρωθυπουργός είναι αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κολλάει σε πάρα πολλά πράγματα, είτε της ελληνικής επικαιρότητας, είτε γενικότερα της αθλητικής, ότι όταν φέρνεις ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, δεν μπορεί απλά να περιμένεις να ξεχαστεί επειδή αυτό να βάγισε. Όχι, υπάρχουν και συνέπειες. Μπορεί να μην προχώρησε το σχέδιο του Ιφαντίνο, αλλά σε κάθε περίπτωση αφήνει ένα αποτύπωμα. Και αυτό το υποτύπωμα πρέπει να έχει και συνέπειες. Έτσι δεν είναι, Θόδωρε Χατζηπαντελή, ο οποίος τώρα είναι και οδηγός και αθλητικός συνάδελφος, συντάκτης, ρεπόρτερ. Γεια σου, Θόδωρε, τι κάνεις.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα και όλους. Πράγματι, κοίταξε αυτή η κόντρα μεταξύ της UEFA και της FIFA. Μόλις ξεκινάει και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που έγιναν στο Μουντιάλ, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρώπη από την πλευρά της με προεξέχουσα την Ισπανία, έτσι, η Αγγλία μπήκε μετά στο παιχνίδι, έχει το οποίο κατέκτησε και το Μουντιάλ, τα έχει κατακτήσει όλα, και το Ευρωπαϊκό και το Μουντιάλ, έχει πλέον πολλά παράπονα από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα θέματα ο Τζιάννη Ιφαντίνο. Αυτή η κόντρα δεν ξέρω που θα βγάλει. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα και δεν μπορούμε να ξέρουμε επίσης ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη θέλει περισσότερη διαφάνεια, θέλει περισσότερες ομάδες από την Ευρώπη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες που ήταν στην τετράδα ήταν ευρωπαϊκές. Και μόνο η Αργεντινή ήταν από άλλη ήπειρο από την Νότια Αμερική. Άρα λοιπόν η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις ομάδες ο Τζιάννη Ιφαντίνο και το γνωστό θέμα που δημιουργήθηκε με τον Τραμπ, με την παρέμβαση του Τραμπ για να παίξει ο ποδοσφαιριστής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και γενικότερα για όλους τους χειρισμούς για τους οποίους η UEFA πιστεύει ότι η FIFA δεν περιφέρεται σωστά. Μάλιστα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και που πρέπει να πούμε είναι ότι οι ομάδες πλέον της Ευρώπης, δηλαδή οι ομάδες της UEFA, θα κάνουν πλέον μποϊκοτάζ και οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA εάν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία ζητά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς έτσι μια κόντρα στα λόγια, είναι μια κόντρα πλέον και στις πράξεις. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι από εδώ και πέρα αργούν κάποιες διοργανώσεις τις οποίες θα συμμετέχουν και ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πότε μπορεί να είναι η επόμενη διοργάνωση, κάποια ποινική αναμέτρηση ή οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έχει να κάνει και με ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά και με ομάδα η οποία θα βρίσκεται στο υπόλοιπο παγκόσμιο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ωστόσο, αυτό και μόνο δείχνει ότι πλέον ξεκίνησε μία μάχη η οποία έχει να κάνει πλέον και με πράξεις, και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, κόντρα αυτή θα συνεχιστεί.
0: Μάλιστα, Θόδωρε, βεβαίως αυτή η κόντρα θα συνεχιστεί και εγώ ελπίζω να συνεχιστεί όμως και ουσιαστικά, όχι μόνο τυπικά. Δηλαδή να μην πάρει 5 θέσεις, 6, 7, 8, 10 η UEFA στην επόμενη αναδιάρθρωση και τελικά προχωρήσει το σχέδιο εμπορευματοποίησης του παγκοσμίου κυπέλου του Ιφαντίνο, γιατί ουσιαστικά είναι μια τρύπα στο νερό αυτό, έτσι. Για αυτούς που αντιδρούσαν. Ναι. Είναι λίγο υποκριτικό δηλαδή να λες ότι εγώ αντιδρώ στο σχέδιο, αλλά αν μου κάνεις τη χάρη και αυξήσεις το μερίδιο, το ποσοστό μου, και θα πω και ναι και ουσιαστικά θα το στηρίξω μετά. Έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, δεν νομίζω ότι θα υποχωρήσει σε κανένα σημείο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απέναντι στον Γιάννη Ιφαντίνο, γιατί είναι σίγουρο ότι, μάλλον είναι σίγουρο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα οποία γίνουν, κάποιες συμφωνίες που μπορεί να γίνουν, θα προσπαθήσει να κάνει η FIFA με την UEFA, αλλά νομίζω ότι εάν δεν ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δεν θα υπάρξει συνεννόηση. Και επειδή ακριβώς η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι η κορυφαία Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία που δίνει το και το καλύτερο θέαμα και τις καλύτερες ομάδες, μπορεί ο Ιφαντίνο να πιστέψει ότι κέρδισε πολλά, και πράγματι κέρδισε πολλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη διοργάνωση από Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να έσπασε όλα τα ρεκόρ σε όλους τους τομείς και να έχει να το κοκορεύεται, να το καμαρώνει.
0: Να το υπερηφανεύεται. Ναι.
1: Εγώ πέτυχα σε όλα, αλλά είναι αυτό που είπες ακριβώς, ότι η πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου και του Μουντιάλ δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τους παίκτες οι οποίοι πραγματικά δίνουν πάρα πολλούς αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες, το οποίο οραματίζεται ο Γιάννη Ιφαντίνο. Πώς θα γίνει αυτό? Θα παίζουν δηλαδή δύο μήνες οι ποδοσφαιριστές όλο το καλοκαίρι, και θα έχουν ξεκινήσει, για να φτάσουν στους δύο μήνες σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα play-off του Champions League. Πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή είναι λίγο αστείο, και μόνο να το φαντάζεται κανείς ότι μπορεί οι ποδοσφαιριστές αυτοί να μην σταματήσουν ποτέ, έτσι, σε αυτό το επίπεδο να παίζουν μπάλα. Άρα λοιπόν είναι πολλά τα ερωτήματα και τα προβλήματα τα οποία τίθενται. Μπορεί ο Ιφαντίνο να φέρει ένα Μουντιάλ το οποίο να κάνει πράγματι τράψη και πάταγο, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να περιορίσει τα υπόλοιπα. Η Ευρώπη, έτσι, που είναι και η κορυφαία, είπαμε όλων, παίζει μπάλα σε πολύ υψηλούς ρυθμούς και παίζει μπάλα 10, σχεδόν 11 μήνες το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν έχουν περιθώριο αυτοί οι ποδοσφαιριστές να ξεκουραστούν. Και δεν είναι μόνο από την Ευρώπη, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Άρα λοιπόν όλες οι ομάδες εκτός από τις ευρωπαϊκές θα έχουν πρόβλημα. Το θέμα είναι τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γλυκάθηκε πάρα πολύ με τα δισεκατομμύρια τα οποία έβγαλε, τα οποία έβγαλε από αυτή τη διοργάνωση, και προφανώς οραματίζεται να κάνει το ίδιο με την επόμενη, η οποία θα γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Βλέπουμε τι γίνεται μάλιστα μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας με τη Θέουτα εκεί και τους μετανάστες οι οποίοι έχουν κατακλείσει την Ισπανία. Τέλος πάντων, αυτά δεν ξέρω αν έχουν να κάνουν με το αφιλικός καιρός, γιατί το επόμενο Μουντιάλ είναι σε 4 χρόνια από τώρα, το 2030 είναι μακριά, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουν οι δύο χώρες, η Ισπανία και το Μαρόκο, που θα είναι συνδιοργανώτριες χώρες στο επόμενο Μουντιάλ, έτσι. Θα υπάρχει δηλαδή και μία αφρικανική χώρα μαζί με δύο ευρωπαϊκές. Συν το γεγονός ότι κάποιοι αγώνες εναρκτήριοι θα γίνουν σε Ουρουγουάη, σε Αργεντινή, δηλαδή θα πάρει μια ομάδα το αεροπλάνο να ταξιδέψει 15 ώρες, θα πάει να παίξει στην Αργεντινή και την άλλη μετά από 2 μέρες θα παίξει στο Μαρόκο ή στην Πορτογαλία και θα ξαναταξιδέψει άλλες 15 ώρες για να ξαναπάει πίσω. Είναι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι ωραία για τους διοργανωτές, πραγματικά εντυπωσιακά, παίζουμε και στην Αργεντινή, παίζουμε και στην Ουρουγουάη, παίζουμε παντού, αλλά οι άλλοι που θα παίξουν, έτσι, σαν αυτό που έγινε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο παίζανε 12 η ώρα το μεσημέρι και 2 η ώρα το μεσημέρι με ντάλα ήλιο, μου τα λέγανε οι συνάδελφοι Δημήτρη και ειδικά ο Γιώργος Τραπεζανίδης που ήταν εκεί, σε ένα από τα παιχνίδια δεν υπήρχε ούτε καν κάλυμα από πάνω από το γήπεδο για να μπορεί να σκεπάσει, δηλαδή να υπάρχει λίγο σκιά. Έτσι, καταλαβαίνει κανείς ότι οι δημοσιογράφοι υπέφεραν. Φαντάσου οι ποδοσφαιριστές που εκείνη την ώρα έπαιζαν και μπάλα. Οπότε είναι κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξει πολύ στην επόμενη τέτοια η ομοσπονδία, στην επόμενη διοργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί αλλιώς θα υπάρξει πρόβλημα. Και με διοργανωτές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αν δεν βρει λύση ο Ιφαντίνο, καταλαβαίνει κανείς ότι το Μουντιάλ πάει φούντο.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Θα πάει φούντο το
0: ούτε
1: Μουντιάλ.
0: Εγώ νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Θα βρεθεί κάποια λύση. Αρκεί να μην είναι μια λύση βασισμένη στην υποκρισία και δούμε όχι εκτός από cooling break, δούμε και τα τίποτα μπασκετικά time out, ας πούμε, για να τα παίρνουν από διαφημίσεις. Τότε θα έχει καταλάβει ο καθένας προς τα που πάει το πράγμα, αν το δούμε και αυτό.
1: Είναι και αυτό ένα από τα σημεία τριβής, έτσι, μεταξύ Ευρώπης και παγκόσμιου, πώς το λένε, και του Ιφαντίνο που είναι στην FIFA. Αλλά εδώ θα σου πω επίσης ότι οι άλλες ομοσπονδίες, δηλαδή των άλλων υπήρων, δεν έχουν πρόβλημα και με τα cooling break και με τις διακοπές και εντάξει. Οι Ευρωπαίοι έχουν το πρόβλημα, εμείς δηλαδή το έχουμε το πρόβλημα.
0: Μόλις διαβάζω, Θόδωρε, ένα δημοσίευμα της New York Post, το οποίο αναφέρει ότι ο Τζιάνι Ιφαντίνο θέλει πλέον η κυβέρνηση Τραμπ να τον βοηθήσει να παραμείνει στην προεδρία της FIFA και έχει μάλιστα προγραμματίσει σήμερα ιδιωτικές συνομιλίες με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων να παραιτηθεί λόγω του σχεδίου του να πουλήσει μερίδιο του παγκοσμίου κυπέλου στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων του Τζος Κούσνερ, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδα της New York Post. Άρα ήρθε για να μείνει αυτή η υπόθεση και υπάρχουν και αντιδράσεις και μάλλον εντάξει, μπορεί να ακούγονται πολλά τα 4 χρόνια μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω στην πραγματικότητα πώς θα εξελιχθεί. Έτσι.
1: Μπορεί να ακούγονται πολλά και είναι πολλά, Δημήτρη. Είναι πολλά γιατί 4 χρόνια καταλαβαίνεις ότι ποιος ή ποιος πεθαίνει, όχι
0: ναι, σωστό,
1: να γίνει ένα Μουντιάλ. Αλλά αυτό και μόνο που είπες για τον Τραμπ είναι ακριβώς αυτό που εγώ σε βοήθησα, σου έκανα αυτό που ήθελες.
0: Σειρά σου τώρα.
1: Τώρα ήρθε η σειρά σου, θα βρεις τρόπο να με βοηθήσεις.
0: Θόδωρε, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Πού είσαι στο τιμόνι τώρα, πού ακριβώς βρίσκεσαι, για δώσε ένα στίγμα λίγο. Έχει κίνηση, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Προς την Καλλιθρική είμαι στο περιφερειακό, που δανείων δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που βεβαίως είναι γεμάτος ο δρόμος, όχι, έχει ροή και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αλλά έχει κίνηση, έχει αυτοκίνητα, καλά, είναι αλίμονο. Όλο το καλοκαίρι πάει έτσι. Τι σου πω μέχρι το Σεπτέμβριο, επειδή το σπίτι είναι προς τα εκεί. Η κίνηση των αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ έντονη. Η θερμοκρασία που βλέπω τώρα εδώ είναι κοντά στους 36 βαθμούς.
0: Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Ευχόμαστε στον συνάδελφο, ο οποίος βασικά μιλάει από το σύστημα του αυτοκινήτου του. Έτσι δεν έχει κανένα κινητό στο χέρι, ούτε με hands-free. Αυτά απαγορεύονται δια ροπάλου. Λοιπόν, είπαμε για την μικροπυρκαγιά που είχαμε στη Χαλκιδική. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Μιας που πιάσαμε έτσι νωρίτερα αυτό το κομμάτι, να σας πούμε ότι είχαμε 11 το πρωί ένα περιστατικό στην Πιερία, σε χορτολιβαδική έκθεση στην περιοχή Βροντού. Είναι μια πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε ύφεση τώρα, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, με 45 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα να συμμετέχουν στην κατάσβεση. Και είχαμε και μια πυρκαγιά, και αυτή εκδηλώθηκε στο πρωί στην περιοχή Ξηρόβρυση του Κιλκής γύρω στις 11.30 το πρωί, και αυτή παρουσιάζει καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα τα τρία περιστατικά που έχουμε εδώ Βόρεια Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικές πληροφορίες. Βεβαίως τα δύσκολα είναι τι γίνεται πιο κάτω και τι γίνεται στη Δυτική Αττική, που τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα, με απανωτά 112 για τα Μέγαρα και τη Δυτική Αττική, με σπίτια να απειλούνται στην περιοχή Κανδύλη.

για το βίντεο που όλοι βλέπουμε σε επανάληψη αυτές τις μέρες, αυτό το τραγικό βίντεο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει και το έχετε ξαναδεί και έχετε ξανακούσει και ακούσει δεκάδες, μην πω εκατοντάδες φορές, διάφορες αναλύσεις για το τι έγινε. Εγώ σε ένα μικρό σχόλιο μόνο θα αρκεστώ και με αυτό θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, ότι στα μεγάλα σοβαρά τηλεοπτικά ευρωπαϊκά δίκτυα δεν υπήρξε το πλάνο της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Τη στιγμή δηλαδή που το ένα παίρνει φωτιά, είναι η στιγμή που χάνονται δύο ανθρώπινες ζωές. Αυτό στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι, σας αφήνω μόνο με αυτή τη σκέψη για όσους εσάς και εγώ μεταξύ εσάς το είδαμε και το ξαναείδαμε και το ξαναείδαμε στα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο, σύστημα 352 στον 102 FM της R3 στις 3 μετά το μεσημέρι. Γεια και χαρά!

0: ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Παρά την εκτόνωση που παρουσίασε το πρωί η φωτιά, υπάρχουν νέες αναζωπηρίες στο Κανδύλι και τη Νέα Σκέπη, ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς την Ψάθα. Νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Νέα μηνύματα εκένωσης στάλθηκαν από το 112. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ ενεπίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χοροδρομική έκταση στην περιοχή Βροντού Πυρίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρυσης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Υπό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίκλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα, στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Σε εξέλιξη, η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Ρεντιού Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών που θα φτάνει τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη η οικία. Σε ένα μήνα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν αίτηση για αποζημίωση που θα λάβουν για επισκευή για ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για κύρια όσο και για εξοχική κατοικία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΥΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού Pax λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατείναξαν μεγάλο βράχο για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφρασί της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Όφη, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκης Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει την Αϊμέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Τέλος, στα play-off του Conference Link, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την ΤΖΣΚ 1948, θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο από το ζευγάρι Χράδες Κράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Εκενώθηκε η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε και για απομάκρυση από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική είχε σχετικά εκτονωθεί το πρωί, αλλά γρήγορα αναζωπηρώθηκε. Από το πρωί επιχειρούν σε 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάδους και θελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά σε αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για αυτή την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σε βάρος τους έχουν ασχεθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρησμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Για την κατάσταση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέρι δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρεσης στο Κιλκής. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν σε 45 πυροσβέστες και είχαν κινητοποιηθεί και δύο αεροσκάφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένων Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης στο τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό ως Αλκαζάρ. Λίγες εβδομάδες αργότερα θα αποδοθεί στο κοινό με την πρώτη έκθεση που θα φιλοξενήσει, όπως ανακοίνωσε μετά από αυτοψία στο μνημείο η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η έκθεση θα διοργανωθεί σε συνεργασία με το ΜΟΜΟΣ, Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Είναι ο οργανισμός που θα αναλάβει και τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις, πάντα με σεβασμό στην ιστορία του μνημείου. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δίναβη, ενώ στη Ρουμανία ανατινάζουν μεγάλους βράχους για να στείλουν νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεθ. Η πρόεδρος της Κομισιόν επαναλαμβάνει τη στήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία και την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, προτείνει ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Τη θλίψη τους εξέφρασαν κόμματα και φορείς, εξαίροντας τη σημαντική καλλιτεχνική του διαδρομή, το ήθος και την αφοσίωσή του στην ελληνική μουσική. Τον ηττημένο του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ. Αν αποκλειστεί, ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League. Ο κυπελούχος Σόφι, που θα αγωνιστεί κατευθείαν στα play-off του Europa League, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφια. Στα play-off του Champions League, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, το ίδιο ζευγάρι που θα περιμένει και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός, εφόσον αποκλείσει να ημέγγεν, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise Bodo Klimt. Τέλος, στα play-off του Conference League, ο Παναθηναϊκός, εφόσον αποκλείσει την Τζέσσεκα 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντερ Σκράλοβε Μπεσίκτας. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Μακεδονία και Θράκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

kissed, I fell under your spell alone.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών παραμένει η χώρα μας. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Εκενώνεται η ψάθα μετά από μήνυμα το 112, ενώ οι φλόγες καίνε τα σπίτια. Το 112 ήχησε για απομάκρυνση από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο και Βιπέ Μεγάρων. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και περίπου 200 οχήματα έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα. Υπό έλεγχο τέθηκε ωστόσο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βροντού Πιερίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που κατέκαψε χαμηλή βλάστηση, επιχείρησαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, όπου κάηκαν ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες. Καλύτερη είναι και η εικόνα στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρησης στο Κιλκής. Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 αεροσκάφη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αεολικό πάρκο λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά το θάνατο των δύο μελών πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην ψάθα. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκει στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Στην κατευθείαν συνάντηση με τα μέλη του πληρώματος, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Προηγουμένως, γνωστοποίησε την απόβασή του να αναβληθεί από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δημιουργεί προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην ελληνική αγορά. Η υποχώρηση της τιμής του Brent που ξεπέρασε το 5% και διαμορφώθηκε κάτω από $83 το βαρέλι αποδίδεται στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις. Από σήμερα, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχεση μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια του 82χρονου Λάκη Χαλκιά, ενός μεγάλου εκφραστή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φορ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Φίλες και φίλοι, ως γνωστόν μεταξύ σοβαρού και αστείου, να πούμε ότι η εκπομπή υπερασπίστηκε με σθένος όλα αυτά τα χρόνια όλες εκείνες τις δυνάμεις που όρθωσαν τα στήθη τους στην πολιτική των Αυσβούργων, οι οποίοι βύθισαν την Ευρώπη σε ένα σκοτάδι βαθιά συντήρησης. Υπήρξαμε όμως δίκαιοι, ανέκαθεν, διότι αυτό το βαθιά συντήρηση είχε την επιχειρηματολογία του, την ιστορική κιόλας. Επομένως δεν θα ήμασταν δίκαιοι εάν στεκόμασταν μόνο σε αυτό και δεν αναγνωρίζαμε πρωτοβουλίες τους, που σαφώς δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, προς Θεού δεν δίνουμε συγχωροχάρτη, αλλά προσωπικές επιλογές και αποφάσεις. Έστω και έτσι όμως, κάποιες έγιναν αιτία να κληροδοτήσει ο κόσμος μια σειρά έργων που άλλαξαν την ιστορία όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά του κόσμου ολόκληρου. Τέσσερα χρόνια πριν από τη γέννηση της Μαρίας Θηρεσίας Βαλπουργίας Αμαλίας Χριστίνας, αυτό κι αν δεν είναι όνομα, ο πατέρας της, ο Κάρολος ο Έκτος, πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση απουσίας άρενα διαδόχου, εκδίδοντας την Σάκτιο Πραγμάτικα, δηλαδή την πραγματική κύρωση του 1713. Το διάταγμα αυτό παραμέριζε το σαλικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες δεν κληρονομούσαν τίτλους. Και έτσι, όταν τον Οκτώβριο του 1740 ο Κάρολος πέθαινε, η νεαρή τότε Μαρία Θηρεσία αναλάμβανε το δύσκολο έργο να αναδιαμορφώσει την αυτοκρατορία των Αυσβούργων, που δεν βρισκόταν και στην καλύτερη κατάσταση. Κυρίως δεν είχε τη λάμψη του τότε χθες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου έχουμε τον αγαπημένο Φάνη Λιάκο. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Το πρώτο μισό της εκπομπής, φίλες και φίλοι, οι παλαιότεροι και έμπειροι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, θα ακολουθήσει το λεγόμενο σύστημα puzzle. Κομμάτι-κομμάτι θα φτάσουμε στην ημερομηνία που ψάχνουμε. Ξεκινήσαμε με το «Cielo e Mar» από το «La Gioconda», από την όπερα «La Gioconda» του Αλμικάρε Πονκέλη. Σε μια μεταγενέστερη, όπως αντιλαμβάνεστε, παραγωγή του Θεάτρο Αλα Σκάλα του Μιλάνου. Τη Σκάλα του Μιλάνου, όπως είναι κοινώς γνωστή στον τόπο μας. Έπαιξε η ορχήστρα του Θεάτρου Αλα Σκάλα υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο και ακούστηκε ο τενόρος Πιερ Μιράντα Φεράρο. Ένα έργο, φίλες και φίλοι, το οποίο έκανε πρεμιέρα εκεί στο Θεάτρο Αλα Σκάλα στις 8 Απριλίου του 1876. Οι πρώτες όπερες στο Μιλάνο χτίστηκαν στην αυλή του Παλάτσο Ρεάλε. Η δε πρώτη αίθουσα που πήρε το όνομά της από την Μαργαρίτα της Αυστρίας, σύζυγο του Φιλίππου του Τρίτου της Ισπανίας, αναγέρθηκε το 1598, αλλά καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 5 Γενάρη του 1708. Ένας δεύτερος ιστορικός χώρος ήταν το Ρέγιο του Χαλτάτρο, το οποίο χτίστηκε το 1717 με έξοδα της αριστοκρατίας του Μιλάνου, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Γιαν Ντομένιο Μπαρμπιέρι. Ένα έργο το οποίο δυστυχώς και αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι όπερες αυτές από την πρώτη στιγμή άρχισαν να ανεβάζουν έργα πολύ μεγάλων συνθετών της εποχής, όπως τον Νικόλα Πόρπορα και το έργο του Σιφάσε, του Τομάζο Αλμπινόνι με το «La Fortezza al Cimento», του Βίλμπαλντ Γκλουκ με τον Αρταξέρξη, τον Ιπόλυτο, τον Δεμοφόντη και τον Σοφονίσμπα, του Μίσλιβεσεκ με το Γκράντα Μερλάνο, του Τζοβάνι Παϊζιέλο με το Σισμάνο Νελμογκόλ και την Ανδρομέδα, και βέβαια κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά του μεγάλου Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ με τον Μυθριδάτη, βασιλιά του Πόντου, το Ασκάνιο Ιν Άλμπα και Λούτσιο Σίλλα. Και όλα αυτά μέχρι τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που ακούστηκε ο περιηγητής Τόμας Τζόουνς, συγγραφέας του έργου του 18ου αιώνα «Il Diario d'Artista», να φωνάζει. Προς μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι κατεδάφιζαν μία εκκλησία για να ανοίξουν χώρο για ένα θέατρο. Ούψ, θα πείτε εσείς, γκρεμίζουν κάποιοι κάποια εκκλησία, επιτρέπετε κάτι τέτοιο? Για την ιστορία μας είναι απαραίτητη, φίλες και φίλοι, μία κυρία της υψηλής αριστοκρατίας του Μιλάνου. Βρισκόμαστε στα χρόνια εκείνα στα οποία η αριστοκρατία μιας πόλης έβαζε βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αναβάθμιση των περιοχών, τόσο σε πολιτικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Πραγματικοί μεκίνες που δεν προσέβλεπαν σε μελλοντικό κέρδος. Η κυρία λοιπόν αυτή είναι η δούκισσα Μπεατρίσε Ρεζίνα Ντε Λα Σκάλα, γεννημένη το 1331 στη Βερόνα. Ύστερος Μεσαίωνας, ήταν το μικρότερο τέκνο του Μαστίνο του δεύτερου Ντε Λα Σκάλα και της Ταντέα Ντα Καράρα. Μεγάλη οικογένεια της Βερόνας η Σκάλα. Είχε 3 μεγαλύτερα αδέρφια και 1 αδελφή, καθώς και 5 νόθα ετεροθαλή αδέλφια. Ήσυχος πολύ ο Μαστίνο δεύτερος δεν ήταν τελικά. Ο πατέρας της,
ο οποίος ήταν μέλος της οικογένειας Κάλιγκερ της Βόρειας Ιταλίας, ήταν λόρδος της Βερόνας, της Βιτσέντσα, της Μπρέσια, της Πάρμα και της Λούκα. Οικογένεια, είπαμε, πανίσχυρη. Η Ρεγίνα Ντελα Σκάλα, λέδι της Βερόνα, δεν άργησε να γίνει και λέδι και στο Μιλάνο, όταν παντρεύτηκε τον άρχοντα της πόλης Μπερναμπό Βισκόντι, αιώνιο εχθρό του παπισμού και υποστηριχτή της πολιτικής του αυτοκράτορα, που ήθελε να απελευθερώσει κατά κάποιο τρόπο τις ιταλικές πόλεις από την επίγεια εξουσία του Βατικανού. Αυτό δεν σήμαινε ότι το ζευγάρι δεν φρόντιζε τόσο για την πολιτική, όσο και για την πολιτισμική υστεροφήμεια του. Το Μιλάνο ήταν ως επιτοπλίστων περικυκλωμένο από πόλεις πιστές στον Πάπα, που μια χαρά ήθελε να το δει μια μέρα σκόνη. Μέσα από τα δίχη όμως, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1381 πραγματοποιείται η τελετή έναρξης των εργασιών μιας εκκλησίας που θα ονομαστεί Σάντα Μαρία ντε λα Σκάλα, μιας και χρήμα και όνομα προερχόταν από την Μπεατρίσε Ρεζίνα Ντελα Σκάλα. Η Ρεζίνα θα πέθανε, φίλες και φίλοι, στις 18 Ιουνίου του 1383, δηλαδή πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της εκκλησίας. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν κλείσει τα μάτια της, θα ζητήσει από τον σύζυγό της να μην εγκαταλείψει το έργο, και εκείνος τήρησε την υπόσχεσή του.

Από μια τέτοια εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγάλος Τζουζέπε Βέρντι, η όπερα του οποίου Ναμπούχο έκανε πρεμιέρα στις 9 Μαρτίου του 1842 στο θέατρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου. Από το συγκεκριμένο έργο ακούσαμε το «Gli Arredi Festive», με την χοροδία του θεάτρου, την ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το λιμπρέτο της όπερας είχε γράψει ο Τεμιστόκλες Σολέρα. Μόνο που αρχιτέκτονες και μηχανικοί, φίλες και φίλοι, της εκκλησίας Σάντα Μαρία ντε λα Σκάλα είχαν κάνει ένα λάθος. Την έκτισαν κοντά σε ένα κανάλι, το οποίο με το πέρασμα των αιώνων αποδείχθηκε εξόχως επικίνδυνο. Η διάβρωση του εδάφους, σε συνδυασμό με τα ελπιμέσα συντήρησης της εποχής, οδήγησαν τις αρχές της πόλης στη σκέψη κατεδάφισης της εκκλησίας το 1776. Τι έχουμε όμως το 1776? Έχουμε τη Μαρία Θηρεσία να διαφεντεύει όχι μόνο την Ιταλία, ολάκερη την Ευρώπη. Σχεδόν, εμείς εδώ είχαμε Τούρκους. Σας το είπα πάντως ότι η Αμπσβούργη είναι παντού. Βέβαια, το αίτημα για κατεδάφιση, όπως είπαμε και νωρίτερα, προήλθε από τις αρχές του Μιλάνου και δεν ήταν ιδέα της Μαρίας Θηρεσίας. Για όσους θα σπεύσουν να πούν «αμάν, πάει ένα κομψοτέχνημα, πάνε τόσες εικόνες, τοιχογραφίες κτλ.», να σας πω και ας θυμώσετε μαζί μου πως οι Ιταλοί από τότε που γεννήθηκαν άφησαν όλους τους άλλους και εμάς αφώς αιώνες πίσω σε ό,τι αφορά τη συντήρηση αρχαιοτήτων. Δεν αγιοποιούμε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα είναι έτσι και κάποια πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι λοιπόν, έβγαλαν με προσοχή όλες τις εικόνες, αποκόλλησαν με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή τις τοιχογραφίες και όλα αυτά τα μετέφεραν στην κοντινή εκκλησία του Σαν Φεντέλε και τα υπόλοιπα αριστουργήματα τα τοποθέτησαν στο μουσείο του Καστέλο Σφόρτσα, που δεν έχει τσιμέντο γύρω-γύρω και δεν το διαχειρίζεται κάποια ιδιωτική εταιρεία, αλλά μόνο το Ιταλικό κράτος. Και σαφώς βέβαια δεν διατίθεται για πριβέ πάρτι νεόπουλ των μικροαστών μετά τον Sugar Babe τους, πόσο δε μάλλον για γάμους, ε? Θα σηκωθούν οι Σφόρτσα από το μνήμα και δεν θα αφήσουν κανένα ζωντανό. Και το μαχαίρι Σφόρτσα το δούλευαν καλά. Το θέμα της στατικότητας βόλεψε τη Μαρία Θηρεσία, φίλες και φίλοι, που στην περιοχή ήθελε να χτίσει μια μεγαλοπρεπέστατη όπερα. Τη γνωστή σε όλους μας πια Σκάλα του Μιλάνου, ή όπως σας είπαμε και ακούτε το σύνορα, θέατρο Αλλα Σκάλα. Οι αιώνες είχαν περάσει και το θέμα της στατικότητας μπορούσε να ξεπεραστεί σε συνδυασμό με τα καινούργια δομικά υλικά που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να εξασφαλίσουν ένα κτίριο γερό. Και έτσι υπέγραψε το σχετικό διάταγμα, έσταξε το κατακόκκινο κερί της, έβαλε τη βούλα της και ανέθεσε το έργο στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Πιερμαρίνι. Τη χρηματοδότηση ανέλαβε η οικογένεια του Δούκα της Μόντσα, Γιαν Ζάκομο Ντουρίνι, που ως επιθεωρητής του παλιού θεάτρου Ρέγιο Ντουκάλε αποφάσισε να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη, ζητώντας αυτή τη φορά ένα μικρό ποσοστό στις εισπράξεις των ταμείων. Οι αρχές της πόλης το δέχτηκαν, όπως επίσης και η Θηρεσία. Την εικονογραφική διακόσμηση ανέλαβαν οι Τζουζέπε Λεβάτι και Τζουζέπε Ρέινα, ενώ ο Ντομένικο Ρικάρντι ζωγράφισαν ταυτού την αυλαία, αναπαριστώντας προφανώς κατόπιν πρότασης του Πιερίνι τον Παρνασσό. Ο νεοκλασικιστής αρχιτέκτονας Πιερμαρίνι, κατά ψέματα, έκανε υπέροχη δουλειά, στηριζόμενος κατά πολύ στο παλάτι της Καζέρτα, ένα από τα μεγαλύτερα ανάκτορα που αναγέρθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Και κάπως έτσι, στις 3

Αυγούστου του 1778, ημέρα Δευτέρα τότε, πραγματοποιούνται, φίλες και φίλοι, τα εγγένεια της σκάλας του Μιλάνου, όπως την ξέρουμε σήμερα, περίπου, και θα δούμε το γιατί, με την όπερα σε δύο πράξεις του Αντώνιο Σαλιέρη, «L'Europa riconosciuta», δηλαδή «Η αποκαλυφθήσα Ευρώπη», σε λιβρέτο του Ματία Βεράτσι. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς σε, για μια ακόμη φορά, μέχρι το τέλος έτσι θα είναι, παραγωγή της σκάλας του Μιλάνου του 2004, αυτή τη φορά να ακούσουμε το «A lo sento» από το συγκεκριμένο έργο του Αντώνιο Σαλιέρη, το οποίο ουσιαστικά εγγενίασε την όπερα στα 1778. Τραγουδά η Ντιάνα Νταμπράου.

102 FM της ΕΡΤ 3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πριν από λίγο έφτανε στην 3η Αυγούστου του 1778, η μέρα κατά την οποία έγιναν τα εγκαίνια της Σκάλας του Μιλάνου. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Όπως πάντα, όμορφη παρέα μας, αγναντεύοντας τη θάλασσα από το πανέμορφο Σούνιο, στέλνει το μήνυμά του ο αγαπημένος Σάκης. Ούτε παραγγελία να ήταν, αγαπημένη μου, έτσι, να αγναντεύεις τη θάλασσα και να ακούς αυτή την πάρα πολύ όμορφη μουσική. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον Στέλιο, στην αγαπημένη την Πατρίτσα και στη Λιάνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς βέβαια. Μια γλυκιά καλησπέρα και να ευχαριστώ τόσο στην αγαπημένη φίλη την Ντέμπορα Μπαρμπάλη, μια σημαίνουσα προσωπικότητα στις τέχνες και στα γράμματα, αρχαιολόγος στο μουσείο τη Σιένα που βοήθησε κατά πολύ με τις πληροφορίες της για τη σημερινή εκπομπή, όπως βέβαια και στην καθηγήτριά μου τον Ατέλα Ρίσο από τα όμορφα χρόνια του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, που επίσης βοήθησε να φτάσουμε σήμερα σε αυτήν την ημερομηνία με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στον αγαπημένο τον Δημήτρη, στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία, η οποία, φίλες και φίλοι, διεύθυνση της Σκάλας του Μιλάνου τι έκανε, διότι η συγκεκριμένη παράσταση, όπως είπαμε και νωρίτερα, της όπερας του Σαλιέρη «L'Europa riconosciuta», ήταν του 2004. Γιατί? Διότι επέλεξε η διεύθυνση της Σκάλας ξανά το συγκεκριμένο έργο στο άνοιγμα σε μια άλλη φάση της Σκάλας του Μιλάνου, διότι το 2001 είχε κλείσει προκειμένου να γίνουν μια σειρά από εργασίες στο εσωτερικό του θεάτρου. Και όταν λοιπόν άνοιξε ξανά η Σκάλα το 2004, επιλέχθηκε, όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ιστορικό έργο. Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, στις 3 Αυγούστου του 1778 ξεκινά μια λαμπερή πορεία. Τον 19ο αιώνα η Ιταλική όπερα γνωρίζει μεγάλη ακμή και χαρακτηρίζεται βέβαια από την παρουσία σπουδαίων συνθετών, όπως ήταν ο Γκαετάνο Ντονιτσέτη, ο Βισέντσο Μπελίνι και άλλοι. Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο Τζουζέπε Βέρντι, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα του από τη Σκάλα του Μιλάνου. Εκεί πραγματοποιήσει, όπως είπαμε, το ντεμπούτο του το 1839 με την όπερα «Ομπέρτο Κόντε τη Σαν Μπονιφάσιο», η οποία είχε τεράστια επιτυχία, και στις 9 Μαρτίου, όπως είπαμε νωρίτερα, του 1842 θα γίνει η πρεμιέρα της αριστουργηματικής όπερας «Ναμπούο». Τεράστια επιτυχία του συγκεκριμένου έργου συνέβαλε σημαντικά στην εδραίωση της φήμης του Βέρντι στην Ιταλία. Η σχέση αυτή του κορυφαίου συνθέτη με τη Σκάλα μαρτυρείται και από τα πορτρέτα του, καθώς και από το άγαλμα που υπάρχει στο διάσημο θέατρο. Μετά την ενοποίηση του Ιταλικού κράτους τα 1870, η ανερχόμενη αστική τάξη θέλει όχι απλώς να κάνει αισθητή την παρουσία της, αλλά και να εδραιωθεί επί της αριστοκρατίας, μη μπορώντας να αντέξει το κόμπλεξ του αποκλεισμού της από το κάλος. Και ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να το πετύχει? Μα να της επιτραπεί η είσοδος στη Σκάλα του Μιλάνου, διότι μέχρι τότε δεν μπορούσε. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς με τη σειρά μας, φίλες και φίλοι, να πούμε πως το θέατρο αλλά Σκάλα, εκτός από ένα θέατρο, υπήρξε και ο καθρέφτης των αλλαγών της ιταλικής κοινωνίας. Λόγω όμως της ανάγκης εξυγχρονισμού της χώρας και των εξόδων που ήταν πολλά λόγω των πολέμων, το Ιταλικό κράτος αποφάσισε να μειώσει τα κόστη. Η πολιτική κατάσταση που ήταν ασταθής, σε συνδυασμό με την αντίληψη ότι
Τα θέατρα ήταν ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από όλη την κοινότητα, αλλά όμως μπορούσαν να εισέρχονται σε αυτά μόνο τα μέλη της ανώτερης κοινωνικής τάξης, οδήγησε στην ακύρωση τη σεζόν 1897-98, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Μιλάνου αρνήθηκε την οικονομική στήριξη της σκάλας. Τότε λοιπόν έμεινε, που λέτε, στην ιστορία μία επιγραφή που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο του θεάτρου. Τι έγραφε? Κλειστό λόγω θανάτου του συναισθήματος της τέχνης, της αξιοπρέπειας του πολίτη και της κοινής λογικής. Ακολούθησαν και άλλες δυσκολίες, δεν ήταν μόνο αυτές. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει στα 1914 ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι οδυνηρές συνέπειες του πολέμου, του μεγάλου πολέμου, θα οδηγήσουν εκ νέου στο κλείσιμο του θεάτρου. Πολύ περισσότερο καταστροφική όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η νυχτιά της 15ης προς 16ης Αυγούστου του 1943, είμαστε πλέον στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν η σκάλα του Μιλάνου θα βομβαρδιστεί, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή και να προκληθούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Οι επισκευές ξεκίνησαν γρήγορα, η αλήθεια είναι. Ωστόσο, υπήρξε μια σχετική βιασύνη, όπως επίσης υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση συγκεκριμένων εξαρτημάτων που να κουμπώνουν, που να έχουν βάση τα πρωτότυπα. Αποτέλεσμα όμως όλων αυτών, φίλες και φίλοι, ήταν η ακουστική να μην είναι πλέον η ίδια με εκείνη που είχε το θέατρο πριν το βομβαρδισμό. Η σκάλα θα ξανανοίξει τις πύλες της στις 11 Μαΐου του 1946. Μια βραδιά που είχε στην εναρκτήρια συναυλία ως διευθυντή τον μεγάλο συνθέτη και μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη. Η παρουσία του Τοσκανίνη ως καλλιτεχνικού διευθυντή ήταν εξόχως σημαντική. Έφερε, πραγματοποίησε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο θέατρο, μετεξελίσσοντάς το όχι μόνο σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά δίνοντας παράλληλα έμφαση και στη σχέση πλέον του θεάτρου με το ίδιο του το κοινό. Συν της άλλης, παρουσίαζε πολύ συχνά έργα τόσο του Βέρντε όσο και του Βάγνερ, διατηρώντας, θα λέγαμε, τη συγκεκριμένη μουσική κληρονομιά, ενώ βέβαια διεύρυνε κατά πολύ το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Το 1965 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη σκάλα ένας από τους πιο σεβαστούς Ιταλούς μαέτρους του 20ου αιώνα, ο Κλαούντιο Αμπάντο, και 7 χρόνια μετά θα ανακηρυχθεί μαέστρος της ορχήστρας του Τεάτρο Αλα Σκάλα. Ώρα για Μαρία Κάλλας, φίλες και φίλοι, και το «Non ci dà follia maggiore» από την όπερα «Il Turco in Italia» του μεγάλου Ροσίνη, ένα έργο που έκανε πρεμιέρα εκεί στις 14 Αυγούστου του 1814. Εμείς ακούμε μια παραγωγή της Σκάλας του 1955 υπό τη διεύθυνση του Γιανανδρέα Καβατσίνη.

Η δεκαετία του 70 αποτέλεσε μια σημαντική περίοδο για τη Σκάλα, τότε υπό τη διεύθυνση του Πάολο Γκράσι. Σηματοδοτήθηκε μεγάλη παραγωγικότητα του θεάτρου με περίπου 300 παραστάσεις τον χρόνο. Και το 1981 θα πραγματοποιήσει εκεί τον ντεμπούτο του ένας εκ των κορυφαίων μαέστρο, Ρικάρτο Μούτι, ο οποίος από το 86 μέχρι και το 2005 υπήρξε μουσικός διευθυντής. Πολλές οι κρίσεις, άλλες τόσες οι δυσκολίες, αλλά η Σκάλα παρέμεινε και παραμένει από τα πιο όμορφα και δημοφιλή οπερατικά θέατρα σε όλο τον κόσμο. Βλέποντας κανείς την πρόσωψη του κτηρίου, παρατηρεί ότι είναι σχετικά απλή, νεοκλασικό στυλ. Όταν όμως μπαίνει στο εσωτερικό, αισθάνεται την ιστορία να τον αγγίζει, καθώς αναδύεται ένα άρωμα επιβλητικότητας, πολυτέλειας, αξέχαστης ομορφιάς. Τότε διαπιστώνουμε το μεγαλείο του κτηρίου. Μπαίνοντας, παρατηρούμε ότι η αίθουσα είναι στολισμένη με εντυπωσιακότατους πολυελαίους, με πρωτομές επιφανών συνθετών, ενώ εντυπωσιακή είναι η σειρά αποκείωνες που βρίσκονται στην αίθουσα, οι χρυσές λεπτομέρειες στην κορυφή. Παντού κυριαρχεί το χρυσό, το κόκκινο, το βελούδο, όπως φυσικά και στην αίθουσα του θεάτρου, η οποία είναι πανέμορφη, δημιουργώντας στο θεατή την αίσθηση ότι ίσως να ζει μέσα σε ένα γλυκό παραμύθι. Η αρχιτεκτονική του χώρου είναι μεν περίπλοκη και ιδιαίτερα προσεγμένη, αλλά ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει αυτό που διαδραματίζεται στη σκηνή ανεμπόδιστα. Με λίγα λόγια, όπου και να κάτσεις, βλέπεις. Στο δικό μας το Μέγαρο εδώ, αν πας εξώστη, έχεις πάντα συντροφιά ένα κάγκελο να σου κρύβει τα πόδια των καλλιτεχνών. Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Η οροφή εξίσου θαυμάσια στολισμένη με έναν εντυπωσιακό πολυέλαιο από κρίσταλο βοημίας, ο οποίος αποτελείται από 383 λάμπες. Η σκηνή τεράστια δίνει ελευθερία κίνησης στους καλλιτέχνες. Το κινούμενο πάτωμα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο αποδεικνύει την προσεγμένη δουλειά που κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα, διότι δεν αρκεί μόνο το όμορφο. Μοναδικό και το τεράστιο αμφιθέατρο, το οποίο είναι κατασκευασμένο από ξύλο και καλυμμένο με κόκκινο βελούδο, που κατά κάποιο τρόπο έσωσε την ακουστική μετά το λάθος που έγινε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια αρχιτεκτονική που αντιπροσωπεύει έγκλη, αρχοντιά, κομψότητα και ρομαντισμό. Όπερα Λαβάλι, φίλες και φίλοι, του Αλφρέντο Καταλάνι, σε λιμπρέτο Λουίτζι Ιλίκα. Έκανε περμιέρα στις 20 Γενάρη του 1892. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, σε μια παράσταση τη σεζόν 1953 υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κάρλο Μαρία Ζουλίνι. Ερμηνεύει η Ρενάτα Τεμπάλντι.

Άξιζε, πιστεύω, φίλες και φίλοι, και η θαμπάδα στον ήχο και το χρατς χρουτς. Γιατί ξέρετε, δεν είναι όλα AI. Είναι και ο χρόνος που περνάει και αφήνει τα δικά του σημάδια. Είναι και οι ανθρώπινες φωνές. Είναι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια, που άφησαν όμως την δικιά τους ιστορία. Η Σκάλα, με στόχο την κατάρτιση σε κλάδους δημιουργικότητας, παραστάσεων και παραγωγών, θα ιδρύσει κάποια στιγμή την Ακαδημία του Θεάτρου, με τμήματα μουσικής, χορού, τεχνικών θεμάτων και διαχείρισης, υποστηρίζοντας έτσι την εξειδίκευση στον καλλιτεχνικό επαγγελματικό χώρο. Εδώ και 25 χρόνια έχει ξεκινήσει ένα πλάνο ξεναγήσεων στα εργαστήρια παρασκηνίων της όπερας. Τι έκαναν? Έχει πολύ ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια Ανσάλντο στεγάζονται, που λέτε, στον πρώην βιομηχανικό οικισμό Χαλιβουργίας Ανσάλντο στο Μιλάνο, έκτασης 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Είναι διαιρεμένα σε τρεις χώρους και μπορούν να φιλοξενήσουν το μεγαλύτερο μέρος της δεξιοτεχνίας των σκηνικών, τις αίθουσες πρόβας της χοροδίας και έναν χώρο αντίστοιχο με την ίδια τη σκηνή που είχε φτιάξει ο μεγάλος αρχιτέκτονας Περμαρίνη. Με λίγα λόγια, και επειδή έτσι γίνονται σοβαρές δουλειές, ο σύνδρυμα που επιθυμεί να ενσωματώσει τη μακρά ιστορία και παράδοση της όπερας στο σύγχρονο πολιτιστικό γίγνεσθε, η Σκάλα έχει εξελιχθεί και εκμοντερνιστεί, ακολουθώντας αυτό που λέμε τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας και προωθώντας βέβαια την κουλτούρα της χώρας της, ώστε να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς φιλότεχνων. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι, με τον μεγάλο Πουσίνη και το Νεσούν Ντόρμπα από το έργο του Τουραντό που είχε κάνει πρεμιέρα στις 25 Απριλίου του 1926. Διευθυντής Τούλιο Σεραφίν. Το λιμπρέτο είχε γράψει ο Τζουζέπε Αντάμι και ο Ρενάτο Σιμόνι. Παίζει η όπερα La Scala, ακούγεται η χοροδία της και ο τενόρος Eugenio Fernandi. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τέταρτο 24ωρο στη Δυτική Αττική. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Η φωτιά έχει ήδη μπει στην Ψάθα, ενώ εστάλει και μήνυμα 112 για εκένωση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Νωρίτερα, εστάλησαν μηνύματα και για το ανατολικό μέτωπο και συγκεκριμένα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα και σε όσους βρίσκονται σε Κανδύλη, Άνω, Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Από το πρωί επιχειρούν 23 εναέρια μέσα, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη, καθώς η εξασθένιση των ανέμων επιτρέπει τις ρήψεις νερού, ενώ επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν μάχη για να συγκρατήσουν τη φωτιά στις αντιπυρικές ζώνες και να προστατεύσουν κατοικημένες περιοχές. Στο μεταξύ, νέα πυρκαγιά ξέσπασε στο Τραγανό Ηλίας και οι αρχές έχουν κλείσει την εθνική οδό Πάτρας Πύργου στο ρεύμα προς Πύργο. Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κεφαλονιά. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος που υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ο εργολάβος που κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα και ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, διευκρίνησε ότι η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις όπου ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες συνδικής καταγωγής ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως απίστευτα διπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026. Το πρώτο του Αυγούστου. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία. Με κάνει νοήματα και με μπερδεύει επίτηδες. Στη ραδιοσκηνοθεσία Ανδρέας Κοράνης που κουνάει χέρια, πόδια εκεί απέναντι. Μόλις επέστρεψε από άδεια. Αυτό θα έλεγα αμέσως μετά, αφού σας πω το τηλέφωνο του Viber, λοιπόν, το 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για τα μηνύματά σας, φωτογραφίες ή βίντεο. Μόλις επέστρεψα από διακοπές ο Ανδρέας Κοράνης και δεν είναι δυνατόν 3 Αυγούστου, την εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, να μποτιλιαριζόμαστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έλεος δηλαδή. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε τον Αύγουστο, για να απολαμβάνουμε τη Θεσσαλονίκη άδεια. Αλλά τι έγινε φέτος ρε παιδιά, δηλαδή το λέγαμε την Παρασκευή, άντε την Παρασκευή ήταν τελευταίες μέρες Ιουλίου, okay. Φτάσαμε αρχές Αυγούστου 3 και ακόμα έχει κόσμο. Ναι, staycation αντί για vacation πλέον, όπως λέει ο Ανδρέας Κοράνης, έχει δίκιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η πόλη και δεν έχει κόσμο μόνο τουρίστες, έχει Θεσσαλονικείς που δεν έχουν φύγει. Είχα μποτιλιάρισμα σήμερα το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό και δύσκολη κίνηση το απόγευμα όταν ερχόμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Τι γίνεται, δεν έχουμε φύγει διακοπές, δεν θα φύγουμε, δεν θα πάμε έστω τη μια εβδομάδα του Αυγούστου. Να φύγετε, να ξεκουραστείτε, να το απολαύσετε, γιατί μετά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρχές Σεπτέμβρη έκθεση. Περάσαμε ένα εφιαλτικό Σαββατοκύριακο, το οποίο ο εφιάλτης του δεν τελείωσε, γιατί ακόμα και αυτή την ώρα δίνεται μάχη από τους πυροσβέστες με τις φλόγες εκεί στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία. Είχαμε και αυτό το τραγικό συμβάν με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς. Τρεις μετρούσαμε μέχρι πριν από λίγες μέρες, συν δύο νεκροί, πέντε από αυτές τις φωτιές που εδώ και μια εβδομάδα ταλανίζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Δύσκολα τα πράγματα ακόμα και αυτή την ώρα για τους πυροσβέστες, για τη μάχη που δίνουν με τις φλόγες. Ελπίζουμε κάπου να τελειώσει όλο αυτό, αν και δεν είναι εύκολο, γιατί ακόμα και οι επιστήμονες λένε πλέον ότι αυτές οι μεγαφωτιές που δύσκολα αντιμετωπίζονται θα είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Και ύστερα έλεγε ο Ουμπέρτο Έκο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις.

Και την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν σήμερα το μεσημέρι μάχη με τις φλόγες, υπήρχε ένα αδιανόητο περιστατικό, όπως κατήγγειλαν στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες, όσο επιχειρούσαν στα μέτωπα την Κυριακή έγινε το περιστατικό, προσπαθώντας να περιορίσουν τις φωτιές και να σώσουν περιουσίες και να αποτρέψουν τις φλόγες να μπουν σε κατοικημένες περιοχές, άγνωστοι λαιλατούσαν τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα με την καταγγελία, μπήκαν στο πάρκινγκ του πυροσβεστικού σώματος στη Μαγούλα, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν άδειο αφού όλοι οι πυροσβέστες ήταν στο πεδίο, και έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων. Άρπαξαν διάφορα εξαρτήματα από τα αυτοκίνητα, προκάλεσαν ζημιές και από ορισμένα οχήματα αφαίρεσαν μέχρι και τις ρόδες και τις ζάντες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους. Η κοινωνία βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για το τι έγινε να φέρουν στην ανάρτησή τους οι πυροσβέστες, και μάλιστα ζητούν λήψη άμεσων μέτρων για φύλαξη των εγκαταστάσεων της πυροσβεστικής καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και πλήρη αποζημίωση των πυροσβεστών που υπέστησαν ζημιές. Και επειδή αυτή είναι η μαύρη πλευρά αυτών των προσπαθειών, υπάρχει και ένας εθελοντής δασοπυροσβέστης, ο οποίος την ώρα που έδινε μάχη με τις φλόγες στα Βίλια Αττικής μαζί με συναδέλφους τους για να προστατέψει σπίτια και περιουσίες ανθρώπων, το δικό του σπίτι πήρε φωτιά και μάλιστα δεν υπήρχε ούτε ένας για να του ρίξει έστω και λίγο καιρό νερό, όπως είπε ο ίδιος. Άβρεχτο έφυγε το σπίτι, καταστράφηκε η περιουσία του, το σπίτι που ζούσε, την ώρα που ο ίδιος έδινε μάχη για να σώσει τις περιουσίες άλλων.

Και μιας, όπως λέγαμε, μείναμε πολύ στην Θεσσαλονίκη, έχετε το νου σας γιατί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω flyover στον περιφερειακό και αύριο βράδυ Τρίτη και Τετάρτη, η οποία θα είναι και δυσκολότερη. Λοιπόν, Τρίτη αύριο, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα είναι αυτό. Το ρεύμα προς δυτικά μόνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί, θα υπάρχουν σημάνσεις και τροχονόμοι, θα τους ακολουθήσετε. Την Τετάρτη ωστόσο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. Τις ίδιες ώρες, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα εφαρμοστεί αρχικά σταδιακά αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας και στα δύο εδώ, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Επίσης, την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K12 Κωνσταντινουπολίτικα και Τούμπα. Οπότε, την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε διακοπή σε δύο σημεία και προς το Παπαγεωργίου και στα δύο

Το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, έφυγε από τη ζωή μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, ο Λάκης Χαλκιάς. Το πραγματικό του όνομα ήταν

Χάλης Χαλκιόπουλος και γεννήθηκε στα Ιωάννινα. Ήταν μέλος της τέταρτης γενιάς της ιστορικής οικογένειας των Χαλκιάδων και γιος του σπουδαίου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, συνεχίζοντας μια μουσική παράδοση που άφησε σημαντικό σημάδι στη δημοτική μουσική. Ξεκίνησα πολύ μικρός να ασχολείται με τη μουσική, με το τραγούδι, με μουσικά όργανα όπως η κιθάρα, το μπουζούκι, το λαούτο, το τζουρά και το ούτι. 1961 με 1967 ήταν η λεγόμενη χρυσή δεκαετία του 1960. Συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού: Σωτηρία Μπέλου, Στέλιος Καζατζίδης, Γρηγόρης Πιθικότσης, Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά και με κορυφαίες μορφές του ρεμπέτικου όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τιτσάνης. Παράλληλα δεν ξέχασε την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου του, συμμετέχοντας τα καλοκαίρια με το οικογενειακό συγκρότημά του σε παραδοσιακά πανηγύρια και γιορτές της ελληνικής υπαίθρου.

Πότε θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά? Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε: δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί η πραγματικότητα με διέψευσε και δεν έχω κανένα λόγο ούτε και θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός και αν είναι αυτός. Ο Αύγουστος πάντως είπε ότι είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, και όπως εξήγησε, το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας. Το διέπει άλλη τεχνολογία, η επέκταση της Καλαμαριάς, όπως και η βασική γραμμή, είναι ένα αυτόματο μετρό, όπου η επαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε σειρμός, εξηγεί, δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση, πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το πιστοποιητικό ασφαλείας που είναι απαραίτητο. Από εκεί και πέρα είπε ότι το μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά, αλλά η επέκταση της Καλαμαριάς είναι η αρχή για την επόμενη φάση ανάπτυξή του, προτεραιότητα η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα τι είναι βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, θα δούμε. Προς Σταυρούπολη ή προς Εύοσμο. Τέλος πάντων, δυτικά θα πάει η επόμενη διακλάδωση του μετρό, η επόμενη επέκταση θα πάει και προς τα εκεί, επιτέλους θα έλεγα εγώ. Την ίδια στιγμή έχει βγει η ανακοίνωση ότι τις αμέσως επόμενες μέρες στα τιμόνια των νέων λεωφορείων του ΟΑΣΤ θα καθίσουν 171 νέοι οδηγοί, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί οι προσλήψεις τους στους πίνακες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, και στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουν αναλάβει όλη η υπηρεσία. Άλλωστε το Σεπτέμβριο θα βγουν στους δρόμους και τα 50 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Ποιος μας πιάνει?

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει δουλειά ξεδουλειά εμείς εδώ και στην Ατάσα που μας στέλνει την καλησπέρα της με μήνυμα φωτογραφίας. Παίζουν σκράμπλ εκεί, οπότε να πω εγώ τι λέξη μπορείς να κάνεις με τα πράγματα που μου έχει στείλει. Να σε βοηθήσω. Ε, θα μπορούσα βέβαια, αλλά εντάξει. Ας μην βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι εδώ και κλέβουμε τους απέναντι. Ε, ωραία γράμματα. Πολύ ωραία γράμματα. Θα μπορούσα, εγώ θα άλλαζα το ένα, αλλά τέλος πάντων, ας μην προτρέχουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα στο 693-00-78-228. Τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Και πάμε να δούμε λίγο τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και όπως φάνηκε από την κλήρωση, είναι μια ιδανική χρονιά για να κάνει η Ελλάδα το 5 στα 5 όσον αφορά τις προκρίσεις στους ομίλους όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Λοιπόν, η ΑΕΚ της φέρθηκε η κληροτίδα πολύ ευνοϊκά και αντιμετωπίζει για να περάσει στους ομίλους του Champions League, του League Face όπως λέγεται πια, το νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας, Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου εκτός έδρας, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, η ρεβάνς 25-26 Αυγούστου στην Αθήνα. Και τώρα ποιο είναι το παιχνίδι της κληροτίδας, ότι ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει πρώτα την Άντερλεχτ και εφόσον την περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της ΑΕΚ. Αυτός δεν είναι λοιπόν άλλος από τη Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Τάλματι. Αυτόν θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ και έχουμε αυτό το παιχνίδι της κληροτίδας. Αν δεν αποκλείσει την Άντερλεχτ θα παίξει για το Conference League και θα αντιμετωπίσει το ζευγάρι που θα προκύψει από τον αγώνα Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Ο Ολυμπιακός θα έρθει αντιμέτωπος με το ζευγάρι, με τον νικητή του ζευγαριού Μπότο Κλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Με την Μπότο Κλίμπτ είχε πριν από λίγο καιρό δύσκολα, του είχε βάλει η νορβηγική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο όνομα στο δρόμο του, αλλά δεν θα το βρει απέναντί του. Ο αντίπαλος θα προκύψει εφόσον αποκλείσει την Τζεσεκά, θα παίξει με τον ιτημένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Οπότε είναι δύσκολο η Μπεσίκτας, που είναι το μεγάλο όνομα, να έρθει στο δρόμο του. Δύσκολα θα αποκλειστεί από την Χράντετς Κράλοβε. Ο δε Όφι, για να περάσει στη League Phase του Europa League, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα Maccabi Tel Aviv CSKA Σόφιας. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε χρόνια να δούμε 5 ομάδες σε ομίλους. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δούμε φέτος.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού αποχωρίστηκε το ατιμέλητο μαλλί και εμφανίστηκε κουρεμένος σαν νεοσύλλεκτος στρατιώτης, μπήκε σε ένα γυράδικο εκεί στην περιοχή της Βεστφαλίας στο Ντόρτμουντ και παρήγγειλε αντί για γύρο τον αριθμό της φανέλας του στα ελληνικά. Τη φανέλα με το νούμερο 19, λοιπόν, 19 δεν είναι. Ναι, θα φοράει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος αποτελεί τη μεταγραφή της γερμανικής ομάδας που κόστισε σχεδόν 33 εκατομμύρια. Στο βίντεο αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται να κερνά γύρους τους οπαδούς της Ντόρτμουντ που βρέθηκαν στο εκεί για να δουν το γύρισμα. Στο δε διαφημιστικό που ανέλαβε, που παρουσίασε στα social media η γερμανική ομάδα, πρωταγωνιστεί και ο Kevin Groskowitz, ο οποίος άρχισε να αγωνίζεται από τα τμήματα υποδομής της Ντόρτμουντ και φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας σε 236 αγώνες με απολογισμό 27 γκολ και 37 ασίστ, και ο λόγος της συμμετοχής του είναι ότι φορούσε τη φανέλα με το νούμερο 19 όταν έπαιζε στην Ντόρτμουντ και αυτή τη φανέλα θα φορά και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε Τζόλι στην Άρσεναλ, έπαιξε και το πρώτο φιλικό και έβαλε και γκολ. Καρέτσα στην Ντόρτμουντ και Κουλιεράκι ήδη στην Ρώμα. Επίσης έχουμε άλλους δύο μικρούς, τον Ζορμπά στη Μίλαν και έναν ακόμη αμυντικό του ατρόμητου, μου διαφεύγει το όνομα του αυτή τη στιγμή, στην Bayern, και ακόμη δεν έχουμε ακούσει νούμερο ενώ αριθμό εκατομμυρίων για το Βαγγέλη Παυλίδη που βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Πορτογαλία. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: ώρα. Είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική, με τις φλόγες να εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα 112 εστάλει για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα, ενώ νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, σε Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Ψάθα. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα έχει αναλάβει η Ελλάς μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημίας. Παράλληλα, ο Δήμος έχει ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η διαδικασία αφορά τις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλής σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν απίστευτα αντιπρόσωπη, σημειώνοντας ότι ζήτησαν συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τίποτα δεν περνάει στο Ιράν εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή αν υπάρξει πλήρης παράδοση, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sánchez. Η πρόεδρος της Κομισιόν επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης μετά τη μαζική είσοδο στη Θέουτα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 72 άνθρωποι. Παράλληλα, πρότεινε ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης στα σύνορα και μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική στήριξη προς το Μαρόκο σε συνεργασία με την Ισπανία, ιδιαίτερα για τη Θέουτα και τη Μελίγια. Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λίχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι hackers απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούσαν περίπου 31.000 εταιρείες και ιδρύματα. Όπως αναφέρει το Reuters, οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα ξανά. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα για το Fade Out. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί και περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα με παγωμένη μπύρα στο μπαλκόνι και την παρέα μας στέλνει ο Αντώνης. Ευχαριστούμε πολύ. Και από σήμερα, για όσους δεν το ξέρετε ή για όσους δεν προλάβετε να ενημερωθείτε, οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν λατινικούς χαρακτήρες, έχουν δεν έχουν δηλαδή λατινικούς χαρακτήρες, δεν θα γίνονται δεκτές στο εξωτερικό, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανική αναγνωρίσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες λοιπόν που δεν έχουν καινούργια ταυτότητα ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο και το Σαββατοκύριακο έγινε ο κακός χαμός για να προλάβουν να εκδώσουν διαβατήριο Έλληνες της τελευταίας στιγμής και να μην εκδώσουν τη νέα ταυτότητα, γιατί κάποιοι λένε ότι έχει ένα τζιπάκι. Εγώ την έχω εκδώσει εδώ και νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δεν έχω καμία παρενέργεια, έχω τα ίδια συμπτώματα που είχα και με την παλιά ταυτότητα. Το βράδυ δε της Κυριακής, ξημερώματα Κυριακής, βράδυ Σαββάτου, στο αστυνομικό τμήμα Τούμπας διανυκτέρευσαν στο πεζοδρόμιο πολύ. Είχαν πάει μέχρι και ξαπλώστρες παραλίας και τις είχαν στήσει στο πεζοδρόμιο και κοιμήθηκαν εκεί τη νύχτα για να προλάβουν να πάρουν σειρά και να εκδώσουν το νέο διαβατήριο. Νερά, θερμός, ομπρέλες για τον ήλιο, για να μπορέσουν να βγάλουν διαβατήριο και να μην έχουν την νέα ταυτότητα. Και αυτό ανάγκασε την αστυνομία να παρατείνει τα ωράρια λειτουργίας σχεδόν παντού σε όλα τα γραφεία διαβατηρίων όπου υπήρχαν, προκειμένου να εξυπηρετήσει, αλλά πώς να εξυπηρετήσει, όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βγάλουν κανονικά ταυτότητα.

Ένα παράδοξο περιστατικό, λέει, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήση στην πρωτεύουσα. Ο εφημέριος του παρεκκλησιού, της εκκλησίας του ναού, άκουσε θορύβους αργά το βράδυ, όπως διαβάζουμε στο Εκκλησία Online, και επειδή έμενε ανοιχτό 24 ώρες για τους πιστούς, πήγε δίπλα να δει τι συμβαίνει. Βρέθηκε μπροστά σε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, σε προσωπικές στιγμές. Όπως λέει ο ίδιος, ασυναίσθητα έβγαλε μια κραυγή, τους τρόμαξε. Τρόμαξαν τα δύο παιδιά. Άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη πριν καν μιλήσω, περιγράφει ο ιερέας. Ρώτησα τις ηλικίες τους, μου τις είπαν. Τους είπα να με ακολουθήσουν μέσα στο γραφείο στον ιερό ναό και εκεί τους έδωσα ένα ποτήρι νερό και μιλήσαμε. Τους εξήγησε ο ιερέας, λέει, ότι είναι φυσιολογικό σε αυτή την ηλικία να έχουν επιθυμία τέτοια και ότι ο έρωτας είναι πολύ όμορφο πράγμα, αλλά θα πρέπει να σέβονται και το ιερό τόπο. Δεν πήρε καν την αστυνομία, δεν φώναξε κανέναν άλλον, παρά έδωσε 100 ευρώ στα παιδιά και τους είπε να βρουν ένα σημείο να πάνε σε ένα ξενοδοχείο με την ευχή του, αλλά να θυμούνται όλα όσα τους είπε.

Με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσανε απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοντέλο. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανίζατε χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα.

Καλησπέρα στην Ευτυχία, η οποία στέλνει την καλησπέρα της και την καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στον Τάνο, που λέει αυτοί είναι παπάδες, για το προηγούμενο περιστατικό που λέγαμε με τον ιερέα, ο οποίος έδωσε και 100 ευρώ στα παιδιά, και στην Έφη, η οποία λέει αν δεν τους έκανε και βούκινο στα διαδίκτυα, ίσως είχε περισσότερες ελπίδες να πιάσει το κηρύγμα του. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν ξέρουμε τι έκανε, πάντως η πράξη υπάρχει και είναι και πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και πάμε λίγο στην Ευρώπη, γιατί βλέπει η Ευρώπη τον Δούναβη, τη στάθμη του Δούναβη να χαμηλώνει και τρέμει. Και εκτός από τα διάφορα ναυάγια που αποκαλύπτονται στο ποτάμι, που είναι η ψυχή της Ευρώπης μετά από τους καύσονες τόσων μηνών, και με αυτούς που έρχονται τρέμει, βρήκανε μέχρι και μαμούθ στις όχθες του Δούναβη, κοντά στη ομόπολη Ριάχοβο στη Βουλγαρία. Ήρθαν στο φως λείψανα ενός αρχαίου μαμούθ. Ο ποταμός με τα επίπεδα του νερού σε ιστορικά χαμηλά έφερε στην επιφάνεια τα λείψανα του είδους, καλά σιγά μην το πω εγώ, μαμούθους πριμιτζίνιους, γνωστό πιο συχνά ως μαλλιαρό μαμούθ. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές έχουν εντοπίσει και αναγνωρίσει μία κατογνάθο, χαβλιόδοντες, ομοπλάτη, πλευρά και άλλα οστικά θραύσματα, αλλά μεγάλο μέρος του σκελετού πιθανότατα να παραμένει ακόμη θαμένο. Υπολογίζεται ότι είχε ύψους 5 μέτρων, ζύγιζε πάνω από 7-8 τόνους και ίσως μεταφέρθηκε σε εκείνο το σημείο από τον Δούναβη, όπου επί χιλιετίες έχουν συσσωρευτεί κατάλοιπα προϊστορικών ζώων. Ζούσε πριν από 500.000 έως 800.000 χρόνια πριν. Πέρα από το μαμούθ, ο Δούναβης που διασχίζει 10 χώρες από την νοτιοδυτική Γερμανία έως τη Μαύρη Θάλασσα έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά κατά μήκος μεγάλου μέρους της διαδρομής του, φέρνοντας το φως βράχους, νησίδες, παλιά ναυάγια κτλ. Ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ουγγαρία βρίσκεται με μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα, καθώς

Ο Ντάνος παίζει αθέμητα γιατί στέλνει τώρα φωτογραφίες με μια ψισταριά γεμάτη με τι είναι αυτά, πανσέτες, μπριζόλες, δεν ξέρω τι, και φόντο το λιμάνι της Καβάλας. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται. Όταν γίνονται να είμαστε εκεί, αυτό πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα της φωτογραφίας, αν και λίγο μας έκοψε στα πόδια γιατί δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, τον Μπαρτολομιέι Κουμπκόφσκι. Κουμπκόφσκι, καλά το είπα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αν δεν το γνωρίζετε, ήρθε ο καιρός να το μάθετε. Και μάλιστα να το μάθετε όχι με το όνομά του, ή εντάξει, καλό είναι να το ξέρετε με το όνομά του, αλλά μπορείτε να το ξέρετε και ως

Aquaman. Ο Aquaman λοιπόν υπάρχει και φαίνεται ότι είναι Πολωνός, διότι ο τύπος σημείωσε ένα αδιανόητο επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας τη Βαλτική θάλασσα από τη Σουηδία ως την Πολωνία. Ο Πολωνός κολυμβητής λοιπόν κάλυψε περισσότερα από 160 χιλιόμετρα κολυμπώντας σε 55 ώρες, προσέξε, ασταμάτητης προσπάθειας, χωρίς να βγει από το νερό ή να κάνει διάλειμμα στο σκάφος. Αυτό σημαίνει ούτε να κοιμηθεί. Ξεκίνησε την πρόκληση την Παρασκευή από τα ανοιχτά των Σουηδικών ακτών και έπειτα από σχεδόν 2,5 μέρες συνεχούς κολύμβησης, το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην παραλία Τζίβνοβ. Για να αναγνωριστεί η προσπάθειά του, μάλιστα ως ολοκληρωμένη και επιτυχημένη, έπρεπε να περπατήσει μόνος του στην ακτή χωρίς καμιά βοήθεια, πράγμα το οποίο πέτυχε. Η επιτυχία του ήρθε μετά από 5 συνολικά προσπάθειες που έχει κάνει. Είχε επιχειρήσει για πρώτη φορά το 2022, πιο κοντά στο στόχο του έφτασε το 2025, όταν κάλυψε 159 χιλιόμετρα σε 53 ώρες, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το στόχο του. Αφιέρωσε μάλιστα το ιστορικό του κατόρθωμα στο Ίδρυμα Μαχητών του Καρκίνου, μετατρέποντας την πρόκληση της υπεράνθρωπης αντοχής σε ένα μήνυμα δύναμης και προσφοράς.

Λοιπόν, η Έφη λέει ότι συντάσσεται με τον Τάνο να ξεκινήσουμε στήλη τσιγκλώντας τον παραγωγό και να στέλνουμε ψισταριές, μουσακάδες και ποτά εφάνταστα, έτσι ώστε να δελεαζόμαστε εμείς εδώ στο στούντιο και να βλέπουμε τι ώρα περνάτε. Εντάξει, συμφωνώ. Ξεκινήστε. Όσοι θέλετε, στείλτε φωτογραφίες, βίντεο, ποτά, ψισταριές, φαγητά, παραλίες, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μέσα είμαστε. Και το ίδιο θα κάνω και εγώ όταν θα φύγω όμως. Στα δικά σας, τα προσωπικά θα στέλνω όμως. Αυτή θα είναι η συμφωνία. Ξεκινάμε, άντε, από σήμερα. Περιμένω φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες, φαγητά, ποτά και ό,τι άλλο θέλετε. Και για ποτά μιλώντας και λοιπά και λοιπά, ο Μαξίμ Γλουσένκοφ είναι ποδοσφαιριστής της Zenit. Στον αγώνα που έπαιξε η ομάδα του με την ομάδα του Orenburg, ήταν ο καλύτερος παίχτης του αγώνα. Με το που τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, η τοπική εκεί ομάδα του έδωσαν το βραβείο του πολυτιμότερου παίχτη. Ποιο ήταν το βραβείο? Ένα καρπούζι στο οποίο είχε σκαλισμένη τη φράση στα ρωσικά «καλύτερος παίχτης του αγώνα». Η περιοχή του Orenburg φημίζεται για τα καρπούζια της και οι διοργανωτές αποφάσισαν να δώσουν μια άκρος καλοκαιρινή και τοπική πινελιά στη βράβευση. Ορίστε, αυτές είναι οι ιδέες.

Το Αβεγιανός Αντεμουνιό είναι ένα μικροσκοπικό χωριό στην βόρεια ισπανική επαρχία του Μπούργκος. Δεν έχει, είναι ελάχιστος ο πληθυσμός, δεν έχει εστιατόρια, επισκέπτες, ούτε καταστήματα, μόνο ένα μπαρ που δεν ανοίγει ποτέ, που και που ένα λευκό βανάκι από ένα γειτονικό χωριό μοιράζει μια φορά την εβδομάδα, μοιράζει ψωμί στους ελάχιστους κατοίκους. Ωστόσο, στις 12 Αυγούστου, σε λίγες μέρες δηλαδή, το χωριό αυτό θα γίνει το πιο ενδιαφέρον σημείο ολόκληρου του πλανήτη. Και αυτό γιατί την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ολική έκλειψη ηλίου που θα διασχίσει τον Ατλαντικό, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1999 που το φαινόμενο θα είναι ορατό από την Ηπειρωτική Ευρώπη. Η πλήρης σκότηση θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1912 και θα είναι ορατή μόνο σε μια στενή λωρίδα γης. Το συγκεκριμένο χωριό βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτήν τη λωρίδα. Μάλιστα το ανάγλυφό του κάνει ιδανική την παρατήρηση σύμφωνα με τους επιστήμονες και η ώρα διεξαγωγής καθιστά αυτή την έκλειψη ηλίου ακόμη πιο ιδιαίτερη, καθώς θα συμβεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και θα δημιουργήσει ένα διπλό λυκόφως σαν να ζεις δύο ηλιοβασιλέματα μέσα σε λίγα λεπτά, περιγράφουν οι επιστήμονες. Μάλιστα, όπως λέγεται, πολλοί που κατάγονται από εκεί θα επιστρέψουν εκείνες τις ημέρες εκεί, φιλοξενώντας και συγγενείς και φίλους που θέλουν να δουν το φαινόμενο. Και αυτό γιατί το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη έκλειψη ξεκίνησε χρόνια πριν, με το μεγαλύτερο γειτονικό ξενοδοχείο να έχει κλείσει όλες τις κρατήσεις του από το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με τους παράγοντες του τουρισμού της περιοχής, η ίδια εικόνα επικρατεί και σε όλα τα γειτονικά καταλήματα.

Εντάξει, προάγγελος κακών δεν θέλω να γίνω, ωστόσο από Αύγουστο χειμώνα λέγαν, λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, και όπως το διαβάζω στο Weather Analysis Greece, τις επόμενες μέρες θα αρχίσει να γίνεται αντιληπτό, και μάλιστα όσο πάμε περισσότερο αντιληπτό, ότι η διάρκεια της μέρας θα αρχίσει να μειώνεται, και όσο βαδίζουμε προς το τέλος του μήνα αυτό θα γίνεται πάρα πολύ έντονο. Αυτή η μείωση είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις που στην πράξη θα αρχίσει σταδιακά να δίνει στις νύχτες μια αισθητή πινελιά δροσιάς, αλλά εκτός αστικών κέντρων, οπότε μη χαίρετε, μη χαίρεστε. Στις μεγαλοπόλεις αντίθετα η συσσόρευση των υψηλών θερμοκρασιών στο τσιμέντο δεν μειώνεται πριν από τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Και πόσο θα μειωθεί η ημέρα, λοιπόν, 1η Αυγούστου είχαμε ανατολή σε 6:24 πρώτα λεπτά και δύση στις 20:41. Η διάρκεια της μέρας ήταν 14 ώρες και 17 λεπτά. Το 15 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:35 και δύση στις 20:07. Και στις 31 Αυγούστου θα έχουμε ανατολή στις 6:49 και δύση στις 19:12. Μέσα σε ένα μήνα λοιπόν η διάρκεια της ημέρας από 14 ώρες και 17 λεπτά θα πέσει στις 12 ώρες και 23 λεπτά, σχεδόν 2 ώρες λιγότερες μέσα σε 31 μέρες. Μετά χειμώνας.

Κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Ανδρέα Κοράνη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια ως τα μισάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη κόλαση στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάδας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια, ενώ καίγεται κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα. Παρά τη μαζική κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων, οι μεταβολές του ανέμου αλλάζουν την πορεία της φωτιάς και δημιουργούν συνεχώς νέες εστίες. Νέο μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα τέθηκαν δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέας Περάμου και στη Παχή Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή, καθώς εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σε ύφεση, ωστόσο, η φωτιά στο τραγανό Ηλίας αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που υπέστησαν ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, οι πολίτες μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας, αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφτεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 20χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν διέθεταν χρήματα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απίστευτα διπρόσωπη, εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, κατηγορώντας την ότι από τη μία ζητεί συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και από την άλλη αρνείται ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλύτερα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που, όπως είπε, η ίδια δημιούργησε εδώ και δεκαετίες. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Μπήκαμε στον Αύγουστο. Δεν έχετε μείνει και πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Ο Αύγουστος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι φωτιές για ακόμη ένα καλοκαίρι έχουν καταστρέψει δασικές εκτάσεις, γεωργικές εκτάσεις, σπίτια, κόπους μιας ζωής. Και φυσικά θρηνούμε και τους δύο άντρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Ακόμη δύο συνάνθρωποι μας που πέφτουν πάνω στο καθήκον σε αυτή την άνηση μάχη με τις πυκριακές που έχουμε κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολύ έντονα. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, θα στέλνουμε μαζί μας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Προφανώς και έχετε δει όλες τις εικόνες από τα μέτωπα της φωτιάς όλο το Σαββατοκύριακο. Για τέταρτο 24ωρο η πυροσβεστική δίνει μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες, τη φωτιά που ξέσπασε στη Βιωτία και τελικά επεκτάθηκε σε όλη τη Δυτική Αττική. 112 μηνύματα πανωτά έρχονταν σε όλες τις περιοχές, Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, έφτασε μέχρι και τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, που εκεί ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή υπήρχαν εργοστάσια με πολύ έφλεκτα υλικά μέσα. Ευτυχώς κατάφερε η πυροσβεστική και αντίστρεψε την κατάσταση. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ψάθα. Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, καθώς έπεσαν οι άνεμοι. Το μόνο ευχάριστο στην όλη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί οι άνεμοι στην περιοχή και μπορούν να επιχειρούν από αέρος. Κάτι που δίνει μια ανάσα στα επίγεια μέσα που έχουμε, στους πυροσβέστες που δίνουν τρομερή μάχη, παιδιά. Βλέπω κάτι εικόνες με ανθρώπους ξεθεωμένους που τρώνε στο πόδι λίγα δευτερόλεπτα και ξαναρίχνονται στη μάχη. Και ο κόσμος βοηθάει πάρα πολύ, εθελοντές, άνθρωποι που ξέρουν την περιοχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος για να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουμε. Τα άλλα μέτωπα που έχουμε, ας πούμε, στη Γαστούνη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου. Ελέγχθηκε η φωτιά πάρα πολύ γρήγορα. Στην αρχαία Ολυμπία οριοθετήθηκε η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λαμπία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στη Σαλαμίνα και αυτή είναι σε πολύ καλό σημείο, υπό έλεγχο. Ο μεγάλος κίνδυνος, όπως είπαμε, είναι η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά στην περιοχή. Σε περίπτωση που ξαναέρθει η φωτιά προς αυτό το μέρος, δηλαδή οι άνεμοι αντιστρέψουν την πορεία της φωτιάς. Στο Κιλκίς είχαμε μια φωτιά στη Ξηρόβρηση, τέθηκε πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Στο Τραγανό Ηλίας είχαμε φωτιά και αυτή ελέγχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Μάχη παντού σε όλη την Ελλάδα, από αέρος, από γης, εθελοντές, πυροσβέστες, οι πυροσβέστες μας που πρέπει να τους ευγνωμονούμε όλο το χρόνο και να μην τους θυμόμαστε μόνο και να μεταδίδουμε τώρα τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι είναι ήρωες πραγματικά, και διάβαζα ότι πριν είχαν ρεκόρ 15ετίας. Οι άνεμοι ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα, και δεν είναι μόνο ότι ξεπέρασαν τα 105 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι αυτό το πράγμα κράτησε πάρα πολύ, σχεδόν δύο μέρες, 24 ώρα. Ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη αυτές τις δύο μέρες. Πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική από το 2018, διάβαζα σήμερα. Ουσιαστικά κινδυνεύει να μείνει η περιοχή χωρίς οξυγόνο. Στη Βιωτία τα δάση που κάηκαν τώρα είχαν ξανακαεί το 2010 και το 2011 και είχαν ξαναβγεί, δηλαδή ξαναμεγάλωσαν τα δέντρα από μόνα τους. Δεν πάτησε κανείς αυτό το δάσος και έτσι συμπεριφέρεται το δάσος, ξαναζωντανεύει. Τώρα οι ειδικοί λένε ότι σε περίπτωση μιας απλής βροχής μπορεί να έχουμε πλημμύρες στις περιοχές αυτές, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να σταματήσει το νερό που θα έρχεται από εκείνη την πλευρά. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα σκεφτούμε εν καιρό, μάλλον δεν πρέπει να το σκεφτούμε εμείς, πρέπει να το σκεφτούν οι ειδικοί και η περιφέρεια να κάνει τα ανάλογα έργα. Αυτά ήταν από το μέτωπο. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν τελείως οι άνεμοι. Ας ανέβει και η θερμοκρασία, δεν πειράζει, μια εβδομάδα υπομονή για να κάνει το έργο των πυροσβεστών ευκολότερο.

Βλέπω αυτήν την ώρα στο Earth News μια εκπομπή όπου μιλάει για τις επιπτώσεις στην υγεία από το νέφος καπνού που έχουν δημιουργηθεί από τις φωτιές στην περιοχή της Αττικής, και μιλάει μια παθολόγος καθηγήτρια προληπτικής υγείας και λέει ότι οι επιπτώσεις στην υγεία μας είναι τεράστιες. Γι' αυτό και καλούν τον κόσμο είτε να κλείνουν τα παράθυρα και να χρησιμοποιούν air conditioner ή κάποιον ιονιστή. Αλλά το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, αυτές τις τρεις μέρες, ήταν ότι είχαν και πάρα πολλά προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αυτές τις περιοχές. Κόπηκε το ρεύμα δηλαδή, λόγω ότι καταστράφηκαν κάποιες κολόνες της ΔΕΗ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτές οι φωτιές αφήνουν πάρα πολλά σημάδια στον οργανισμό μας και στους πνεύμονές μας, και πλέον είναι πάρα πολύ γνωστό. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει από εδώ και πέρα για τους ανθρώπους που καταστράφηκαν οι περιουσίες τους. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε σήμερα το πρωί και έδωσε κάποιες απαντήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι πληγέντες από τις πυρκαγιές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για 100% αποζημίωση επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών. Οι αυτοψίες για καταγραφή ζημιών σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές ξεκινούν άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Παρέχονται άμεσα έκτακτα βοηθήματα έως 6.000 ευρώ για οικοσυσκευή και πρώτες ανάγκες σε κύριες κατοικίες, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών. Η επιδότηση ενοικίου είναι και αυτό ένα καινούριο μέτρο, από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα τέκνα είναι η οικογένεια. Ξεκινά για όσους δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους μετά την αυτοψία που τα χαρακτηρίζει προσωρινά ακατάλληλα. Βέβαια, αυτό είναι πάρα πολύ ένα δύσκολο μέτρο. Δεν ξέρω, τα 300 δεν είναι μόνο το χρηματικό ποσό, είναι και η διαθεσιμότητα των σπιτιών. Υπάρχουν σπίτια για να νοικιαστούν. Πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι, θα μάθουμε φυσικά, θα βγουν νούμερα. Οι αιτήσεις για αποζημίωση θα γίνονται μέσω των Δήμων με απαραίτητα δικαιολογητικά για το φύλλο αυτοψίας, το Ε9, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δείχνει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μόνος τους. Ελπίζουμε να μην είναι μόνο αναγγελίες και να δούμε άμεσα τα μέτρα να εφαρμόζονται. Είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστούν. Πλέον ζούμε σε εποχές που τα πάντα μαθαίνονται γρήγορα και αυτό είναι και ένα μέτρο πίεσης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, οι πληγές δεν κλείνουν. Ακόμα και αυτό έβλεπα σήμερα κάποιες συνεντεύξεις από ανθρώπους που σώθηκαν τα δικά τους σπίτια και λέγανε οι άνθρωποι: και σώθηκε το σπίτι μου. Το απέναντι δεν σώθηκε. Αυτό το δάσος που έβλεπα κάθε πρωί δεν θα το ξαναδώ. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Ο περισσότερος κόσμος το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται είτε στην Πειραιά είτε στη Χαλκιδική, οπότε η επόμενη είδηση αφορά αρκετό κόσμο. Προσωρινά ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ένας οικισμός που δέχεται πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τα Σαββατοκυριακά, αλλά και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, σίγουρα θα έχει και τις καθημερινές αρκετό κόσμο. Κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο,

έλεγχο του δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ίδρυυσης ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Την ανακοίνωση την έκανε ο Δήμος Κασάνδρας, ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης. Υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα, διαβάζω εδώ πέρα. Το νερό είναι ακατάλληλο και καλεί το κόσμο να μην το χρησιμοποιεί ούτε για πόση, παρασκευή τροφιμών, εννοεί μαγείρεμα, αλλά ούτε και για βούρτισμα δοντιών. Συστήνεται λοιπόν να χρησιμοποιούνται για όλα αυτά εμφιαλωμένο νερό μέχρι να βγουν καινούργιες ανακοινώσεις. Φυσικά οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να βρεθεί λύση στο πρόβλημα.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και πάμε κατευθείαν στον Όλυμπο και συγκεκριμένα στο ρέμα Ορλιά, όπου είχαμε την Κυριακή μια τραγωδία. Ένας 32χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Αν γνωρίζετε την περιοχή, εντοπίστηκε στη θέση κόκκινος βράχος. Οι πληροφορίες λένε ότι υπέστη καρδιακό επεισόδιο την ώρα που βούτυξε. Για όποιον δεν γνωρίζει, τα νερά στο ρέμα Ορλιά είναι παγωμένα. Προσπάθησαν να τον σώσουν οι περιπατητές που βρίσκονταν στην περιοχή. Επειδή η περιοχή δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη να την περπατήσεις, κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Με 14 πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο. Στη συνέχεια, ο 32χρονος παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου όμως απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ακόμα ένα θάνατος ενός νέου ανθρώπου από καρδιακή ανακοπή. Επειδή ξέρω την περιοχή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι κάποιοι υπεροκτιμούν τις δυνατότητές του. Μιλάω κυρίως για αυτούς που προσπαθούν να ανέβουν στον Όλυμπο και παίρνουν και κάποια δύσκολα μονοπάτια. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν είναι ότι ξεκινάνε πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, όταν ξεκινάς 11 η ώρα να ανεβαίνεις προς τον Όλυμπο, καταλαβαίνετε ότι θα σε πιάσει το μεσημέριο που η ζέστη τέτοια εποχή μπορεί να είναι και 40 και 45 βαθμοί Κελσίου και δεν αντέχει το κορμί, ειδικά αν έχετε πάρει καινούργια παπούτσια. Είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνετε μια ούτε καν ανηφόρα να έχετε ανέβει στη ζωή σας, και όμως πολλοί δοκιμάζουν να ανέβουν προς τον Όλυμπο, προς αυτά τα δύσκολα μονοπάτια. Τέτοιες ώρες που σας λέω το έχω δει με τα μάτια μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ξένοι που δεν ξέρουν τις θερμοκρασίες που επικρατούν τα μεσημέρια στη χώρα μας, και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους να χάνουν τις αισθήσεις τους και να τους μεταφέρουν μετά οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, σωστικά συνεργεία. Και από την Ορλιά θα σας πάω στην Τούμπα, όπου δύο νεαροί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, μπήκαν σε ένα ψιλικατζίδικο και έκριναν σκόπιμο να δίνουν έναν 19χρονο που δούλευε εκεί. Αρχικά τον χτύπησαν μόνο με κλωτσικές και μπουνιές, αλλά μετά έβγαλαν και δύο μεταλλικές ράβδους. Είπαν να αποτελειώσουν το έργο τους. Το 19χρονο θύμα του άγριου ξυλοδαρμού μεταφέρθηκε τραυματισμένο σοβαρά σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες προφανώς και εντοπίστηκαν από την ελληνική αστυνομία και συνελήφθησαν. Και λέω προφανώς, γιατί σε ένα ψιλικατζίδικο αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάμερες ανά ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν μπήκες χωρίς την κουκούλα, αλλά και με την κουκούλα πλέον να μπεις, μπορούν να σε βρούνε. Κάποια στιγμή θα σε συλλάβουν. Από την ανάκριση, αυτό που βγήκε είναι ότι τα τρία άτομα είχαν προσωπικές διαφορές. Κάτι που φυσικά δεν δικαιολογεί τον ξυλοδαρμό, και μάλιστα τον ξυλοδαρμό με μεταλλικές ράβδους.

Μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές, ξένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, ήταν το The Sopranos. Κατάφερε και κέρδισε το ελληνικό κοινό και την αναφέρω γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκε νεκρός ο Vincent Pastore, ο διάσημος Big Pussy από τη σειρά, για όποιον την έβλεπε. Καταπληκτικός στο ρόλο του. Από την αρχή της καριέρας του έπαιζε τον ρόλο του γκάνγκστερ, του μαφιόζου. Σε όσες σειρές και ταινίες έπαιξε, αυτό ήταν το ρεπερτόριό του. Αλλά έγραψε ιστορία με τη σειρά Σοπράνο, ήταν καταπληκτικός για 10-11 χρόνια, ήταν στη τηλεοπτική σειρά και πάντα όποιος την έχει δει τη σειρά, σχεδόν σε όλες τις σειρές κατάφερε και έβαζε την πινελιά του. Δεν νοείται να έβλεπες τη σειρά Σοπράνος και να μην σου άρεζε ο Παστόρε. Τον βρήκε νεκρό ο γείτονάς του, ήταν από ό,τι φαίνεται αρκετές μέρες νεκρός, τουλάχιστον 2, 48 ώρες από ό,τι είπαν οι γιατροί δηλαδή. Δεν έχουν πει ακόμα την αιτία θανάτου. Την είδηση του θανάτου φυσικά επιβεβαίωσε και ο μάνατζερ του, ο Ρόμπερτ Άτερμαν. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάνει κάτι αξιόλογο ούτε στον κινηματογράφο ούτε στην τηλεόραση. Σημασία έχει ότι είχε καθιερωθεί σαν ένα από τους δευτερορολίστες που όμως έκλειβαν την παράσταση. Μιλάμε φυσικά για τον Goodfellas, το Carlitos Way, το Gotti. Ακόμα και στο θέατρο όταν έπαιζε, πάλι το μαφιόζο έπαιζε, για να καταλάβετε με πόσο πολύ είχε ταυτιστεί με αυτό το ρόλο. Καλό του ταξίδι λοιπόν στο φως.

Εδώ έχουμε έναν φαν των Metallica και μου λέει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο James Hetfield, ο frontman των Metallica. Φυσικά, από ό,τι βλέπω, διατηρείται σε πάρα πολύ κατάσταση. Οι τωρινές του φωτογραφίες πριν δύο μέρες τραβήχτηκαν. Δεν μοιάζει καν για τα 63 χρόνια που είναι. Να παίξουμε κάτι από Metallica, θα κατάλαβα, Ανδρέα. Θα ακολουθήσει κάτι από Metallica. Λοιπόν, είτε σας άρεσε είτε δεν σας άρεσε η Οδύσσια, για όσους την είδατε, και από ό,τι φαίνεται την είδατε πάρα πολύ, χωρίς να μετράμε αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν έρθει νούμερα. Η ταινία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 400.000 εισιτήρια. Την Παρασκευή ήταν 421.000 αυτοί που πήγαν να δουν στη χώρα μας την Οδύσσια. Αλλά αυτή η ταινία, η Οδύσσια του Νόλαν και το Spider-Man που βγήκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει ζωντανού τους κινηματογράφους στις ΗΠΑ που φέτος περάσαν μια τεράστια κρίση, καθώς όπως γνωρίζετε και όπως θα το έχετε διαπιστώσει ήδη, γιατί και εσείς έχετε αρκετές πλατφόρμες, υπάρχουν άπειρες πλατφόρμες που δείχνουν υλικό από σειρές και ταινίες στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να έχουν πτώσει στα εισιτήρια οι κινηματογράφοι περισσότερο από 50% στις ΗΠΑ μόνο. Αυτές οι δύο ταινίες λοιπόν έδωσαν μια τεράστια ανάσα, ουσιαστικά λέει κρατήσανε τους κινηματογράφους ανοιχτούς, καθώς μόλις σε ένα Σαββατοκύριακο αυτές οι δύο ταινίες έκοψαν 510 εκατομμύρια δολάρια εισιτήρια. Με το Spider-Man να κόβει, να φέρνει στα ταμεία 360 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε δύο μέρες. Τεράστια επιτυχία. Αυτό το ποσό που μάζεψαν οι κινηματογράφοι στις ΗΠΑ, τα 510 εκατομμύρια, είχαν να το δουν από το 2019, όταν είχε βγει τότε μια ταινία Avengers, πάλι με σούπερ ήρωες. Το πρόβλημα στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για να καταλάβετε, έχουν φύγει από τη δουλειά τους στους κινηματογράφους περίπου το 25% των εργαζομένων που δούλευαν εκεί μέσα σε μια χρονιά. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και στη χώρα μας. Οι αίθουσες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ευτυχώς μέσα στη χρονιά 2-3 ταινίες φέρνουν τους κόσμους στους κινηματογράφους, και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί θερινοί κινηματογράφοι που αγαπάει ο Έλληνας και το τιμάει, και εκεί νομίζω ότι μπαλατζάρει λίγο η ισορροπία. Πάμε να ακούσουμε Μετάλλικα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Μετάλλικα. Χρόνια του πολλά λοιπόν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μένετε για 4ο 24ωρο η καταστροφική φωνική πυρκαγιά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Το μέτωπο που εκτείνεται από την Ψάθα και το Αλεποχώρι έως τις παρυφές των Μεγάρων απειλεί οικισμούς και εγκαταστάσεις και κατακαίει δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και επιχειρήσεις. Οι φλόγες εξαπλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, του Κανδυλίου και των Μεγάρων, απειλώντας κατοικίες, οικισμούς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής. Μήνυμα μέσω του 112 εκδόθηκε για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη προς Μέγαρα. Νωρίτερα εστάλησαν αλλεπάλληλα μηνύματα για εκένωση στην Ψάθα, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπαπεριβόλη, Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη στις ακτογραμμές Ψάθας, Νέα Περάμου και Παχή Μεγάρων προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε βάρος τους έχουν ασχηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, με βασική κατηγορία τον εμπρισμό σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φωτιά αποδίδεται σε αστοχία στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αεολικό πάρκο, λόγω μη τήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσθεθούν και νέες κατηγορίες μετά τον θάνατο των δύο μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου που συνετρίβει στην Ψάθα. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη χθεσινή σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στους δύο ανθρώπους. Την προανάκριση με εντολή του εισαγγελέα ανέλαβε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία πραγματοποίησε αυτοψίες και συνέλεξε στοιχεία από την πρώτη στιγμή. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε την έκτακτη διάθεση 150.000 ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για την προμήθεια ζωοτροφών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των κτηνοτρόφων. Χωρίς τις αισθήσεις του σε Χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο χρειάστηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος νεαρός μαζί με έναν 22χρονο φίλο του ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια επειδή δεν είχαν χρήματα. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 59χρονου ψυχολόγου, για τον οποίο είχε αρχικά δηλωθεί εξαφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστηκε νεκρός σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή του Ναυπλίου. Όπως ανακοινώθηκε από την Ελλάς, για την υπόθεση συνελήφθησαν χτες σε περιοχές της Αττικής δύο άνδρες ειδικής υπηκότητας ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Προφυλακιστέως κρίθηκε Τούρκος πλειοκτήτης που δραστηριοποιείται στη γραμμή Μυτιλίνη Αϊβαλή σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε από το 2022. Κατηγορείται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο φέρεται να διακίνησε περισσότερους από 2 τόνους κοκαίνης. Από σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα πόθεν.gr. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νυχτερινή βάρδια για ακόμη μία ώρα μαζί σας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Και κάτι μου λέει ότι την 5η, 6 Αυγούστου, η Θεσσαλονίκη θα ξαναγεμίσει από κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την βελγική Άντερλεχτ, μια έμπειρη ομάδα, αλλά όχι πάρα πολύ καλή φέτος. Το επίπεδο της είναι αρκετά χαμηλότερο από του ΠΑΟΚ. Φανταζόμαστε ότι θα έχει ένα εύκολο απόγευμα ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού στα play-off του Conference League, αν δεν καταφέρει να περάσει την Άντερλεχτ, κάτι που φαντάζει αδύνατο. Ενώ αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Λεύκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Εύκολο μου φαίνεται και οι δύο ομάδες. Η Καϊράτ είναι αρκετά έμπειρη ομάδα, δεν ξέρω τι ρόστερ έχει φέτος. Σημασία έχει ότι όλα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ, σε πολύ καλό φεγγάρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει έναν εκπληκτικό Κωνσταντέλια που κάνει πράγματα και θαύματα μέσα στο χορτάρι. Ελπίζουμε να περάσει στους ομίλους του Europa League, το αξίζει. Και φυσικά να φέρνει και βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους να ξαναζήσουμε στιγμές όπου θα έχουμε 5 και 6 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και γιατί όχι να δούμε επιτέλους και απευθείας τον πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά γιατί ρίχνεται στη μάχη της Ευρώπης και ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσουμε και για τις μεταγραφές που γίνονται. Έχουν αρχίσει και κινούνται τα γρανάζια στις ελληνικές ομάδες. Όσο οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και περισσότερους παίχτες να φτάνουν στις ελληνικές ομάδες.

Ο Αύγουστος θα είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος. Συγκεκριμένα είπε: Ο Αύγουστος είναι ο μήνας τον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Όπως εξηγεί, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Βέβαια, δεν το ξέρουμε όλοι. Το διέπει μια άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των σειρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος πάντων, μπαίνει σε κάποιες λεπτομέρειες τεχνολογικές ο κ. Σεχάους, δεν χρειάζεται να τις ξέρετε. Το θέμα είναι ότι εννοεί ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι για να μην υπάρχουν ατυχήματα. Πρέπει να είμαστε 100% σίγουροι γι' αυτό. Η είδηση, βέβαια, δεν είναι ότι κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο θα πάμε για καφέ με το μετρό προς την Καλαμαριά. Είναι ότι δεν θα σταματήσει η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Θα υπάρξει επέκταση στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, το είπε ο άνθρωπος, οπότε αναμένουμε και τις ανάλογες ημερομηνίες. Και άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα σταματήσει ούτε στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Μακάρι, ένα σπουδαίο έργο, θα αναπτύξει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξει εντελώς η πόλη, θα αλλάξει εντελώς η νοοτροπία της και θα την δούνε εντελώς αλλιώς και οι άνθρωποι που έρχονται να επενδύσουν σε αυτή την πόλη.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε το 4χρονο κοριτσάκι που είχε περιπέτεια την προηγούμενη εβδομάδα, που δέχτηκε επίθεση από άγριο ζώο στην περιοχή της Πολύχνης την περασμένη Πέμπτη, σε ταβέρνα της Πολύχνης. Ο Δήμος Παύλου Μελά, με ανακοίνωση του, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις βραδινές ώρες, ενώ δείγμα με γενετικό υλικό από τα ρούχα του κοριτσικού έχει σταλεί στα εργαστήρια του Τμήματος Βιολογίας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να διαπιστωθεί αν τελικά το μικρόσωπο ζώο ήταν τσακάλι ή κάτι άλλο. Την ίδια στιγμή, μέσα στο Σαββατοκυριακό, εμφανίστηκαν τσακάλια και στην περιοχή της Θέρμης. Και οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν από το Δασαρχείο να λάβουν μέτρα εντοπισμού και απόθεσης των άγριων ζώων, όπως είναι λογικό. Ενώ το συγκεκριμένο τσακάλι, που αν είναι τσακάλι, που επιτέθηκε στη τετράχρονη και διδάγκωσε στο λαιμό και στο πρόσωπο, επανεμφανίστηκε στην Πολύχνη χθες. Και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό? Γιατί ήταν τρίποδο. Το είδαν οι κάτοικοι της Πολύχνης και ξαναεμφανίστηκε το ίδιο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει σίγουρα, ώστε να αποθούνται τα άγρια ζώα, και δεν είναι μόνο τα τσακάλια που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Δήμος Πηλέας και του Πανοράματος με τα αγριογούρουνα. Και μπορεί να σας φαίνεται ότι το αγριογούρουνο μπορεί να μην επιτεθεί σε άνθρωπο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Πρώτον, με τα άγρια ζώα δεν υπάρχει ποτέ φυσιολογική συνθήκη. Κάτι μπορεί να τα φοβήσει, κάτι μπορεί να τα τρομάξει και να σας δουν σαν εχθρούς. Αλλά δεύτερον, προκαλούν και αυτοκινητιστικά δυστυχήματα όταν βγαίνουν στους δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας. Γι' αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Και αφού οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρο. Ένα περιστατικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία, αλλά δεν είναι, έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε παρεκκλήσει ναού στο κέντρο της Αθήνας. Το συγκεκριμένο παρεκκλήσει είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν και έχει αρκετό κόσμο, τυχαίνει να το γνωρίζω δηλαδή. Εκεί ο παπάς εντόπισε ένα νεαρό ζευγάρι, έναν 20χρονο και μια 19χρονη, να έχουν έρθει πάρα πολύ κοντά, να έχουν ερωτικές επαφές τέλος πάντων, και αντί να βάλει τις φωνές όπως έχουμε έτσι όλοι στο μυαλό μας τον ιερέα, κάλεσε τα δύο παιδιά στο γραφείο του, τους είπε ό,τι ήταν να τους πει σαν παπάς που έπρεπε να είναι, έβγαλε από το σιρτάρι ένα 100 ευρώ, τους το έδωσε και τους είπε να πάνε σε κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου και να μην το ξανακάνουν αυτό το πράγμα γιατί είναι επικίνδυνο. Η στάση του ιερέα είναι εκπληκτική, γιατί μόνο με τέτοια κατανόηση και τέτοια αντίδραση σε κάποια φυσιολογικά πράγματα, ένα νεαρό ζευγάρι ήταν, θα ξαναγυρίσει ο νέος κόσμος στην εκκλησία. Συγχαρητήρια στον παπά, δεν τον ξέρω, δεν λέει το όνομά του. Κάποιος άλλος, δεν φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι ιερείς που έχουμε στη χώρα θα αντιδρούσαν έτσι. Σημασία έχει ότι τα παιδιά φύγαν χωρίς να στιγματιστούν, γιατί θα μπορούσε άνετα να έχει καλέσει μέχρι και την αστυνομία. Και πήραν και το μάθημά τους, ενώ ότι κατάλαβαν ότι η εκκλησία τους δέχεται όλους και δεν είναι τιμωρητική, είναι συμβουλευτική.

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησαν οι εποχικοί πυροσβέστες μέσα από την σελίδα τους στο Facebook και τα υπόλοιπα social media που διατηρούν. Την ώρα που έδιναν τον αγώνα τους οι άνθρωποι για να σβήσουν τη φωτιά στη Μαγούλα, κάποιοι προκάλεσαν φθορές στα αυτοκίνητά τους και τους έκλεψαν εξαρτήματα. Συγκεκριμένα τους κλέψανε λάστιχα, ζάντες, οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει εύκολα, δηλαδή τύπου κεραίες, καθρέφτες, οτιδήποτε μπορεί να αφαιρεθεί μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ενώ υπήρχαν και αμάξια σπασμένα, προφανώς επιχείρησαν για να πάρουν κάποια αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο. Μακάρι να συλληφθούν όσοι το έκαναν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Και η ανάρτηση γράφει: την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλέσουν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής, η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντικοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά? Εχμηρή η ανακοίνωση. Λογικό να υπάρχει θυμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι άνθρωποι ρίχτηκαν στη φωτιά χωρίς καν να το σκεφτούν για να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, και αυτοί είδαν τα αυτοκίνητά τους σπασμένα και κλεμμένα.

Πόσοι από εμάς φοράμε ζώνη όταν βλέπουμε ένα περιπολικό της τροχέας? Πόσοι από εμάς κατεβάζουμε ταχύτητα αν δούμε κάποιους αστυνομικούς να μετράνε για να κόψουν εκκλήσεις στους δρόμους? Σχεδόν ένα στους δύο το κάνει, παραδεχτείτε το, το έχουμε κάνει όλοι κάποιες στιγμές στη ζωή μας. Όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα το μειώνουμε σαν συνήθεια. Αυτό ακριβώς σκέφτηκαν ένα αστυνομικό τμήμα στο New Jersey, στις ΗΠΑ, και έντυσε τους τροχονόμους, τους μεταμφίεσε δηλαδή, σε δέντρα, για να μην τους βλέπουν οι οδηγοί και να γλιτώνουν τις παραβάσεις. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μέσα σε 6 ώρες ο συγκεκριμένος αστυνομικός που ντύθηκε δέντρο, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσει πραγματικά αν δείτε τη φωτογραφία, έγραψε 74 ανθρώπους για υπερβολική ταχύτητα, 68 ανθρώπους γιατί οδηγούσαν και μιλούσαν στο κινητό ή κρατούσαν το κινητό στο χέρι τους ενώ οδηγούσαν, ενώ έγραψε και 16 άτομα όταν σκοτίνιασε που οδηγούσαν χωρίς φώτα. Νομίζω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος αστυνομικός, αν αυτός ήταν ο σκοπός, δηλαδή να τιμωρήσει και να συμμορφώσει τους οδηγούς στο New Jersey. Και από ό,τι δήλωσε ο διευθυντής του συγκεκριμένου τμήματος, θα επεκταθεί και σε άλλους δρόμους το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί ως τώρα, λέει, βρίσκανε τρόπο και γλιτώνανε τις κλήσεις οι παραβάτες. Καλό θα είναι να μην κάνουμε παραβάσεις και όχι να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις κλίσεις. Κυρίως να φοράμε ζώνη, χαμηλή ταχύτητα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Βλέπω κάτι ανθρώπους στη Χαλκιδική που κάνουν κάτι ελιγμούς περίεργους για να κολλήσουν 100 μέτρα μετά. Παιδιά, δεν γλιτώνετε από την κίνηση όσους ελιγμούς και να κάνετε. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, η πρώτη της εβδομάδας, έφτασε στο τέλος της. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο πρωινό. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση των πυρκαγιών στην Ψάθα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Ζάχουλη κοντά στο Αλεποχώρι. Νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, περισσότερα από 480.000 στρέμματα κάηκαν από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σμινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο Αιωλικού Πάρκου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα βρεθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα που συνέβη χθες στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα με εντολή εισαγγελέα ανατέθηκε στην Ελλάς. Το ελικόπτερο με τους δύο νεκρούς, τον Δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή, εντοπίστηκε στον επαρχιακό δρόμο από το Κρύο Πηγάδι προς την Ψάθα. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Τα κλιμάκια της υπηρεσίας καταγράφουν τις ζημιές, ενώ σύμφωνα με την πολιτική προστασία έχουν πληγεί 8 κτίρια. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημίας. Μέχρι την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα, που υπέστησαν ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρασα ενώ αλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από τη Χιλή μαζί με έναν φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος είπε στους πυροσβέστες ότι επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε συμφωνία. Μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο, ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι οι επαφές περιορίζονται σε συνομιλίες με το Ομάν για την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ασκήσει ισχυρή πίεση στο Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν φέτος τον πιο άνυδρο Ιούλιο της σύγχρονης ιστορίας τους λόγω των κυμάτων ζέστης και της ανομβρίας, σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ξηρός από το 1836, όταν ξεκίνησε η τήρηση αρχείων. Επίσης, η Αγγλία και η Ουαλία βίωσαν τον πιο ηλιόλουστο μήνα στην ιστορία τους, ανέφερε η Met Office μέσα στην ανακοίνωσή της. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.